Φαρμάκι μου θολώσανε τον πλάσμα του Θεού χαμένο. Στο πλευρό σου περπατώ.

Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρεό. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Εγώ δεν φτιάχνω τον καιρό. Τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μη νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουνε υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές.

Ζώδι φώνευε πονό και στο βουνό βουλιάζω. Τρελά τα κάνω λογικά, μα εσένα δε σ' αλλάζω. Τρελά τα κάνω λογικά, μα εσένα δε σ' αλλάζω.

Μένες θα έχουν δίπλα τους μαζί αγάπες προδομένες. Γκρίζες με κόκκινο κραγιόν, φιλιά και αλητεία. Τα μπλουζ που δεν χόρεψαμε θα παίζουν στα ηχεία. Ο καιρός δικός σου

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

δε χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίζει. Δεν το γνωρίζεις, δεν το περίμενες, μα ζούσες πάντα με ένα φόβο στην καρδιά.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες,

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Κάλεσε επίσης τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7, ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήριζε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιότ με βρετανική σημαία. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητεί το λένε και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου απόψε. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ 2 ακόμη άτομα επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Και σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τις υπηρωτικές περιοχές βροχές, τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 29 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζουμε, το κάνουμε συχνά πυκνά, ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας ή στο tablet σας, ή μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατέρινα Σέρτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και στη συντροφιά σας μπορείτε να, άμα θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε? Είτε μέσω Viber είτε μέσω Messenger. Το Messenger είναι απλό. Πρώην είπα, επασφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα. Το Viber είναι ακόμη μία πλούστερο. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό, radio, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. 17 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί και η μέρα είναι Τετάρτη. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Δεν αποκλείονται όμως και οι καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, όμβρους και εδώ και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό που η ΕΜΗ λέει βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, και ο περισσότερος κόσμος. Όχι εγώ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5.
1: Όχι
0: όμβρους. Όμβρος, μ' αρέσει όμβρος.
1: Ναι, αλλά θα τα κόβει κανείς και θα λέει τι είναι αυτός ο όμβρος πια.
0: Η μπόρα.
1: Γιατί δεν το λέμε μπόρες?
0: Γιατί ο όμβρος το γράφει η ΕΜΗ.
1: Για να το
0: λέει η ΕΜΗ, κάτι θα ξέρει. Κάτι θα ξέρει η ΕΜΗ. Ναι. Εγώ ότι εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Η ΕΜΗ είναι θεσμός. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Mm. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 34. Πού είναι η πτώση? Δεν το καταλαβαίνω. Θεσμός, τη σέβομαι την ΕΜΗ, αλλά πού είναι η πτώση?
1: Τώρα γιατί την αμφισβητείς?
0: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, την αμφισβήτησες, κύριε.
0: Ρε, σταμάτα ρε να είσαι από το πρωί, ρε πνεύμα αντιλογίας μου.
1: Όχι.
0: Ξύπνησες στραβά σήμερα?
1: Όχι.
0: Είδες κανέναν οδηγό περίεργο στον δρόμο?
1: Όχι.
0: Σου βγήκε κανένας με κόκκινο?
1: Όχι, απλά με ρώτησε η κυρία. Με ρώτησε η κυρία, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εγώ βασανίζομαι. Και μου λέει χαίρομαι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραίο. Αυτή είναι ήταν διάλογος πρωινός.
1: Και μετά
0: ωραίος.
1: Κατάλαβε. Όχι, μετά κατάλαβε. Εντάξει, καταλάβω το πήγαινε άλλο. Ήθελε να πει. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελε να πει. Και μου λέει. Καταλάβατε τι.
0: Πώς δεν καταλάβαμε εμείς τώρα, ξέρουμε εμείς. Παιδιά είμαστε. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ζήτω.
1: Καλά.
0: Και είναι και εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της. Της ανεξαρτησίας της από τη Δανία.
1: Να βάλουμε Μπιόργκ.
0: Το 1944. Τώρα που πες Μπιόργκ, να βάλουμε Μπιόργκ. Είδες τι έγινε στο G7.
1: Απ' τι απ' όλα.
0: Κατά την, κατά την είσοδο,
1: ναι.
0: Το entrance των ηγετών,
1: ναι.
0: Είχαν διαφορετική μουσική υπόκρουση στον καθένα. Δηλαδή, μπήκε η Μελόνι. Είχαν ένα τραγούδι του Αλμπάνο και της Ρωμίνα. Φελιτσιτά. Μπήκε η.
1: Boring.
0: Μπήκε η. Πώς τη λένε.
2: Boring.
0: Μπήκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
1: Ναι, τι είχατε.
0: Είχε το αριγκάτο. Ναι. Μπήκε ο Στάρμερ. The world is not enough. Ως τραγούδι υπόκρουση στην υποδοχή του. Δεν ξέρω γιατί. Τραχαγύρευε γιατί. Μην με ρωτάς τώρα. Μην βάζω κρίνο και το Στάρμερ.
1: James Bond. Τον καλάτζε.
0: Μπράβο, το James Bond. Ναι. Και διάφορα τέτοια.
1: Περίμενε. Στο Μπέρτ τι είχε.
0: Έκανα ένα γκιμπελούγκε. Δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Γκιμπελούγκε θα είχε. Αλλά τι γκιμπελούγκε είχε. Είχε ενδιαφέρον.
0: Φέρε μου εδώ πέρα να διαβάσω, σου πω. Δεν μπορώ να διαβάσω τη λέξη. Δεν την πω σωστά.
1: Άμα τη δει γραμμένη μόνο μπορεί. Γιατί έτσι έχει φάει πολύ ξύλο μικρό.
0: Όχι, θα τη δω. Γραμμένη θα τη δω και στα γερμανικά. Αλλά δεν την ξέρω. Ξέρω και τι σημαίνει. Θα σου πω τώρα αμέσως. Μόλις το δω εδώ πέρα. Taylor Swift. Πολύ καλή.
1: Σε κανέναν άλλο σου είναι κανένα τραγούδι?
0: Όχι, αυτά.
1: Στον Τραμπ τι βάλανε?
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα.
1: YMCA.
0: Όχι. Στον Φρέντριχ Μέρτς. Βάλανε, η επιλογή ήταν το Lieblingsmensch. Lieblingsmensch. Που σημαίνει το αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτό σημαίνει.
1: Ναι. Ναι. Και Άλεξ θα ξέρει.
0: Στον Τραμπ βάλανε το Love is a Long Road του τον Πέτη.
1: Πω μπορεί.
0: Πάλι καλά που βάλαν Πέτη και δεν βάλαν YMCA ή Village People.
1: Ναι, ναι, ναι. Με αυτού έχουν απαγορεύσει.
0: Ποιο?
1: Οι Village People.
0: Έχουν και οι Village People απαγορεύσει.
1: Όλοι το έχουν απαγορεύσει. Άλλο τι κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Βοτόλφιος σήμερα, ο προστάτης της Γεωργίας, ναι. Ο Άγιος Ρανιέρος, ναι. Προστάτης της Πίζας.
0: Ναι.
1: Επειδή γέρνει.
0: Ναι. Χρειάζεται μια προστασία, ναι.
1: Και των ταξιδιωτών. Είναι του Αγίου Ερβαίου, προστάτη των τυφλών και των εχόντων προβλήματα οράσεως και του Αγίου Γουνδούλφιου. Γουνδούλφιε!
0: Να σου πω, είναι και του Οσίου Ιπατίου, του Ενρουφιανές. Τι σημαίνει Ενρουφιανές?
1: Ήταν περιοχή.
0: Θα είναι περιοχή, φαντάζομαι. Γιατί αλλιώς ακούω και το Ρουσιά.
1: Τι θα είναι?
0: Ναι, όχι. Ελπίζω να είναι τοποθεσία.
1: Το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Πολύ ωραία. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
1: Φανταστείτε, παιδιά, τι βήματα έχει κάνει η ανθρωπότητα από τότε. Τι ρίσκο έπαιρναν άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός. Αυτός δεν είναι ένας ήρωας. Πραγματικά ήρωας. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πήρε το ρίσκο να, ας πούμε πώς θα ήταν σήμερα, σήμερα που θα του λέγανε ψόφο, καρκίνο, στα social media,
0: ναι.
1: Αυτό το πέρασε ο άνθρωπος το 1937. Απλά δεν είχαν social τότε, καταλάβατε? Γιατί ναι. Τι έκανε? Μετέφρασε ένα αρχαίο κείμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρινθας στο Μομπαρνάς από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία
0: το
1: του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Πώς το πες?
1: Μομπαρνάς.
0: Παρνάς. Παρνές το ξέρουν όλοι.
1: Παρνάς λέγεται.
0: Παρνάς λέγεται. Α, τώρα που κλείνει, τώρα το μάθαμε.
1: Έκλεισε
0: Υπάρχει κάτι, εγώ το βλέπω στο βάθος, εκεί πάνω στην Πάρνη, το βλέπω ακόμα. Θα κλείσει και θα μεταφερθεί εδώ στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό. Έπαιζαν 115 λεπτά.
1: Ναι.
0: Παράταση ήταν. Ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος το 1964. Έτσι τώρα δεν γίνονται αυτά. Καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Το γκολ έβαλε ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ, άνευ αγώνος.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η ΑΕΚ αυτό το υπολογίζει ότι είναι στα τρόπαιά της, ας πούμε, που πήρε αυτό το κυπελό.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, άνευ αγώνα.
1: Άκου. Καλά, τι είπα να πω.
0: Όχι, που λέει ρε παιδί μου, έχω πάρει 5 κύπελα. Ένα από τα 5 είναι αυτό.
1: Γιατί να μην το λέει?
0: Όχι, ρωτάω.
1: Άμα το πήρε, μα οι άλλοι γκρεμίζαν ολοκληρό γήπεδο.
0: Οι φίλαθλοι γκρεμίσαν, οι ομάδες τι φταίνε.
1: Οι ομάδες φταίνε πάντα. Ποιο τιμωρείται, ποιο τιμωρείται?
0: Οι ομάδες. Κακό.
1: Κακό. Να τα αλλάξουμε. Δεν αρέσει που Διονύση. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί έχει μπιφ με την ΑΕΚ.
0: Κανένα μπιφ.
1: Μονή με την ΑΕΚ.
0: Κανένα μπιφ δεν έχω.
1: Δεν ακούει για την ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω.
0: Μόνο ο Άρης στο μπάσκετ και η Άρης στο ποδόσφαιρο.
1: Αφού τον. Αχ, αυτά τα λέγανε παλιά κάποιοι που ήταν Ολυμπιακοί και δηλώναν Πανιόνι. Δηλαδή, έλεος. Για να μην σου πούνε ότι μόνοι. Δεν θέλω να το πω.
0: Προχώρα, μωρέ.
1: Σαν κρυφό σχολείο και λέγανε τι ομάδα είσαι και λέγανε Πανιόνι και έλεγε αυτό Ολυμπιακό είναι. Λοιπόν, το 1972 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κόμματος των Δημοκρατικών, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον το 1974.
0: Το 2012 η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29,66. ΣΥΡΙΖΑ 26,89. ΠΑΣΟΚ 12,28. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51. Χρυσή Αυγή 6,92. Δημάρα 6,26. ΚΚΕ 4,50.
1: Excuse me.
0: Ναι.
1: Το 12,28 του ΠΑΣΟΚ φαίνεται κανονικό?
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή φαίνεται ένα κανονικό ποσοστό? Δεν είναι χαμηλό?
0: Χαμηλό ήταν, ναι. Όχι, είχε πάει και πιο χαμηλά.
1: Ναι, εντάξει, μετά.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 ο Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ. Είναι ένας Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας και αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς. Και η φήμη του απογειώθηκε το 60 όταν ανακάλυψαν οι χίπης. Γιατί ήταν ψυχεδελικά αυτά που φτιάχνανε, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνε. Το 1920 γεννιόταν ο Φρανσουά Ζακόμπ. Το λέω σωστά ή θα μου το αλλάξει και αυτό? Βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος. Διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία.
1: Ο Κεν Λότς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης.
0: Τώρα πάμε στην αντίπερα όχθη. Το 1996 έφευγε από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιανφράνκο Φερέ, σπουδαίος.
1: Χάσαμε.
0: Ναι, Ιταλός
1: μόδιστρος.
0: Και ο Στέλιος Βαβακάρης.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Τι το 2019.
1: Όχι ωραία, καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ το καλύψαμε αυτή την ενότητα της εκπομπής.
0: Καλημέρα στην Κυριακή.
1: Σαν την κυρία το κάνω.
0: Καλημέρα στην Κυριακή. 23 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Αναβλήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 29 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα που είχε περάσει την αξιολόγηση. Τι είχε περάσει. Και δεν ξέρω να πακετάρω για την αποθήκη εδώ που μένω ή για το ταχυδρομείο. Τι να σας πούμε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή, από την Ελασσόνα, 18. Κύριε Παύλο μας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον εξαποδό έπρεπε να βάλουν το Streets of Minneapolis του Μπος για τον Τραμπ. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στον κύριο Τρίφωνα φυσικά στα Κορέστια Καστοριάς. 16 βαθμούς στα Κορέστια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα Κορέστια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 9,5.
1: Προσπαθήσαμε να το καλοπιάσουμε, κύριε Παύλο. Και τι δεν κάνανε. Μπλουζάκια του δώσανε. Πώς τα λένε, τον καλοπιάνανε. Κάνανε διάφορα. Ο Μακρόν πάσχιζε, ας πούμε, για να μην ξεφύγει η κατάσταση τώρα. Που είναι και σε καλό mood τώρα.
0: Για το G7 μιλάμε.
1: Για το G7.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Έχουμε πέσει την ανάγκη του.
0: Μάλιστα. Ωραία ήταν.
1: Ωραία
0: ήταν. Ρε, παιδί, το περιβάλλον, το αυτό.
1: Το Evian, ναι, βέβαια. Μαρούσκα το Evian.
0: Ωραία ναι. Είναι στο Evian. Μ' αρέσει. Mm. Ναι. Θα πάμε αργότερα να μάθουμε τι έγινε εκεί πέρα. Θα το συζητήσουμε. Επισταμένα.
1: Λοιπόν, άλλο που θέλω να πω.
0: Πες μου.
1: Πριν πάμε στα
0: βαριά.
1: Είδες που έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος.
0: Πώς δεν το έχω δει.
1: Ρε, παιδιά, πόσος κόσμος ξέρει πιάνο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλέ, ναι. Με τα γαλλικά και τα πιάνα δεν λέγαν παλιά.
1: Έτσι έχουν μεγαλώσει όλοι.
0: Πολύ, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ, όχι.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Έχω λίγο μαντολίνο και λίγο φλογέρα.
1: Τι
0: αλλά
1: άστο,
0: ναι.
1: Άστο,
0: και όχι τις συγχορδίες.
1: Α το παιδάκι.
0: Απλά πράγματα.
1: Ποιες συγχορδίες τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε ποια τώρα.
0: Φλογέρα ξέρω, όχι, ξέρω.
1: Έλα Παρδιονύση, γιατί ξέρει τη φλογέρα. Τι ξέρει τη φλογέρα.
0: Την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω το Μαλαματένια Λόγια στο Μαντήλι. Ξέρω να παίξω τη Σινεφούλα.
1: Πότε θα φέρεις τη φλογέρα σου να μας παίξεις. Να τραγουδήσω εγώ να παίζεις φλογέρα εσύ.
0: Εντάξει.
1: Θα αυτό, το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Και αυτό θα γίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Ήμουνα και στην ορχήστρα του σχολείου μου.
1: Σταμάτα, Διονύση.
0: Σου λέω αλήθεια. Έχω εμφανιστεί και σε εκδήλωση το 15 Αύγουστο στο Λιβάδι παίζοντας φλογέρα. Και τραγουδώντας τη χοροδία. Σε παρακαλώ πολύ, τι με νομίζεις. Αυτά δεν τα ξέρεις, αυτά δεν τα έχω πει.
1: Διονύση.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη στην Νέα Πολυλακωνία, 22.
1: Έχεις τη φλογέρα ακόμα?
0: Όχι.
1: Και πού είναι η φλογέρα?
0: Ξέρω όμως. Την έχασα στη μετακόμιση. Καλημέρα στον κύριο Μάγκη από τη Σύρο με 20 βαθμούς. Και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 19 βαθμούς.
1: Τέλος πάντων,
0: είχε άδεια, γι' αυτό δεν μας
1: έκανε. Ήθελα να πω για το πιάνο.
0: Ναι.
1: Ότι πάνε και παίζουν εκεί πιάνο και μαζεύονται όλοι και ηρεμούν. Έχει λειτουργήσει πολύ τρομερά. Ρε παιδί μου, είναι σαν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα στο άγχος ημέρας πάνε και παίζουν νέα παιδιά, ας πούμε, και μεγαλύτεροι, αλλά πάνε και παίζουν κυρίως νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αγόρια και κορίτσια. Πάνε παιδιά γύρω τους και χορεύουν. Πήγε ένα κοριτσάκι προχθές και χόρευε, ας πούμε. Λύση. Τη άρεσε η μελωδία και ήταν ένα μικρό. Κλείνει, μπορεί να χορέψει ένα παιδάκι μου, τη λέει η κοπέλα που έπαιζε. Φυσικά και μπορεί να χορέψει. Και έπαιζε η κοπέλα, χόρευε το κοριτσάκι. Βρε τι ωραία.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Πολιτισμός. Αυτά μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι πινελιές οι οποίες, ρε παιδί μου, προσθέτουν ναι. Στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν ό,τι προσθέτει και δεν αφαιρεί, όπως η τοξικότητα ή όλα τα άλλα που λέμε κατά διαστήματα, γιατί αυτά προβάλλουμε, όταν προσθέτει είναι ωραίο πράγμα. Νιώθουν ωραία άνθρωποι. Και αφού νιώθουν ωραία οι άνθρωποι, και αυτοί που παίζουν και αυτοί που τσακούν κτλ. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάντως, γενικά, μερικές φορές τα social media δρούν επιμορφωτικά. Καταρχήν, βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Με τους ανθρώπους που παίζουν πιάνο. Λες, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι είναι. Πώς θα το πω.
0: Φιλόμουσοι.
1: Έχουν. Ναι, μπράβο, φιλόμουσοι.
0: Και κεφάτι.
1: Ναι, έχουν παιδεία.
0: Έχουν και αφήνα, ναι, παιδί μου.
1: Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι ολομαυρίλα η ζωή
0: μας. Μπράβο. Το ίδιο πράγμα είπαμε.
1: Επίσης, χθες έμαθα. Ναι. Από ένα άλλο νέο παιδί που ανέβασε ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι υπάρχει μία τάση.
0: Τι τάση?
1: Μία, δεν είναι γενική τάση. Ναι. Είναι μία από τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Το λέγεται side. Δεν μπορώ να το πω λοιπόν.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω.
1: Μπορώ να το πω στα αγγλικά, αλλά.
0: Όχι, όχι,
1: εντάξει,
0: κάνει.
1: Μην το πω,
0: ναι,
1: δεν κάνει.
0: Ούτε στα αγγλικά
1: είναι
0: κάνει. Ναι.
1: Side, πλάι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και εξηγούσε τι είναι.
0: Τι είναι αυτή η τάση.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, γνωρίζεις με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κάπως που με βγαίνεις και λες πάμε σπίτι μου. Ή σου λέει πάμε σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πας.
0: Από εκεί έχει βγει το τραγούδι σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
1: Όχι σπίτι.
0: Ναι, σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Ναι.
1: Πας για το με συγκεκριμένο σκοπό εσύ.
0: Συγκεκριμένο σκοπό, ναι.
1: Εσύ πας, ναι. Συγκεκριμένο σκοπό. Όπως ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, το έχουμε δει σε ταινίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πας εκεί. Και αυτό που κάνεις όταν είσαι οπαδός αυτού του side,
0: ναι,
1: είναι να κοιτάζεσαι,
0: ναι,
1: με τον άλλον,
0: ναι,
1: να χαμογελάς.
0: Ερωτικά.
1: Δηλαδή, όπως θέλει.
0: Λαγνά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, να χαϊδεύεις το κεφάλι του άλλου.
0: Το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Παίρνω μια γάτα.
1: Περίμενε.
0: Ζητάει και λιγότερα. Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Να κάθισε να κοιτά. Να νιώθεις, να τον κοιτάς τον άλλον και να νιώθεις ωραία. Τίποτα, μάνα μου. Η Μπαρμπαρέλα πιο πολύ.
0: Να σου πω. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η τάση.
1: Έχω καταλάβει ότι ναι.
0: Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που δεν. Καταλαβες. Γι' αυτό.
1: Έχει αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό όχι μεγάλη ηλικία. Δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά εμείς.
0: Ναι, όχι.
1: Εμείς θα είμαστε και πολύ μεγάλοι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Αλλά αυτό λέει το κάνει. Υπάρχει μία. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει αυτό.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Και αν σου τύχει.
0: Να σου πω όμως, πώς γίνεται και κάθε πρωί μας λες όλες τις τάσεις που έχουν κάποια σχέση.
1: Τι να κάνω, επιμορφώνω με το βράδυ. Όχι κάθε. Όχι, δεν μου τύχε εμένα, παιδιά.
0: Όχι, στο επιμορφωτικό, παιδιά, για να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις για να σας τις μεταδώσουμε.
1: Μπορεί να σας
0: τύχει. Να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένας ακροατής τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα.
1: Να του πεις να τις
0: γίνεται έτσι και τέτοια.
1: Σάιντε. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες.
1: Γκρεμίζονται όλα, παιδιά.
0: Πού είναι, ρε, εσείς, παιδιά, συγγνώμη. Το Σαββαγιάννα όμως είχαν πάρα πολύ καιρό να μας στείλουν μήνυμα.
1: Ο Σαββαγιάννα, πού είσαστε.
0: Ναι, άλλαξαν οι ώρες, λέει, και χαθήκαμε. Σαββαγιάννα, σας μας λείψατε. Τι να πούμε τώρα. Στα Κορέστια είναι βροχερά και έχει 16 βαθμούς. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία, η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς προκαλεί το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη τη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837. 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας την ενημέρωση από το προηγούμενο ημίωρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά που φορούσαν οι κυρίες, γιατί διάβασα διάφορα στη G7, οι πρώτες κυρίες.
1: Τι διαβάζει αυτό το κορίτσι,
0: Διονύση. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Λέει, έκλειψε τις εντυπώσεις η Μπριζίτ Μακρόν. Δεν ήταν δύσκολο να τις κλέψεις εντυπώσεις, διότι δεν φημίζονται για τον ντύσιμό τους όλες οι υπόλοιπες κυρίες. Δηλαδή, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάγκεν, τι φοράει, σύνδεση κοστούμια. Σακάκι παντελόνι.
1: Ναι.
0: Δεν φοράει κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, και αυτά μπορούν να τα απογειώσει. Αν θες, μπορείς να τα απογειώσει.
0: Και να τα προσγειώσει. Θυμίζει τη Μέρκελ. Τα ίδια μπορεί.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τη Μέρκελ.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί κάνω συνειρμούς διάφορους.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Η γυναίκα του Στάρμερ, Αγγλίδα. Περνάει. Εντάξει, δεν φόραγε και ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι ένα φόρεμα. Αυτό. Έτσι. Η γυναίκα του Μέρτς. Ό,τι και να πω. Δεν περιγράφεται.
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά βλέπω.
1: Μια πλισέ φούστα. Έτσι τις λένε.
0: Τύπου, ναι, ναι.
1: Πλισέ φούστα και ένα σακακάκι από πάνω.
0: Ναι, πάρα να αρμέξεις τις αγελάδες.
1: Δεν αρμέγεις τις αγελάδες με σακάκι.
0: Η μελονάρα.
1: Άμα πας με σακάκι να αρμέξεις αγελάδες, νομίζω ότι.
0: Πρόσεχε, η μελόνη κάνει λάθος. Γιατί εμείς οι κοντές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η μελόνη μπορεί και πιο κοντή από μένα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά εμείς οι κοντές δεν φοράμε φαρδιά.
1: Γιατί?
0: Όσο αδυνατές και να είμαστε. Γιατί σε κάνει πιο. Δεν σου δίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ναι. Αλλά τις αρέσουνε τις Τζόρτζια. Να φοράει.
1: Κοίτα όμως τα κουνάκι.
0: Τα κούνι πάντα το φοράει
1: το δεκάποντι.
0: Το φοράει το τακουνάκι η μελόνι. Λοιπόν, δεν υπήρχε τώρα η Σανάη Τακαΐτσι τώρα. Που δεν είναι πρώτη κυρία, που είναι πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εντάξει, καλή ήταν. Ήταν η μόνη που ήταν κάπως τρογότανε. Η Μπριζίτ λοιπόν φορούσε σύνολο
1: Dior, Chanel, ξέρω
0: Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton,
0: πρόσεχε. Το σακάκι της αυστηρά δομημένο διέθετε μακριά μανίκια.
1: Τι ήταν αυστηρά δομημένο το σακάκι. Έλα πες μου, πες μου τέτοια.
0: Μακριά μανίκια με ανοίγματα, τριπλό κουμπό και μαύρες λεπτομέρειες που θύμιζαν τα γεωματρικά τετράγωνα στους πίνακες του Πιτ Μοντριάν.
1: Τι λέει ρε φίλε.
0: Αμέ, η ίσια φούστα συνέχιζε διακριτικά στο ίδιο μοτίβο και κατέληγε ακριβώς πάνω από το γόνατο. Πολύ σωστό αυτό.
1: Πού το
0: σύνολο.
1: Έτσι είναι το σαββαρβίβρο.
0: Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρες γόβες και μία τσάντα Lady Dior. Πώς θα το συναγωνιστείς αυτό?
1: Γιατί έτσι, έχετε κολλήσει με τις μάρκες, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Κοίτα τώρα. Είναι Louis Vuitton το γραμμό, ένα και Dior το άλλο.
0: Τι ωραία γραμμή
1: είχε
0: και... τον ντύσιμό της. Πολύ ωραία γραμμή τώρα. Εντάξει,
1: άμα σ' αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν.
0: Και ωραία. Αλλά οι άλλοι.
1: Άμα δεν σ' αρέσουν.
0: Οι άλλοι τώρα ήταν σαν να πήγαινε σε διαδήλωση, ξέρω εγώ, για κάτι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τις Σέρες, όπου έχει βροχούλα. Η υγρασία φουλ κολλάει, λέει. Και με ρωτάει αν ξέρω να παίζω φλογέρα ή μελόντικα. Και μελόντικα, όχι, κυρίως φλογέρα ξέρω, ναι. Γιατί στη φλογέρα λέει μόνος κανένας τσοπανάκος ακούγεται ωραία. Όχι, Μπετόβεν, κάνετε λάθος. Εγώ είχα μία καθηγήτρια, την κυρία Λεμπέση, καθηγήτρια δασκάλα οδικής στο γυμνάσιο και είχαμε κάνει παρουσίαση και τη ανάρτηση του Μπετόβεν. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, με 18 βαθμούς. Ο Φώτης λέει καλημέρα στο σταθμό του Μετρό Καλαμαριά που θα ανοίξει τον Ιούλιο, θα υπάρχει αντί για πιάνο. Ένας και με τζες. Καταλαβες. Η ποντιακή λύρα.
0: Α.
1: Και θα επιτρέπονται λέει ποντιακοί χοροί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, με
0: μπράβο.
1: Το καλό, παιδιά. Με το καλό.
0: Παιδιά, ό,τι υπάρχει, καλό είναι.
1: Και εγώ τα διαβάζω, λέει Φωτεινή, αυτά τα. Πώς ντύνονται, τι φοράνε κτλ. Και η Μπριζίτ Μακρόν είναι η πιο κομψή κυρία και την αγαπά.
0: Είναι καταλαβες. Πολύ κομψή. Πολύ κομψή. Ναι. Παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Μάλλον νιώθει άνετα η Μελόνι με τα φαρδιά, λέει. Όπως
0: και
1: εγώ.
0: Μπορεί να νιώθει άνετα και εμένα μου αρέσουν, ρε παιδιά, αλλά σε κάνει πιο.
1: Ναι.
0: Χάνεσαι.
1: Και μα λέει ότι η Μπριζίτ είναι κομψή, ό,τι και να φορέσει, είτε Διόρ είτε Ζάρα.
0: Παιδιά, η παιδιά και φόρμα να φορέσει, η κομψή είναι η κοπέλα. Ή η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σας λέμε αυτά γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είχε την παραμικρή εκρηξούλα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε πλήρη ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή, λέμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και στο Λίβανο, ακόμα και στο Ιράν, ακόμα και στα στενά κάτω, παντού, πόθηνα. Επειδή για να μην σκουριάσουν οι Αμερικανοί, ρίξανε κάτι ροκέτες σε ένα πλοίο που μετέφερε κατά αυτούς ναρκωτικά στο αλλού, στην Καραϊβική. Εντάξει, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: στην άλλη πλευρά που είναι πιο κοντά σε εμάς, εδώ, δεν έγινε τίποτα. Οπότε έχουμε την πολυτέλεια να σας λέμε άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε να σας πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτό, είδηση είναι και αυτό. Δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, δώσανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: 16.
1: Ναι.
0: Για να ανακαινήσουν την πισίνα, αυτή την πισίνα αντανάκλασης που έχουν, που είναι στο, ανάμεσα στο μνημείο Λίνκολν και το μνημείο Ουάσιγκτον.
1: Δεν είναι πισίνα αυτό το πράγμα.
0: Πισίνα, πώς να το πεις.
1: Κολυμπάς εκεί.
0: Λίμνη δεν είναι.
1: Δεν κολυμπάς.
0: Μα λίμνη δεν το λες τώρα.
1: Το συντριβάνι, τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι συντριβάνι.
1: Τι είναι.
0: Αφού είναι σαν πισίνα, είναι μακρύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μακρύ είναι, αλλά δεν κάνεις μπάνιο. Γιατί
0: πουλ και... το λένε οι Αμερικάνοι. Πώς να το πεις εσύ. Δεξαμενή, ξέρω να το πεις δεξαμενή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Μπας περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, έπιασε φύγια. Βρία βασικά, έπιασε, βρήκε λιχίνες. Και μιλάμε, δώσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Και από. Θυμάσαι, είχε ένα γαλάζιο, ωραίο. Θυμάσαι. Χρώμα, τα νερά που βλέπαμε εκεί που μαζευόντουσαντε και τα λοιπά. Και το καθόσουν και το χάζευε. Τώρα είναι πράσινο, έχει αυτή την μπίχλα, αυτό το πράγμα. Ρίχνουν χημικά, προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν. Ποιο το έκανε αυτό, ρε παιδιά. Καλά, μα έχει γίνει εδώ αυτό.
1: Ωραία,
0: εξεταστική και προανακριτική θα είχαμε κάνει.
1: Το είδαν, έρχεται. Έρχεται το μήνυμα. Τι? Πραγματικά, τι προσφέρεται στην καθημερινή ενημέρωσή μας όταν ένας άνθρωπος πάει στη δουλειά του 6 το πρωί. Ναι. Η χώρα καθημερινά φτάνει και πιο χαμηλά και εσείς είστε τα εργαλεία της μη ενημέρωσής μας. Κρίμα. Προχώρα.
0: Σπύρος.
1: Σπύρος. Ναι. Εννοείται. Εντάξει. Κλασικός είναι.
0: Αν σας κάνει καλό αυτό το πρωί. Δεν...
1: Ναι, όχι, όχι, έτσι εκτονώνονται. Γιατί ξεκινάει ωραία η ημέρα τους. Άμα ξεκινάει η δικιά τους ημέρα ωραία, εμείς πετύχαμε το σκοπό μας. Πέπλα και ντροπές, λέει. Κρυμμένη Ανατολή με τα τελευταία δροσερά σπαράγματα από το νυχτερινό Κατάι. Τι... Φωτογραφία. Ο κύριος Παύλος, κατάλαβες. Έχει βγει βόλτα πρωί-πρωί στο Κορινθιακό. Και βγάζει ωραίες φωτογραφίες και μας στέλνει. Και εμπνέεται.
0: Ενημέρωση. Πάμε για ενημέρωση.
1: Πάμε.
0: Θα θέλες.
1: Πάμε.
0: Ωραία. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τι έγινε.
0: Λοιπόν. Έδιωξε το, έβγαλε τον κύριο Παπά, ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, τώρα δεν ξέρω πώς θα τον λέω.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Πώς θα τον λέω, τι εννοείς. Αυτός είναι ο τίτλος του. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρα.
0: Ναι, αλλά του λένε, ρε παιδί μου, θα μείνετε. Τι θα κάνετε, θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έχει πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να πάνε.
0: Πώς θα γίνει αυτό που θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Προς το παρόν όμως είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ναι. Γιατί ξεκάθαρα δηλώνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε.
1: Βγαίνει από τους πόρους του σώματός του.
0: Ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και κάντε υπομονή.
1: Ναι.
0: Μας λέει.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αφού λοιπόν. Γιατί.
1: Πρόσεξε όμως. Έδιωξε έναν και έναν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή έδιωξε έναν που θέλει να. Που είναι με τα δύο πόδια στον κύριο Τσίπρα, απλά λίγο το κεφάλι να παίξω.
0: Δεν ξέρω, έτσι, μα δεν του
1: τον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί, ο οποίος έχει βγει και δημόσιο ο άνθρωπος το έχει πει. Ότι παιδιά, αν η μισή μου καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, ή αν
0: στην Κίνα. Να σε ρωτήσω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Να με ρωτήσει.
0: Ο κύριο Ζαχαριάδη δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πάει να γραφτεί στο My Ελλάς.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί έχει πει ή δεν θέλει.
1: Γιατί μέχρι τώρα είχε θεσμικό ρόλο. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Θέλει να πάει αύριο.
1: Μπορεί να έχει πάει ήδη.
0: Α, μπορεί.
1: Με τον Παναγιώτη. Έδιωξε αυτόνα, καρατόμησε και τον κύριο Παπά. Ο οποίος κύριος Παπάς από την ημέρα που βγήκε αυτή η κεντρική επιτροπή του. Η απόφαση της κεντρικής επιτροπής του θα πάει με τον Τσίπρα. Ζητάει κάθε μέρα, βγαίνει στα κανάλια. Κάθε μέρα όμως. Φιλοξενούμενος. Πολύ ώρα. Και λέει ότι πρέπει να δούμε την απόφαση και να την κάνει πενταροδεκάριος ο κύριος Φάμελος. Έχουμε κάποια υποσχετική, έχουμε κάτι ή οτιδήποτε που μας ζητάει κτλ. Από την απέναντι μας ζητάει να παραιτηθούμε και τέτοιες ιστορίες. Όχι να μην παραιτηθούμε, κρατήσουμε τις έδρες μας.
0: Ναι.
1: Έδιωξε έναν και έναν δηλαδή, καταλαβαίνεις. Εντάξει. Σε λίγο θα μείνει μόνος του.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Φάμελος.
0: Όχι.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν θα μείνει μόνος του, γιατί ο Πολάκης δεν φεύγει.
1: Ο Πολάκης δεν φεύγει. Νομίζω ότι δεν θα είναι στο ίδιο πράγμα με τον κύριο Πολάκη, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, από την ειδησιογραφία.
0: Είναι είδηση.
1: Από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας.
0: Από τις βραδινές που μας είπε ο Τσιπλάκης, γιατί εμείς δεν το είχαμε δει, είναι ότι η Αργεντινή κέρδισε 3-0.
1: Ήταν η μέρα των φαβορί. Δηλαδή ναι. κέρδισε και η Γαλλία 3-1 με γκολ του Εμπαπέ. Ένα έβαλε νομίζω ο Εμπαπέ. Και κέρδισε και η Αργεντινή.
0: Για τα άλλα δύο πιστεύω.
1: Άλλοι παίκτες. Και κέρδισε και η Αργεντινή 3-0 με ποιον έπαιζε που δεν θυμάμαι. Η Γαλλία θυμάμαι
0: ότι. Με την Αλγερία έπαιζε.
1: Η Γαλλία έπαιζε με τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Μπράβο, με την Αλγερία έπαιζε η Αργεντινή. 3-0 και 4 γκολ ο Μέση.
0: Μπράβο.
1: Χατ τρίκο άνθρωπο. Ο οποίο Μέση είναι το έκτο συναπτό μουντιάλ στο οποίο μετέχει.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Μπορεί να είναι και το τελευταίο.
1: Είναι φαινόμενο όμως ο άνθρωπος. Να λέμε τώρα.
0: Καλά, και άλλοι το έχουν κάνει. Μάλλον.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν κάνει 6 συναπτά. Αυτός και ο Ρονάλντο νομίζω το έχει κάνει. Κανένας άλλος. Ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας και ο Μέση. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτοί οι δύο είναι.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω από στατιστικά. Πού το ξέρεις.
1: Τα διάβασα, παιδί μου.
0: Ότι αυτοί οι δύο και άλλοι κανείς άλλο δεν είναι.
1: 6 συνεχόμενα, ναι, μόνο αυτοί. Επίσης η Νορβηγία μου κέρδισε 4-1 με 2 γκολ του αγαπημένου μου Βίκινγκ του Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πω στη συνέχεια.
0: Συγγνώμη, ναι. Μικρόφωνο. Ναι. Συγγνώμη, στα αυτιά σας.
1: Και λέει ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι να με αφήσει ήσυχο και να κάνει αποδεκτό ότι παίζω φλογέρα και να με ανέχεσαι που παίζω φλογέρα όπως εγώ όταν εσύ τραγουδάς.
0: Καλή, εγώ περιμένω αυτό. Να φέρει τη φλογέρα του.
1: Στηρίζουμε
0: εδώ.
1: Διονύση και τη φλογέρα του.
0: Και εγώ τον στηρίζω και θέλω να τη φέρει τη φλογέρα του εδώ να παίξει για να τραγουδήσω.
1: Ναι. Λέει θέλει να ακούσει εμένα να παίζω φλογέρα, εσένα να τραγουδάς και όλα αυτά σε ένα λιβάδι.
0: Σε ένα λιβάδι.
1: Α, όχι, στο λιβάδι.
0: Όχι σε ένα λιβάδι.
1: Σε ένα σκηνικό στο λιβάδι. Το χωριό μου δηλαδή.
0: Αυτό δεν το βλέπω να γίνει. Τα δύο πρώτα άνετα μπορούν να γίνουν. Το τρίτο δεν το βλέπω.
1: Αλήθεια, από τη βεράντα σας κύριε Παύλο έχετε τέτοια θεά. Σας ζηλεύουμε.
0: Ωραία θεά.
1: Σας ζηλεύουμε.
0: Και σήμερα έχει έναν ουρανό, ρε παιδί μου. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό ουρανό. Πω, ήταν η Ανατολή σήμερα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή ήταν. Πώς να το πω, δηλαδή.
1: Πες το, περιέγραψε το.
0: Είχε, ρε παιδί μου, αυτά τα σύννεφα που είναι σαν να είναι ξασμένα λίγο. Έτσι,
1: ναι. Σαν βαβάκι ξασμένο.
0: Σαν βαβάκι ξασμένο, ναι. Και είχε αυτά τα χρώματα της Ανατολής διάφορα. Δηλαδή είχε από βαθύ μοβ, ρε παιδί μου, μέχρι πορτοκαλί, μέχρι ροζ. Δηλαδή, λέω τι κάνει. Τα βλέπω έτσι όπως ερχόμουν και έλεγα τι κάνει η φύση.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ μοβ που δεν είναι μοβ, έχει ένα άλλο όνομα.
0: Ναι.
1: Που παίρνει το βάμα του ηλιοτροπίου όταν το ρίχνει σε ιόδιο. Καλό. Έχω κάνει υγιή.
0: Σε βάμα.
1: Είναι το βάμα του ηλιοτροπίου. Χημεία δεν κάνατε εσείς. Δεν κάνατε τέτοιες ενώσεις στο σχολείο.
0: Όχι.
1: Εμείς είχαμε καλό χημικό.
0: Εμάς δεν μας
1: κάνει. Καλημέρα κυρία Μόρφο, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Ναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης λέει αν σε κάποιον δεν σας αρέσει γιατί δεν σας ακούει. Άλλο θέμα αυτό.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Άλλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το κρίμα μου. Αυτό τώρα αυτό είναι εξομολόγηση. Πάρτε το σε εξομολόγηση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Προχωράμε.
0: Παρακάτω.
1: Τι ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Τι ανακοινώθηκε.
1: Τι κυκλοφορεί από σήμερα, το πόσο κάνει.
0: Σήμερα θα παρουσιαστεί.
1: Η πλατφόρμα.
0: Το πρωί, πλατφόρμα. Πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Που θα είναι ένα application.
1: Γούρνα λέγεται.
0: Γούρνα,
1: αυτό το πράγμα μπροστά στο,
0: γούρνα,
1: στο λευκό. Στο
0: το δέχομαι, ναι, το δέχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, τι έλεγα.
1: Θα βγει η εφαρμογή, πόσο κάνει.
0: Αυτή η εφαρμογή λοιπόν, θέλω να δω πώς θα λειτουργεί, γιατί με έχει προβληματίσει κιόλας λίγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί επειδή θα μπαίνεις και θα βλέπεις πόσο κάνει ένα προϊόν παντού σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα... Και θα μπορείς να βλέπεις το αντίστοιχο προϊόν πόσο κάνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Το οποίο...
0: Αλλά να σου πω κάτι. Πες ότι εγώ
1: είναι, είναι στα σούπερ μάρκετ, είναι, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και, ας πούμε, και τα συγκοινωνικιακά μπακάλικα που έχουν άλλες τιμές, για παράδειγμα. Αυτό είναι με βάση τις τιμές στα σούπερ μάρκετ,
0: στις αλυσίδες. Οι λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιαστούν σήμερα οι λεπτομέρειες από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Και το ονομάσαν αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, μία λέξη.
1: Γιατί ρε παιδί μου δεν μας ακούνε εμάς.
0: Τι.
1: Κανονικά έπρεπε να το πούνε τιμούλα.
0: Τιμούλα. Πιο εύκολο.
1: Πιο εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, τιμούλα.
1: Τιμούλα. Ναι. Όπως πάνε αυτοί που γράφουν από κάτω. Διαφήμιση, ξέρω εγώ, πάρτε 5 ζευγάρια κάλτσες.
0: Ναι,
1: από το μαγαζί μας. Πάνε από κάτω και γράφουν. Τιμούλα ή ο άλλος πουλάει αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, τάδε μάρκα, 4x4 με ατμοσφαιρικό κινητήρα που καίει γκαζολίν. Ωραία. Και μπαίνουν από κάτω. Τιμούλα. Αυτό. είναι διαδεδομένος όρος, καταλαβαίνεις.
0: Είναι πολύ
1: διαδεδομένος. Γι' αυτό θα μπορούσαν το πόσο κάνει το πόσο να κάνει, το πούν τη μούλα.
0: Και άμα θα πας και θα πεις, γεια σας, θα ήθελα ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή, με σκούρο, μπλε, και κατά προτίμηση να μην έχει τσέπες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ορίστε, έχουμε αυτό. Δεν σου δείχνει ποτέ αυτό που ζητάς. Ποτέ όμως. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το έχει, αλλά πρέπει να σου πουλήσει. Καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και σου δείχνει λοιπόν διάφορα και λες εσύ, ωραία, πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Το λες και αυτό.
1: Ορίστε, του ο Σταύρου το άρεσε. Το Τιμούλα.
0: Ναι,
1: θα ήταν πολύ ωραίο όνομα να το πούνε Τιμούλα.
0: Πολύ ωραίο θα ήταν.
1: Θα είχε και λίγο χαβαλέ.
0: Ναι,
1: θα γινόταν.
0: Τιμούλα. Τέλος πάντων, αυτό που με προβληματίζει σε αυτή την εφαρμογή, θέλω να δω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, μπορεί και εγώ. Είναι. Ωραία, και βλέπω ας πούμε ότι ο μπακαλιάρος έχει. Το βρίσκω πιο φτηνά στο τάδε μαγαζί.
1: Στην Νορβηγία.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, στην Νορβηγία είναι φτηνό ο μπακαλιάρος.
0: Όχι, στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ναι. Το βρίσκω στο τάδε μαγαζί στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία.
0: Εγώ, αν θέλω να πάρω άλλα πέντε πράγματα, θα πρέπει να δω πόσο κάνουν και τα άλλα πέντε πράγματα.
1: Αυτό δεν έλεγα εγώ τις προάλλες και με κορόιδευες.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το πιο φτηνό από την Αργυρούπολη. Το πιο φτηνό, ξέρω εγώ, σαμπουάν από το Μαρούσι και το πιο φτηνό τυρί φέτα, ας πούμε, στο Καματερό. Άμα θα τα πληρώσεις σε βενζίνες πηγαίνοντας στο να βρω το πιο ακριβό.
0: Περιμένω. Εγώ φτηνό. Αυτό που λέω πάντα είναι το εξής, παιδιά. Πρέπει να τιμωρείτε και να τιμωρούμε, γιατί το λέμε και με τον Διονύση χρόνια. Αυτό που έχει μαλλιά στην γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
1: Καταναλωτές.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δύναμη και ότι μπορείς να τιμωρήσεις αυτόν που αισθάνεσαι ότι εσχροκερδεί, θα τη ρίξεις την τιμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: στην αγορά. Το συζητώσαμε και χθες με τον κύριο Παπαγεωργίου, ας πούμε, για τα καύσιμα. Στην αγορά υπάρχει, είναι αμήλικτη η νόμη. Είναι προσφορά, ζήτηση. Έτσι λειτουργεί από καταβολής αγοράς σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως συστημάτων πλην ορισμένων τα οποία κατέρευσαν με πάταγο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ενδεχομένως και προϊόντα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα συζητήσουμε τώρα τέτοια φιλοσοφικά πράγματα. 6 και 51. Λοιπόν, στα υπόλοιπα όλα είναι αυτό. Είναι αγορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει υψηλή τιμή. Όσο η ζήτηση θα πέφτει και η προσφορά θα μένει αμοίωτη, δεν λέω θα αυξάνει, θα μένει αμοίωτη, τότε θα αρχίσει να πέφτει η τιμή. Αυτός είναι ο μηχανισμός, έτσι λειτουργεί σε όλον τον κόσμο. Ο κύριος Άγγελος με ρωτάει, που κάνει τη διαδρομή Λάρισα Βόλο με ψιλόβροχο. Στο Βόλο πάτε, ωραία. Από τη Λάρισα ξεκινάτε πίσω, ωραία. Πότε θα πληρωθεί τα 150 για κάθε παιδί, το ξέρεις?
0: Πότε? Τέλος Ιουνίου. Θα δοθεί η ημερομηνία. Τέλος Ιουνίου θα δοθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι τέλος Ιουνίου. Δεν έχει βγει ανακοίνωση σχετική, θέλω να πω. Αλλά από τις πληροφορίες καταρρέω θα είναι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, τώρα επίσης να ξέρετε, το επόμενο διάστημα έγινε μια συνάντηση χθες στο Μαξίμου. Συνάντησε ο Μητσοτάκης τον αντιπρόεδρο, senior αντιπρόεδρο όμως. Τα έχουν διάφορους τίτλους αυτό. Senior vice president λέγονταν της Amazon.
1: Ναι.
0: Για διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Και εκεί λοιπόν είπε ότι επιτέλους το Kindle, δηλαδή που είναι αυτό το πράγμα που παίρνεις που είναι σαν tablet και διαβάζεις
1: βιβλία,
0: θα μιλά ελληνικά στο επόμενο διάστημα και η Αλέξα. Φαντάστηκε να γίνει.
1: Θα μιλάς στην Αλέξα, θα καταλαβαίνει ελληνικά και θα απαντάει ελληνικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά.
0: Έχει να ακούσει η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Και τι δεν έχει να ακούσει αυτή η Αλέξα.
1: Αυτά θα ακούσει η Αλέξα. Θα ακούσει η Αλέξα. Από ανθρώπους σαν εσένα.
0: Εγώ που θα την λέω πρώτη
1: μέρα, που την πρώτη μέρα που λειτουργήσε, ας πούμε, το AI του GovGR, ας πούμε, μπήκες μέσα και ρωτούσες για το δελφίνι και πώς το λούζουν.
0: Ναι.
1: Πώς το χτενίζουν, τι ρωτούσες?
0: Όχι, για τον Μπαρμπούνι ρωτούσες.
1: Α, για τον Μπαρμπούνι.
0: Για δελφίνι.
1: Λέει, αναφέρεσαι στον Elon Musk. Χθες αναφερθήκαμε. Είναι ιδιοφία, λέει. Πιθανόν πάντως γίνεται ύποπτος ο λογαριασμός του ενός τρεις. Α, όχι, δεν είναι σε δικό μας μήνυμα.
0: Ναι, Διονύση, μην μπερδεύεσαι.
1: Γιατί μας βγήκε τώρα?
0: Είπαμε
1: εμείς
0: τίποτα για τον Elon Musk.
1: Γιατί μας βγήκε και εμάς? Τον κύριο Μιχαηλίδη το ρωτούσε.
0: Είπαμε εμείς τίποτα.
1: Για τον κύριο Μιχαηλίδη, λέει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Χρήση, Διονύση, τώρα πες μου, οι Ρώσοι.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Οι Ρώσοι,
0: είναι μια ρωσική φρεγάτα.
1: Το αγαπημένο μου,
0: ναι. Μια ρωσική φρεγάτα.

0: αυτές τις κόρνες που κάνουν τα ηχητικά σήματα, που κάνουν τα φρεγάτες, τη φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Βλέπουν το ρωσικό πολεμικό. Και μετά άρχισαν να πυροβολούν.
1: Ναι.
0: Να ρίχνουν προειδοποιητικά.
1: Ναι, γιατί οι Ρώσοι έχουν τη λογική. Είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Αφού δεν είναι δικό μας, είναι εχθρικό. Τελεία. Είναι εχθρικό. Δεν το βουλιάζουμε κατευθείαν. Αλλιώς θα είχε βουλιάξει. Δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι να μας
0: εκπλήξουν. Ή τα αγκαλιάζουμε ή το βουλιάζουμε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό. Καταλαβες. Έχουν τέτοια λογική.
0: Τι να πω, παιδάκι.
1: Αλλά ήταν στη μάχη.
0: Ναι.
1: Έτσι, στη μάχη.
0: Στη μάχη. Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν καν δικά του ύδατα, είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πει.
1: Γιατί δεν ήταν και εκεί ένα αγγλικό να έχουμε. Όχι, να μην έχουμε. Δεν θέλουμε τέτοια τώρα.
0: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε πραγματοποιήσει επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα. Απειλήθηκε η φρεγάτα.
1: Το ιστιοπλοϊκό τώρα, ναι. Ναι. Και πού ξέρει εσύ, άμα ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά. Και πήγαινε και ακουμπούσε τη φρεγάτα. Ναι, έκανε μια επακούμβηση και το βύθιζε. Πού το ξέρεις εσύ?
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις, έχεις στοιχεία. Αν δεν έχεις στοιχεία, πώς μιλάς?
0: Ναι.
1: Και ξέρεις εσύ καλύτερα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας? Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι βομβαρδίσαν τη μονή της Λαύρας, του Σπηλαίου, που σας λέγαμε, ας πούμε, που είναι μνημείο κληρονομιάς παγκόσμιας της UNESCO. Και είπανε μάλλον από ελαττωματικό Patriot των Ουκρανών, λέει. Βομβαρδίστηκε. Παιδί, κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν θα πούνε ότι το ιστιοπλοϊκό μπορεί να είχε μέσα τρομοκράτες που ήταν ζωσμένοι με κρυκτικά?
0: Σωστά. Είναι όμως και οι Βρετανοί, ρε Σιδιανίση. Το ζευγάρι αυτό.
1: Το ζευγάρι αυτό.
0: Ναι, λέει, τους λέει, πώς σας φάνηκε αυτή η αντίδραση του ρωσικού πλοίου? Και είπαν, εντελώς περιττή. Εγώ το τι πινελίκι θα είχα κατεβάσει.
1: Όχι, μ' αρέσει αυτό το φλεγματικό.
0: Αυτό. Ήταν εντελώς περίτη.
1: Αχρίαστη.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή θα πούμε κι άλλα και κάποιοι ενοχλούνται. Θα βγούμε στη τηλεόραση.
1: Προλαβαίνουμε τώρα.
0: Για μια καλημέρα,
1: αφού είναι ευγενής και έχει 15 κάρτες, ας πούμε.
0: Για μια καλημέρα μπορεί να προλάβουμε, δεν ξέρω. Αλλά είναι και 57 πια η ώρα. Δηλαδή, πόσο να προλάβουμε.
1: Είναι μπεσβιές.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν είναι. Θα σας δώσω τροφή για σκέψη μέχρι να επιστρέψουμε το δελτίο στις 7. Ναι. Ποιος θα ήθελε να έχει τώρα για πρωινό να φάει μία φλάν? Παριζιέν.
1: Αυτό είναι μόνο τροφή, μόνο για σκέψη, γιατί τροφή δεν το βλέπουμε.
0: Φλάν Παριζιέν.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ωραία, φλάν Παριζιέν.
1: Σ' αρέσει?
0: Ναι.
1: Η φλάν Παριζιέν. Πού την είδες τώρα και σου ήρθε?
0: Κάπου την είδα μπροστά μου τώρα σε μια διαφήμιση και συγκινήθηκα.
1: Είδες διαφήμιση και συγκινήθηκες?
0: Ναι, ναι. Εσύ τη λιγουρεύτηκα, πώς να σου το πω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στο χωριό το μεγαλώσαμε με φλάν Παριζιέν. Εντάξει.
1: Έχω φάει εγώ ξύλο για να,
0: φας φλάν Παριζιέν. Με πατ μπριζέ ή πατ φεγετέ?
1: Το δεύτερο.
0: Λοιπόν, άντε πάμε.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε, παιδιά, το στούντιο. Ναι, τραγουδάκι,
0: τώρα,
1: και πάμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα να πούμε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Στο περιθώριο της G7, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Έτσι το λένε στο χωριό.
1: Έτσι το λένε. Ναι. Όλα καλά να είναι τη σημερινή ημέρα.
0: Έχετε
1: εδώ ξέρω το Θεό μας ξημέρωσε και σήμερα, έτσι να λέμε, ευγνώμονες να είμαστε.
0: Να έχουμε, να χαμογελάμε.
1: Για την μέρα μας που ξεκινάει έτσι. Όποια προβλήματα και να υπάρχουν, ξεπερνιούνται, αρκεί να είμαστε καλά.
0: Έτσι είναι. Με το θερμόμετρο να είναι καλό, κοντά στους από 17 βλέπω έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Α, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 23 στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στην υπόλοιπη υπηρετική έτσι, περιφέρεια, από Σέρες μέχρι και εδώ είναι από 17-18 εκεί συμπλήν. Παραθαλάσσια εντάξει είναι πιο ψηλά και λογικό είναι. Η Θάσος βλέπω έχει 22 προς 23 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς ακόμη έχουμε ένα 18 αυτήν την ώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε καλά. Και όταν λέμε εμείς, εννοούμε στο Βόρειο Εύρο. Η πιο υψηλή θερμοκρασία που απαντάτε αυτήν την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Εύβοια. Τι είναι εδώ?
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν είναι το αμόνι σοφικό.
0: Στην Παξιμάδα Καρίστου, στην Εύβοια. Καλά, τώρα όσοι ζείτε στο κέντρο της Αθήνας, κλείσε αυτό το ντουντουντού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Δεν είχα τακτοποιήσει, αλλά ναι.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας, βέβαια, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουμε πολύ υψηλές αυτήν την ώρα. Έχουμε αρκετά χαμηλές, γύρω στους 8 στα όριστα άγρια βουνά πάνω στην Κρήτη, αλλά και στο 8, τι είναι εδώ πέρα, στην Πάρνηθα. Στον Παρνασσό. Επίσης έχει χαμηλές, φαντάζομαι.
1: Έχει δροσερή θερμοκρασία.
0: Καλά, ναι. Και άμα ανεβούμε ψηλά τώρα προς τα σύνορα, προς την Αλβανία, και εκεί το θερμόμετρο είναι καλά. Ναι, παντού. Στα ορεινά, λογικό είναι. Μίλωσα με ένα φίλο χθες, μου λέει το πρωί έχουμε 5 βαθμούς.
1: Α, γεια σου.
0: Προς
1: τη Φλόρινα, κατά
0: ναι, προς τα εκεί, προς τα εκεί. Ναι.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι ανεβαίνει. Πόσο λέω ανεβαίνει? Ένα μήνα ανέβηκε 28. Βέβαια, 28 είναι καύσωμα για
1: σας. Για αυτούς, ναι. Όταν το πρωί το ξεκινάς με 5,
0: ναι.
1: 28 μετά καίγεται ο τόπος.
0: Ναι. Καίγεται. Θα το έλεγα παραλίγο.
1: Α, είτε τραγουδάμε πρωί-πρωί.
0: Το μεσημέρι θα φτάσει γύρω στους 31. Και θα σταθερά εκεί 30, 31, 32 συμπλήν εκεί θα είναι το θερμόμετρο. Ανέβαινε από εβδομάδα.
1: Συννεφάκια όμως βλέπω για σήμερα.
0: Κοίταξε.
1: Είναι αυτό το άστατο που.
0: Είναι αυτό το άστατο που ήδη ακούγα προηγουμένως ότι βρέχει ήδη προς το Βόλο. Βρέχει όμως και θα βρέξει, αν δεν βρέχει, θα βρέξει και προς τη Θεσσαλονίκη και προς Σέρες. Από ό,τι βλέπω, θα προσπαθήσει να περάσει και από την Καβάλα για να φτάσει προς Ξάνθη. Ίσως να φτάσει και στα ορεινά της Κομωτινής το μεσημέρι, μέχρι εκεί. Στα ορεινά της Ροδόπης. Όχι, μέχρι εκεί. Τώρα, αν έρθει καμιά μπόρα ξόφαλτσι.
1: Καμιά σταγόνα δηλαδή. Ναι.
0: Σταγόνα θα είναι. Μακάρι να είναι σταγόνα, να μην είναι τίποτα άλλο.
1: Όχι,
0: αλλά γενικότερα ναι. Στα πολύ υπηρετικά τμήματα σήμερα, σχεδόν όλη τη χώρα, πλην τη νησιωτική, θα έχει κάποια στάθεια τις μεσημβρινές, προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες ο καιρός. Γρήγορα θα βελτιωθεί. Και αύριο θα υπάρχουν έτσι συννεφάκια και πιθανές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και χθες περιμέναμε, δεν ήρθε. Μία τέτοια κατάσταση τώρα, όπου εάν και εφόσον.
1: Δεν στεναχωρηθήκαμε και πολύ που δεν ήρθε χθες.
0: Α, μακριά φτάνει πια.
1: Εντάξει, τα συννεφάκια μας ήρθαν, τα υπόλοιπα που δεν ήρθαν. Καλώς να περάσετε και να φύγετε.
0: Παιδί μου, δεν είναι εδώ. Κουντουρντάντα χόρτα.
1: Αυτό με τα χόρτα φέτος δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: δεν
1: σήμερα
0: γίνεται.
1: Τα κόβεις, αύριο έχουν φτάσει στο γόνατο.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Βέβαια.
0: Χρόνια πολλά στον Ισμαήλ, στον Μαΐλη, στον Φίλιξ.
1: Αυτό. Αυτά είναι Ισμαήλ και Μαΐλης είναι χαϊδευτικό, ας πούμε, το Μαΐλης του Ισμαήλ. Α, όχι.
0: Είναι. Γιορτάζουν οι Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ που ήταν τρία αδέρφια, λέει, από την Περσία. Ο πατέρας τους ήταν πυρολάτρης, η μητέρα τους χριστιανή. Πυρολα, ξέρεις, το ζωραστρισμό που, ναι. Ναι.
1: Μητέρα τους όμως χριστιανή και τους μητέρα
0: ακριβώς.
1: Είδες όλα από τη μαμά ξεκινάνε.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι παγκόσμια μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, Ελένη, σήμερα.
1: Ναι, εδώ σε θέλω. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο, ποιον άλλον βέβαια, τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Ναι, ναι. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες, τα έχουμε δει. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος, αλλά και της ποιότητας ζωής. Αυτά το ένα είναι συνδεδεμένο με το άλλο. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου. Μέσω του ΟΗΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης αλλά και της ξηρασίας. Στη χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης.
0: Κοίταξε, προηγουμένως διάβαζα ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα κάτσε να το βρούμε τώρα υδροδότησης σε ποια νησιά, στην Τίνο και κάπου αλλού. Και επίσης διάβαζα ότι για το φαινόμενο Ελνίνιο, ναι, όχι μόνο στο Περού που είναι καινούριο άρθρο αυτό, αλλά και σε περιοχές όπως Νεπάλ και προς τα εκεί, θα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο φέτος και με πολύ πολύ έντονες θερμοκρασίες. Λειψιδρία είπαμε που...
1: Η αλήθεια είναι ότι αρκετά νησιά και στην Κρήτη παρουσιάζεται. Δηλαδή σκέψω ότι στο Ηράκλειο η υδροδότηση γίνεται λίγο δύσκολα.
0: Στο Ηράκλειο,
1: Ναι, από γνωστή που, από παιδί που σπουδάζει εκεί, υπάρχει και έχουν βάλει υπάρχει δεξαμενή
0: στην οικοδομή.
1: Στην οικοδομή, δεν είναι μεγάλη οικοδομή, η οποία ανατροφοδοτείται με νερό για να έχει...
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, τέλος πάντων.
1: Και εγώ όταν τα άκουσα μου έκανε
0: εντύπωση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λοιπόν διαβάζω Τίνος και Αλόνισος λόγω λειψιδρίας, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει θέμα σοβαρό εκεί και σε όλα τα νησιά μας πλην, αλλά κάποιες των περιπτώσεων είναι αυτό που σας έλεγα για το Ελνίνιο.
1: Όπως και στις άλλες τουριστικές περιοχές τώρα που αυξάνεται ο πληθυσμός της περιοχής,
0: ναι,
1: αυξάνεται και η κατανάλωση, η οποία ήταν προβληματική πριν και εδώ κοντά μας σχετικά, και τώρα παρουσιάζονται μεγαλύτερα προβλήματα. Ξέρεις, ανοίγει στη βρύση και στάζει. Και...
0: Τι εννοεί στάζει?
1: Δεν έχει κανονική ροή.
0: Α, ναι. Ιράκ, Ινδία, Μαλή, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Κολομβία, Νιγηρία, Γουινέα, είδα κάτι άλλο, και Αϊτή και Ινδονησία είναι αυτές, και Βιετνάμ είναι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο τέλος πάντων από την ζέστη που θα έρθει, που ήρθε
1: και έρχεται αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε δει και πέρυσι στην Ινδία, δεν ήταν κάποιες περιοχές, ναι, οι οποίες έδιναν τραγικές θερμοκρασίες πάνω από 45 βαθμούς,
0: ναι,
1: Κελσίου.
0: Βέβαια, και 50 κάτι έχουν φτάσει θερμοκρασίες, ναι. Τι άλλο έβλεπα, αυτά σε πρώτη φάση νομίζω. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη.
0: Ξέρεις τι. Για τη ζάχαρη έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα έρχεται μια καινούργια μελέτη που λέει ότι η αποχή της,
1: ναι,
0: μπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία. Και κυρίως γιατί λέει επηρεάζει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου. Γιατί δεν σ' άρεσε?
1: Ποιο?
0: Αυτό το άρθρο.
1: Κοίταξε, η μελέτη. Δεν απέχω από τη ζάχαρη.
0: Κανείς. Κάποιοι απέχουν.
1: Κάποιοι απέχουν.
0: Πολύ και κατά κόρο.
1: Άλλοι για λόγους υγείας, άλλοι γιατί θεωρούν. Έχει ενοχοποιηθεί η αλήθεια.
0: Πολύ,
1: η ζάχαρη,
0: ναι,
1: για πάρα πολλά προβλήματα που προκαλούνται στον οργανισμό. Από την παχυσαρκία που είναι το... ένα,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: αυτά, μέχρι και έως πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, πάντως αυτή η μελέτη μιλάει για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία του εντέρου και στο μεταβολισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Η απουσία λοιπόν, λέει, της σαχαρόζης σε μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να διαταράξει απροσδόκητα την υγεία του εντέρου και να, ναι, προάγει τη φλεγμονή και τη μεταβολική της λειτουργία. Γεγονός που
0: το είδες,
1: αναδεικνύει, ναι, ότι η ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντικότερη από τη διακοπή της κατανάλωσης ζάχαρης. Εντάξει, να μην είμαστε της υπερβολής.
0: Η γιαγιά μου πάντα έλεγε, και το θυμάμαι σαν χθες, μ' άνοιγε το χέρι και μου έλεγε, παιδί μου, ποτέ δεν θα το έχεις ούτε ανοιχτό, την παλάμη,
1: ναι,
0: ούτε κλειστό. Θα το έχεις έτσι, δηλαδή κουπάκι,
1: ναι,
0: πώς θα το καταλάβουν οι φίλοι μας.
1: Για το τι,
0: για τα πάντα.
1: Για τα πάντα, για το,
0: ναι,
1: πώς θα φας.
0: Για τα πάντα. Ναι.
1: Τώρα, αν το κάνεις κουπάκι και βάζεις, ναι, πούμε, βάζεις ένα κομμάτι γλυκό εδώ μέσα, όχι, τι καλά θα τα ανοίξεις. Να έχει χώρο, ρε παιδί μου, να πλωθείς, ναι, το κουπάκι, σωστά, θα χωρέσει. Οπ, να πιάσει.
0: Απ' την άλλη, υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να βλάψει τη μνήμη. Άλλο άρθρο αυτό τώρα, έτσι. Το είχαμε δει και στο παρελθόν, που μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία.
1: Γι' αυτό είπαμε. Παν μέτρων
0: άριστον.
1: Τώρα αν το πάτε και με το μέτρο.
0: Πάμε σε βόλτα.
1: Και εκείνο μέτρο είναι. Πάμε σε βόλτα. Σε βόλτα θα πάμε, γιατί πέρασε η ώρα. Με πρώτο τραγούδι θα πάμε Κομωτινή για να συναντηθούμε με την Βασιλική Μαχαίρα που μας περιμένει ήδη. Σήμερα από Καβάλα συνεχίζουμε με τον Κώστα.
0: Όχι, σήμερα μην τα σούλα από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, τι έγινε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Φράκαρε το μηχάνημα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι και χαρείτε το, παιδιά.

0: Αυτό είναι το ωραίο μας καλοκαιράκι. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα στην Ροδόπη, στην Ξάνθη και στη γυροπεριοχή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ωραία, τι ωραία δροσιστικά τραγουδάκια.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για βουτιά. Ό,τι πρέπει για βουτιά είναι.
1: Τι να σε πω. Τι να σε πω.
0: Όπου θέλει ο καθής, όπου μπορεί ο καθής. Τώρα εμείς που έχουμε μακριά τη θάλασσα, να σε κάνα γυαλάκι.
1: Σε κάνα γυαλάκι,
2: Το ξέρεις και σε το γυαλάκι.
1: Για να κάνα γυαλάκι.
0: Η Τασούλα που δεν ήξερε, τη το είχα πει πέρσι νομίζω ήταν.
2: Πέρσι, ναι.
0: Και γυαλάκι, αυτή νόμιζε, βάζουμε το γυαλάκι στο μάτι για να πείτε.
1: γυαλάκι, άμα το
0: ξέρεις και γυαλάκι. Για πες τι ναι έχουμε.
1: Δέστε τώρα, έχουμε κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρεται έτοιμο να διενεργήσει οροθετικό έλεγχο σε χιλιάδες εγωπρόβατα για παράνομους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς. Αυτό αναφέρει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ στο σελίδα Θεσσαλική Γη.
0: Ναι.
1: Εγώ μίλησα χθες με τον συντάκτη, τον Χρήστο τον Αθανασιάδη. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα θέματα του πρωτογενού τομέα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Από την αρχή της χρονιάς, λέει, έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Και από την πλευρά του κυρίου Σχοινά καταβάλλεται προσπάθεια να καθυστερήσει και έχει καθυστερήσει. Βλέπετε, είμαστε στον Ιούνιο, στο να έρθει αυτό το κλιμάκιο. Τώρα, πώς και θα έρθει αυτό το κλιμάκιο, γιατί κάποιος από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Ευλογιάς είπε... Ναι. Ότι 1 εκατομμύριο ζώα στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 25 έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Πήρε αυτή την πληροφορία, την αξιοποίησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να έρθει να κάνει έλεγχο. Λοιπόν, θα κάνει οροθετικό έλεγχο, θα βρει αντισώματα. Πώς βρέθηκαν τα αντισώματα στα ζώα. Αρρώστησαν. Γιατί δεν ενημέρωσε στις αρχές. Σφαγή. Δεν αρρώστησαν, έκανε το εμβόλιο. Σφαγή. Λοιπόν, μας περιμένει δύσκολες καταστάσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Mm. Είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο θέμα, άσχετα αν δεν παίζει έτσι όπως θα έπρεπε να παίζει. Τώρα, για πρώτη φορά γυναίκα, για πρώτη και μάλιστα από το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου της Τράκης. Το λέγαμε αυτό, ότι όλα αυτό έδειχναν. Εξελέγει χθες από το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή ψήφο. Έχουμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τους αρμοδίους υπουργούς της κυβέρνησης προστασίας του πολίτη, οικονομίας και οικονομικών από τους δύο βουλευτές. Της Ροδόπης, της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρυπίδη Στυλιανίδη και του Πασόκ Κινάλ, του Ιλχάν Αχμέτ, οι οποίοι υποστηρίζουν το αίτημα των αστυνομικών της περιοχής, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Ένωση, από την Ένωσή τους, και έχει να κάνει βέβαια για το γεγονός ότι δεν παίρνουν το επίδομα της παραμεθορίου. Και βέβαια και οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν πως στέκονται κοντά στο δίκαιο αίτημα των αστυνομικών. Έχουμε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Ροδόπης, τον κύριο Σγκούρ Φερχάτ, την επίσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ακτινιατρικής με στόχο την αξιολόγηση και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η παραγωγή της περιοχής. Μάλιστα έγινε και σύσκεψη. Στην Αθήνα βρέθηκε από τις 8 στις 11 Ιουνίου ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής οικονομίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Ρέξης, Αλέξανδρος Ιωσουφίδης, και είχε συναντήσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας. 2 εκατομμύρια ευρώ για ανοικιασμένη ασφάλεια είναι κατασπατάληση από την Περιφερειακή Αρχή, η οποία σκορπά το δημόσιο χρήμα και αρνείται οικονομικότερες λύσεις. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της, ο κύριος Στέλιος Ηλιόπουλος. Επίσκεψη πραγματοποίησαν στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης τα μέλη της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια πολύ ωραία δράση που διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Η δράση λέγεται Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες τρεις διαδρομές, τρεις Κυριακές. Η πρώτη Κυριακή είναι 21 έκτου πεζοπορία στο Γέρακα. Είναι ένα χωριουδάκι έτσι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη. Επίσης Κυριακή 19 εβδόμου πεζοπορία στον Καταράκτη Λιβαδίτη, υπέροχο, υπέροχο μέρος. Και Κυριακή 13 ενάτου πεζοπορία στην Σταυρούπολη και στο Ιωνικό. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρένου του Δήμου Αρωνίας Απών έχει ως σκοπό την ανάδειξη των εθών και των εθήμων, τη σύσφυξη των σχέσεων σε ένα χωριό το οποίο βεβαίως και αυτό μετράει πάρα πολύ λίγους κατοίκους. Έχουμε λοιπόν εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινάνε την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, 21 του Ιούνιου δηλαδή, με διάφορες έτσι, με επαγγελία ποιημάτων, παρουσίαση μελοποιημένων έτσι στίχων, ωραία πράγματα από τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ και μια ανακοινώθηκε εκεί από την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας Κομωτινής, μια φιλανθρωπική συναυλία και έχει ενδιαφέρον, για 1 Ιουλίου βέβαια. Με μπάση και ασπασία στρατηγού στο Μέγαρο. Τώρα γιατί στο Μέγαρο μέσα τέτοιο καιρό, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι, προκειμένου να διατεθούν, λέει, τα έσοδα στις φιλανθρωπικές δράσεις της Μητρόπολης Μαρωνίας και Κομωτινής. Μπράβο στην πρωτοβουλία πάντως.
1: Μπράβο τους. Τώρα αυτό γιατί μέσα στο Μέγαρο δεν το...
0: Ναι, εντάξει. Θα το μάθεις και θα μας πεις. Έχει καιρό τότε.
1: Ναι, αλλά φαίνεται περίεργο.
0: Ναι, μια τέτοια εποχή, μία Ιουλίου, ναι.
1: Έχουμε χώρο έτσι ωραίο. Εντάξει, ακριβώς. Δεν είπα εγώ ότι είναι και ποιος ξέρει τι στο Διπεθέ, αλλά... Το Διπεθέ, στο θερινό το Διπεθέ είναι ένας χώρος...
0: Πολύ ωραίος κιόλας. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Θα έπρεπε να ανακαινηθεί, εννοείται, εντάξει, αλλά είναι εντάξει όμως, έτσι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι, είναι ένας αξιοπρεπής χώρος, θα λέγαμε, άμα καθαριστεί. Τώρα, μέσα στο Μέγαρο, μία
0: Ιούλη, μήνα, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Μήπως μπερδεύτηκα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Βασιλική.
2: Καλή συνέχεια, Βασιλική.

0: Όχι, φτάσαμε και στην Καβάλα, υδρώσαμε λίγο, αλλά φτάσαμε.
1: Δεν ακόμα, δεν. Φαντάζομαι ότι ήταν πιο προχωρημένη ώρα.
0: Τασούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, συννεφιά έχει σήμερα. Ναι, θα δροσιστούμε νομίζω και λίγο θα βρέξει σε εμάς.
0: Έτσι φαίνεται, ναι, προς τα εκεί. Μέχρι κάτι Ροδόπη με το ζόρι θα έρθω εδώ, θα έρθει, ναι.
2: Πάντως, εντάξει, γεγονός είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες μια βροχούλα, μια αστάθεια την παρουσιάζει ο καιρός σχεδόν καθημερινά.
0: Ναι.
2: Και το εντυπωσιακό είναι ότι όταν δεν υπάρχει ο ήλιος, έχει ας πούμε συννεφιά. Είναι και κάπως η θερμοκρασία, ρε παιδί μου, και με το που σκάει μύτη ο ήλιος, ζεσταίνεσαι και λες πω τι είναι αυτό, να πάω σε κάποιο κλιματιστικό, να πάω να κάνω μια βουτιά. Αλλά είναι αυτές οι εναλλαγές πολύ έντονες. Και γιατί είναι και στην ευθεία. Μπορεί να περπατήσει 100 μέτρα, τα πρώτα 50 να είναι με ήλιο, μετά με συννεφιά, μετά με αέρα, μετά φάει και μια βροχή. Είναι περίεργο φέτος,
0: ναι,
2: το ξεκίνημα έτσι του καλοκαιριού. Αλλά είπαμε το έχουμε ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο.
0: Βέβαια, δεν είναι από
2: το θυμάμαι,
0: τύπο.
2: Το θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν είναι να μένεις και με το στόμα.
0: Όχι, όχι. Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε
0: δεν
2: από εδώ και
0: πια
2: περιοχή.
0: Μια χρονιά δεν θα ξεχάσω που ήταν μέχρι τέτοια εποχή περίπου, με κάθε μέρα βροχές και μετά αν ξεκίνησε η ζέστη, δεν σταμάτησε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Δεν έχει πολλά χρόνια.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι το σενάριο αυτό.
0: Θες, δεν θες. Ποιος
1: σε ρωτάει.
2: Είναι γεγονός. Τουλάχιστον θα δροσιστούμε πολιτιστικά, με πολλές ωραίες εκδηλώσεις που ετοιμάζονται. Χθες μας τα λέγανε, παρουσιάστηκε το πρωί και το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων. Η πρώτη εκδήλωση ξεκινάει τώρα, την Πέμπτη. Θα είναι με τίτλο «Προσφυγικός ελληνισμός» στην πλατεία Καπνεργάτη και θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις 5 Ιουλίου. Συνδέονται βέβαια και με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου στις 29 Ιουνίου και όπως και σε όλες τις πόλεις βέβαια αποτελούν τα ελευθερία και ένα σημαντικό ιστορικό φεστιβάλ,
0: έτσι,
2: γιατί μαθαίνουμε και πράγματα. Αν πεις ότι τώρα εγώ παρακολουθώ, πηγαίνω σε εκδηλώσεις αυτές όλες οι ομιλίες, οι εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, να αναδεικνύουν πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν έτσι την πορεία των πόλεων και είναι πάρα πολύ ωραίες και ουσιαστικές αυτές οι γιορτές. Υπάρχει επίσης σήμερα στις 8 το βράδυ στο κάστρο της Καβάλας η παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου που παρουσιάζει το έργο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» του Μενέλαο Λουντέμι. Η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Ρίγα. Στο κάστρο της πόλης είναι πολύ ωραία και να ανεβείς έτσι απογευματάκι για να πιάσεις τη θεσούλα σου, να δεις μια παράσταση στο κάστρο,
0: για
2: το συζητώ, κάτω λαμπυρίζει η πόλη, είναι πολύ πολύ όμορφα. Το εισιτήριο κοστίζει εκεί στο ταμείο 13 ευρώ, γιατί αλλιώς αν το έχεις πάρει από προπόληση ή δεν ξέρω και τώρα το πρωί αν μπορείς να τα πάρεις με προπόληση, είναι στα 12 ευρώ. Σήμερα επίσης θα διεξαχθεί και στην χωριστή της Δράμας ο φιλανθρωπικός αγώνας του φιλανθρωπικού σωματείου Άγιος Ιωάννης, ο Λεϊμών, στις 7 το απόγευμα. Μάλιστα, ο αγώνας αυτός συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής φέτος. Υπάρχουν δύο διαδρομές, μία των 5 χιλιόμετρων για ενήλικες δρομής και λάτρεις του τρεξίματος και μία διαδρομή ειδικά διαμορφωμένη, 1 χιλιόμετρο για παιδιά έως 12 ετών. Σε όλους δίνονται, μοιράζονται αναμνηστικά μετάλλια και το ξεχωριστό αυτής της γιορτής, της διοργάνωσης, είναι ότι αντί για χρηματικό αντίτιμο, οι διοργανωτές καλούν τους συμμετέχοντες να προσφέρουν στο σημείο της εκκίνησης ένα πακέτο τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν άμεσα από το φιλανθρωπικό σωματείο για την στήριξη έτσι άπορων οικογενειών της περιοχής και είναι ένας αγώνας που στηρίζει ο κόσμος, αγαπάει πολύ, εντάξει, και μόνο ότι 10 χρόνια το κάνουν αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται ωραίο και έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Τι άλλο να σας πω, θα έρθει τώρα και στο πλαίσιο των ελευθεριών μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και το Μουσικό Σχολείο. Θα είναι σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής την Κυριακή θα υποδεχτεί η πόλη την Pittsburgh Youth Symphony Orchestra Είναι μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες νεανικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Υπάρχει και η σύμπραξη, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας με την χοροδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσδίδει έτσι στη συναυλία και έντονο παιδαγωγικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Στις 9 το βράδυ θα είναι η εκδήλωση αυτή στο πλαίσιο των Ελευθερίων. Και διδασκαλία της χοροδίας έχει επιμεληθεί η Κωνσταντίνα Κύπρου, είναι εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Το περιμένουν και αυτό, θα είναι μια ωραία στιγμή έτσι και στο Αρχαίο Θέατρο, άλλο σημείο ωραίο που πρέπει να βρεθείς κάποιο βραδάκι για να μυρίσεις όλες αυτές τις μυρωδιές εκεί και να πάρεις την άβρα του σημείου. Και να θυμίσουμε επίσης ότι το Σάββατο στα βράχια της Ρέμβης στη Νέα Ηρακλήσια Καβάλας έχουμε την αναρχητική από την αναρχητική κοινότητα το δεύτερο κυπέλλο αναρρίχησης βράχου 2026.
0: Κύπελο, τι λες?
2: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Να έρθω, είμαι πρώτος αυτά.
2: Άστο, άστο, θα βρούμε ένα λουφάκι να ανεβούμε και εμείς να σκαντζαρώσουμε. Εντάξει, υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα, υπάρχει δράση, είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις όλους αυτούς να αναρριχώνται και είναι και ένα πολύ όμορφο και σημείο επίσης. Και ένας από τους πιο όμορφους αναρχητικούς προορισμούς εκεί περίπου της Νέας Ηρακλήσιας και έχει το ενδιαφέρον του και αυτό.
0: Για αυτούς που ξέρουν, δεν είναι για καθέναν η αναρχήση.
2: Για αυτούς που ξέρουν, που πας, ναι, κάτσε κάτω και να τους βλέπεις.
1: Σταθερότητα.
2: Ναι, τι να λέμε τώρα. Τούτα παιδιά.
0: Μάλιστα, ωραίο, τα είσαι καλά. Καλημέρα,
2: καλημέρα.

0: Έναν καιρό που ήμουν παιδί, θυμάμαι, περιμέναμε τέτοια εποχή καλοκαίρι να έρθει στο χωριό κινηματογράφος. Ήταν τόσο πω, και φώναζε τώρα από το μεγάφωνο, πάρτε τα σκαμνάκια σας, τα μαξιλάρια σας και ελάτε. Και πηγαίναμε σε μια μεγάλη ευρύ που είχε σε ένα πρόβλημα σπάνω εκεί και βλέπαμε κινηματογράφο, ωραιότατα,
1: σε εμάς χαρά. Γινόταν στο σχολείο, οπότε έβγαζαν τα καρεκλάκια από τις αίθουσες.
0: Εντάξει.
1: Τα στρώναν έξω.
0: Και θυμάμαι επίσης κάποιες ταινίες όταν ερχόντουσαν από ιδιώτες και δεν ήταν... του Δήμου, τέλος πάντων, της κοινότητας τότε, που ήταν με εισιτήριο. Πληρώνουμε 3 δραχμές για να μπούμε και βάζανε γύρω-γύρω, πώς το λένε, πανιά.
1: Κλείνανε το γύρο.
0: Ναι, βέβαια, ναι, κλείνανε. Και η προβολή στον τοίχο, βέβαια. Άμα ήσουν λίγο μακριά, έβλεπες κανονικά. Αλλά
1: τέλος πάντων. Ναι, γύρω-γύρω.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι. Χρυσούλα, καλημέρα. Τα πρόλαβε εσύ αυτά. Μπα, μωρό είσαι ακόμα.
2: Συνεχίζω, εγώ ακούω σαν να ακούω τον παππού να κάθεται.
0: Ναι.
1: Επίτηδες το κάνει, ξέρεις,
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Όχι, δεν τα
0: θυμάμαι. Δεν τα
2: ότι και με πληγώνει λίγο για να πω την αλήθεια. Η ορεστιάδα που είχε κάποτε, θερινό.
0: Την αυλή, την αυλή των ονείρων.
2: Ναι, την αυλή. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει φτάσει να μιλάμε για πόλεις δηλαδή που έχουν θερινούς κινηματογράφους. Είναι πάρα πολύ τυχερή. Λοιπόν, πάλι καλά δεν ξεκινάω. Έχουμε το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των Ελτά Τυχερού. Αυτό πλέον γνωστό.
0: Να σου πω, εντάξει, και το περιμέναμε νομίζω αυτό. Έτσι,
2: ναι. Γνωστοποιήθηκε απλά και επίσημα παρά τις πάρα πολλές αντιδράσεις που υπήρξαν στο Δήμο Σουφλίου από τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα οποία ελληνικά ταχυδρομεία ανοίγουν και τη διαδικασία τώρα για τη δημιουργία post-corner στην περιοχή. Θες. Δηλαδή θα κάνουν συνεργασία με κάποια από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και θα λειτουργήσουν μέσα σε αυτές ως σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα να γίνουν συνεργάτες στον ΕΛΤΑ θα πρέπει να διαθέτουν προφανώς τον κατάλληλο χώρο για να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρακτόρευσης παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα. Τι θα παράσχουν τα ΕΛΤΑ σε όποιον συνεργάτη επιλεγεί τον απαραίτητο γραφειακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μια οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του πρακτορείου και για 6 μήνες, λέει. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα, άμα θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση συνεργασίας, θα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία του Δήμου Σουφλίου. Αυτά για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εχθές σας έλεγα για ένα βραβείο που πήρε το βορειότερο σχολείο της χώρας, το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων. Και συγκεκριμένα το βραβείο που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα Education Leaders Awards 2026. Τι κάνανε εκεί τώρα τα παιδιά? Φτιάξαν ένα θερμοκήπιο με λαχανικά ουσιαστικά, τα καλλιέργησαν, τα φρόντισαν, είχαν τη δική τους παραγωγή. Και αυτό είχε ξεκινήσει, γιατί μιλήσαμε χθες με τον διευθυντή του σχολείου. Είχε ξεκινήσει σαν ιδέα πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έφτασε τελικά να αναπτύσσεται με πολύ αγάπη από τα παιδιά, να μετατρέπεται σε συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, να φέρνει αυτή τη διάκριση. Και αυτή η διάκριση προφανώς έφερε πολύ μεγάλη χαρά και στα παιδάκια, στους μαθητές. Να πούμε ότι το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, μέχρι και τη φετινή σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, λειτουργούσε ως πενταθέσιο. Του έλειπε δηλαδή μόνο η β' τάξη, γιατί δεν είχε παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Από του χρόνου θα είναι τετραθέσιο. Mm-hmm. Γιατί εκτός από αυτό το κενό της μίας τάξης, που φέτος ήταν Δευτέρα, του χρόνου μεταφέρεται στη γάμα που δεν έχει παιδιά, δεν θα έχει ούτε αυτόνομη πρώτη τάξη. Το μοναδικό πρωτάκι που έχει εγγραφεί ως τώρα σε αυτό το σχολείο θα κάνει συνδιδασκαλία με τη Δευτέρα τάξη.
0: Μάλιστα.
2: Το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων λειτουργούσε με 37 μαθητές μέχρι φέτος. Αποφύτησαν οι 12, ήταν της έκτης τάξης, φεύγουν για το γυμνάσιο. Και δεδομένης της μίας και μοναδικής εγγραφής που σας είπα στην πρώτη τάξη, ίσως και με κάποιες ελάχιστες προσθήκες που πιθανόν θα γίνουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άμα κάτσουμε να βγάλουμε μια σούμα, από το σχολικό έτος 2026-2027 ο αριθμός των μαθητών του αυτού του σχολείου δεν θα ξεπερνά τα 28 παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν έχουμε να σχολιάσουμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Πάνω. Ναι. Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ρεστιάδας θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για το νέο μουσικό γυμνάσιο Ρεστιάδας, η ίδρυση του οποίου, σας το έλεγα προχθές, επισημοποιήθηκε με τη δημοσίευσή της και σε ΦΕΚ.
0: Το περιμέναμε λίγα χρόνια, αλλά έγινε τελικά πραγματικότητα, ναι.
2: Είναι προγραμματισμένη αυτή η εκδήλωση λοιπόν για τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Θα είναι εκεί παρούσα και η διευθύντρια της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας, η κυρία Πλακωτή, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία του σχολείου, για το πρόγραμμα σπουδών, για την διαδικασία φοίτησης.
0: Ποιος μπορεί να φοιτήσει.
2: Όλες οι απορίες θα λυθούν. Και αυτή η εκδήλωση προφανώς απευθύνεται σε γονείς και δαιμόνες και παιδιά που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο και στην πρώτη του τάξη που θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος. Τώρα, το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο Γενικό Λύκειο της Αλεξανδρούπολης είναι στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι παρεμβάσεις που γίνονται και αφορούν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, τουαλέτες δηλαδή, μονώσεις, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες εργασίες συντήρησης. Όλα αυτά γίνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού, εξασφαλισμένα από ό,τι μας λένε, για να μην χρειαστεί με την ένδειξη της νέας σχολικής χρονιάς να υπάρξει κάποια επιβάρυνση στη λειτουργία των σχολείων. Αυτός ο προϋπολογισμός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι 100 εκατομμύρια, τα οποία όπως και την προηγούμενη φορά, δηλαδή στην πρώτη φάση του προγράμματος, έρχονται ως δωρεά από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παιδιά, πάνω από 16.000 άτομα υπολογίζεται ότι μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Τελωνείο των Κήπων.
0: 16.000, λέει 5.000 την ημέρα τουλάχιστον.
2: 5.500 περίπου την ημέρα. Μπαίνουν μέσα σε αυτό το τριήμερο.
0: Μόνο από τους Κήπους.
2: Μόνο από τους
0: Κήπους.
2: Αυτό το είπε ο διευθυντής του Τελωνείου των Κήπων, μιλώντας στην Ερτορεστιάδας. Και ο ίδιος είπε ότι ήδη η κίνηση είναι πάρα πολύ υψηλή. Με αυτόν τον τρόπο και με τους αριθμούς που καταγράφονται, οι Κήποι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας σε ημερήσιες εισόδους. Και άντε καλά 5.500 την ημέρα για τα τριήμερα Παρασκευή, Σαββάτου, Κυριακή. Έχουμε όμως και 1.800 περίπου άτομα την ημέρα που μπαίνουν τις υπόλοιπες μέρες.
0: Βέβαια.
2: Και αυτή η κατάσταση θα επιβαρυνθεί σημαντικά από την 1η Ιουλίου. Είναι αυτό που παρατηρούμε όλοι. Κάθε χρόνο και στις Καστανιές γίνεται το ίδιο. Είναι οι μαζικές διελεύσεις των Τούρκων μεταναστών που ζουν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τέλος πάντων και σε όποια άλλη χώρα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι όταν παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες για να πάνε στην πατρίδα τους, περνάνε από τα Τελωνεία μας. Οπότε έχουμε δει όλοι αυτές τις ατελείωτες ουρές που ακόμα και στις Καστανιές μέχρι την έξοδο του χωριού είναι γεμάτα αυτοκίνητα που περιμένουν να περάσουν από το Τελωνείο. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Αυτό συμβαίνει κυρίως προς τα μέσα Ιουλίου, τότε δεν είναι, μέχρι και 15 Αυγούστου.
2: Γι' αυτό λέει από την 1η Ιουλίου και μετά.
0: Αναλόγως
2: τώρα θα έχει κατά περιόδους,
0: εντάξει,
2: θα είναι μαζικά τα κύματα που θα φτάνουν.
0: Είναι που είναι πρόβλημα, δηλαδή αυτές οι ουρά σχηματίζονται σχεδόν καθημερινά και στις Καστανές. Οπότε,
2: οπότε ξέρουμε όλοι τι γίνεται εκείνες τις περιόδους. Τώρα, 5 στάσεις στον Εύρο θα κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Universal. Είναι αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Ξεκινάει σήμερα από το Σουφλί. Υλοποιείται το πρόγραμμα αυτό μέσα από βιωματικά εργαστήρια, παρατηρήσεις του νυχτερινού ουρανού, διαδραστικές παρουσιάσεις και διάφορες δράσεις που εκλαϊκεύουν την επιστήμη και για μικρούς και για μεγάλους. Δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά. Η έναρξη λοιπόν θα γίνει σήμερα από τους χώρους του Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου. Αύριο, Πέμπτη, μεταφέρεται στον χώρο έξω από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυπρίνου. Την Παρασκευή 19 του μήνα συνεχίζεται στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ερεστιάδας. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 του μήνα οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αλεξανδρούπολη, την πρώτη μέρα το Σάββατο δηλαδή, στην πρώην Παλαιά Τράπεζα της Ελλάδος. Και μετά θα πάνε σε ένα σχολείο, μισό λεπτάκι να δω ποιο είναι, το τρίτο γυμνάσιο. Ναι, το τρίτο γυμνάσιο. Και ο τελευταίος σταθμός θα είναι η Σαμοθράκη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο χώρο του ΓΕΛ της Σαμοθράκης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις. Θα γίνουν παιδικά εργαστήρια, επιστημονικές ομιλίες από αστροφυσικούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αστροπαρατηρήσεις με τηλεσκόπια, δράσεις ουρανογραφίας. Και προφανώς απευθύνεται και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς και σε οικογένειες και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει λίγο καλύτερα τον κόσμο της αστρονομίας και της διαστημικής εξερεύνησης. Για τους φίλους της ΑΕΚ, και με αυτό θα κλείσω, το κύπελο που κατέκτησε η ομάδα τους, το τρόπαιο του πρωταθλήματος 2025-2026, θα έρθει Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Έχει ανακοινωθεί επίσημα αυτή η περιοδία. Θα πάει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στον Εύρο είναι Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Το ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα. Και να σας πω ότι στην Ορεστιάδα θα βρίσκεται στις 7 Ιουλίου και στις 8 Ιουλίου θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Είναι αυτό το γνωστό που τοποθετείται το κύπελλο σε ένα σημείο, τέλος πάντων, που μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι και να πάνε να φωτογραφηθούν ουσιαστικά οι οπαδοί δίπλα στο κύπελλο. Τώρα για τις ώρες και τα σημεία που ακριβώς θα βρίσκεται αυτό το τρόπαιο και στις δύο πόλεις, αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό. Προφανώς θα συνεννοηθούν και με τους τοπικούς συνδέσμους της ΟΡΗ, της ΝΑΛ21, για να το ανακοινώσουν και επίσημα που ακριβώς θα βρίσκεται. Είναι για τον Ιούλιο, ξαναλέω, 7 και 8 του Ιούλιου.
0: Αυτά. Μάλιστα, είναι, ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλική.
2: Άντε, καλή
1: μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Yeah.

0: Τι ωραία φωνή ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, είναι το καινούριο τραγούδι με το Βαγγέλη Μαχαίρα εδώ και την Καλλιόπη Σέλλα. Και είμαστε σέρες τώρα. Εκεί μας περιμένει έτσι επίμονα και είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Η Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Με χαρά.
0: Και με χαρά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε σήμερα?
2: Πώς είστε?
1: Καλά, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Χθες είχαμε συννεφιά.
0: Ναι, σήμερα έχετε βροχή.
2: Είχαμε και βροχή
1: χθες.
2: Βραδάκι. Σήμερα έδινε συννεφιά με βροχή. Ξυπνήσαμε με ήλιο. Και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Δηλαδή φτάνει πια με τις βροχές, με τα μπουμπουνιτά και με το συννεφιασμένο καιρό.
0: Ναι.
2: Θέλουμε καλοκαίρι, θέλουμε ζέστη. Ο Ιούνιος βέβαια εδώ, δεν ξέρω εκεί στην περιοχή πώς είναι, φημίζεται για τα μπουρίνια του, τις χαλαζοπτώσεις. Θυμάμαι έναν Ιούνιο που είχαμε επί μια μισή εβδομάδα κάθε μέρα βροχή και μπόρα.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: πέρα... θυμόμουν και εγώ πριν. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά που πήγε δηλαδή ναι. μέχρι τα μέσα λίγο παραπάνω Ιουνίου και μετά πάρτα λίζε και κάντα κορνίζα.
2: Και θέλω να σας πω όμως ότι αυτό πέρα το γεγονός ότι μας στερεί ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού
0: ναι.
2: έχει και επιπτώσεις.
0: Δεν έχει.
2: Λυγητές, οποροφόρα, δέντρα, κεράσια, μεγάλες
0: βέβαια, ναι.
2: χαλαζαπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι, δηλαδή είναι λέω καιρού και έχουν υποστεί κατά καιρούς πολλές καταστροφές. Και όση και να είναι η αποζημίωση και όταν δίνεται από τη ζημιά κέρδος δεν έχει ποτέ αυτό.
1: Ναι.
2: Θα ελπίσουμε τουλάχιστον ότι μπορεί να κατσουφιάζει ο καιρός, να μας κάνει τερτύπια, αλλά δεν θα έχουμε χαλαζοπτώσεις.
0: Έτσι.
2: Και τις συμπεριφορές. Τώρα, σήμερα, με συγχωρείτε, σήμερα ο λαιμός δεν είναι πολύ καλά.
0: Εντάξει.
2: Σήμερα λοιπόν, όσον αφορά την ισογραφία, έχουμε μία ανακοίνωση καταγγελία από την Ελμέσερον, όπου μέσω αυτής εκφράζεται ο προβληματισμός και η ανησυχία σχετικά με την προθεσμή επιλογή συγγραμμάτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου και ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το φθινόπωρο. Σε αυτή την ανακοίνωση καταγγελία προς τα σχολεία, η οποία κοινοποιείται όμως και στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάθε αρμόδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ κάνει λόγο για σφιχτικές προθεσμίες, καθώς η καταληκτική ημερομηνία επιλογής συγγραμμάτων έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου αυτού του έτους και υποστηρίζει η ΕΛΜΕΣ ότι η καταληκτική ημερομηνία δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς, καθώς συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων και με πλήθος κρίσιμων υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Πάμε σε μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδραστική διάλεξη με θέμα κακοποίηση ηλικιωμένων. Η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας διοργανώνεται από το Δήμο Σερών, από το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού, συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας Κηφή και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στο κτίριο της πρώην ΔΕΠΚΑ. Σας είχα πει ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με τηλεφωνικές απάτες ή απόπειρες. Έτσι λοιπόν δράση ανέλαβε η αστυνομική διεύθυνση συνεργασία με το Δήμο, γίνονται διαλέξεις, επαφές, συναντήσεις με ανθρώπους, κοινότητες σε όλο τον νομό Σερών προκειμένου να ενημερωθούν και να έχουν τα μάτια τους 14, γιατί τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ συχνά. Σήμερα, Τετάρτη, θα υπάρχει ενημέρωση στο Λευκώνα στις 11 το πρωί από τις κοινότητες. Τον Τάκη Χατζόπουλο νομίζω όλοι το γνωρίζουμε, το σπουδαίο με το παρασκήνιο. Τη μνήμη λοιπόν και το πολύ σχηδές έργο του σπουδαίου Σεραίου σκηνοθέτη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, τιμά ο Δήμος και το ΔΠΘ. Έτσι λοιπόν αύριο στις 9 θα πραγματοποιηθεί ένα ειδικό αφιέρωμα στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων Ελευθερία 2026 στο αίθριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Με το αφιέρωμα αυτό ουσιαστικά ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό που με το έργο του, το ήθος και την αγάπη του για τον τόπο άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Κάλεσμα τώρα για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία τη σπουδαία πράξη ανθρωπιάς απευθύνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για σήμερα από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών. Θα σας πω τώρα για το 16ο χορευτικό πανόραμα που διοργανώνει ο Λογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς, μια μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Ελλάδα από άκρη σ' άκρη». Πρόκειται για ένα μουσικό και χορευτικό σεργιάνι στην Ελλάδα. Σήμερα Τετάρτη πρόκειται να γίνει, 8.30 ώρα το βράδυ, στον Αύριο Χώρο του 5ου Λυκείου Σερών. Τώρα δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. 150 παιδιά και ενήλικες μέλη του ομίλου. Ναι. Ή βεβαίως πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να είναι βλάχοι στην καταγωγή ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν να έρθουν και πηγαίνουν και γίνονται άπειροι κύκλοι χορού. Η εικόνα είναι πραγματικά...
0: θα είναι εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο. Ναι.
2: Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, απλώνουν τα χέρια, ενώνονται, χορεύουν, διασκεδάζουν και ξαναγυρίζουμε... Θα μου επιτρέψετε τη φράση εργοστασιακές ρυθμίσεις για να είμαστε πιο ανθρώπινοι, πιο χαλαροί και πιο γλυκείς.
0: Ναι.
2: Στο δεύτερο αστικό πανηγύρι με τραγούδι και χορούς από όλη την Ελλάδα που διοργανώνει το εργαστήρι λαογραφικών μελετών «Ο Πύρος»,
0: ναι,
2: για 5-8.30 ώρα

0: που διοργανώνει ο Σύλλογος Γιορτής Τέχνης, συμμετέχοντας στα Ελευθέρια, που διοργανώνει ο Δήμος και το ΔΠΘ με τη Μουσική Παράσταση Μουσικό Ταξίδι 2026. Η συναυλή απόψε το βράδυ στις 9, στην μικρή πλατεία στο Κατακουνόζι, όπου τα μέλη του Μουσικού Συνόλου Καντάρε θα αναδείξουν με τον ιδιαίτερο και πολύ ωραίο τρόπο τους επιλεγμένα τραγούδια από το έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο, με είσοδο βεβαίως δωρεάν. Και η ανταπόκριση του κόσμου στην πρώτη συναυλή ήταν πολύ μεγάλη και σίγουρα θα είναι και στη δεύτερη.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες από τις Σέρες.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Γρήγορα. Εθνική γιορτή στην Ισλανδία για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944, σαν σήμερα.
2: Και τι άλλο έχουμε. Πίσω στο 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
1: Η βάση του τώρα μουσείου δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. 1937, ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για την μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
2: Το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μομπαρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας, σαν σήμερα το 1964, και έγινε χαμός.
2: Το 1972 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974.
1: Μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών που σημειώθηκαν σαν σήμερα το 2012, Κυριακή ήταν αν θυμάστε, με τη Νέα Δημοκρατία στο 29,9, τον ΣΥΡΙΖΑ 26,8 και τα λοιπά.
2: Το 1898 γεννιέται ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ, ο Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60 όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης.
1: Ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του για το γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία, αν ζούσε θα είχε σήμερα γενέθλια, καθώς είχε γεννηθεί το 1920.
2: Το 1936 γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Ken Loach.
1: Ο Τόμας Κουν, ο Αμερικανός φιλόσοφος επιστήμης και συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων» πεθαίνει σαν σήμερα το 1996.
2: Το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Τζιανφράνκο Φεραίο, Ιταλός μόδιστρος.
1: Και ο Στέλιος Βαβακάρης που πεθαίνει σαν σήμερα το 2019. Ο δεξιοτέχνης, λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Επίσης και η Ρίτα Μπατζή έφυγε σαν σήμερα, η σπουδαία αυτή μικροκρατησιάτισσα τραγουδίστρια του ρεμπέτικου.
2: Ήταν το 1969.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
2: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2

0: υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με τον Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρήσεων να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από την Αγκίστα και το Αγιοχώρι μέχρι την Αμφίπολη και την Άνω Βροντού, από το Βαλτερό και τη Βυρώνια μέχρι το Δημητρίτσι και τον Ελαιώνα. Μια μεγάλη καλημέρα από τη Θερμοπηγή μέχρι το Καλόκαστρο και από την Κάτω Καμπύλα μέχρι το Κορυφούδι, από τη Λιβαδιά καλημέρα Ζελιομπόρα μέχρι τη Μακρινίτσα, από τη Μεσοκόμη μέχρι τη Νέα Τυρολόη και από την Νικόκλια μέχρι την Οδηγήτρια και από τον Πεθελινό μέχρι τον Μπροβατά. Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Καλημέρα σε όλους σας που μας ακούτε από τους 101,5 αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, βέβαια το meteo.gr από ό,τι βλέπω δείχνει βροχές αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν βρέχει κάπου μες στον ομό, αν μπορεί κάποιος να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει. Βέβαια από τις 9 μάλλον λέει θα ξεκινήσει η βροχή, εγώ βλέπω ένα ωραίο ήλιο χθες, βέβαια χθες έριξε μια βροχούλα, θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου, το meteo δείχνει βροχή μέχρι το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα από ό,τι βλέπω, ασθενής βροχόπτωση λέγεται το απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν αν θα έρθει η βροχή. Αύριο 5η 18 Ιουνίου θα ανέβει η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και την Παρασκευή εκεί γύρω στους 30 και πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο με καλό καιρό, με ήλιο ωραίο, με 32 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και με 34 παρακαλώ την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων ημερών και από τη Δευτέρα βέβαια 33 βαθμούς Κελσίου. Πολλές εκδηλώσεις και ακούω καθημερινά την διαπεριφερειακή εκπομπή. Ξέρετε, είναι η εκπομπή που γίνεται από την ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οριστιάδος. Έτσι, μια ωραία εκπομπή με ωραίους παρουσιαστές, με ωραίες ανταποκρίσεις. Εδώ τα δικά μας τα νέα τα μεταφέρει η Δέσποινα Γιαννακίδου. Και παρακολουθήστε λίγο την εκπομπή αυτή να δείτε το πόσα πολλά πράγματα γίνονται στις Σέρες, στο νομό Σερών. Συγκρίνετε τους άλλους νομούς. Και άλλοι συνάδελφοι μεταφέρουν την επικαιρότητα. Κοιτάξτε τι γίνεται και μάλιστα έτσι ο Γιάννης Κερλίδης, ο ένας από τους δύο παρουσιαστές, εντυπωσιάζεται πολλές φορές με αυτά που ακούει, γιατί πραγματικά όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις πολιτιστικές, πολύ σημαντικές, εκδηλώσεις από τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς συλλόγους του νομού, από τους δήμους, από την περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι πολλές φορές ξέρετε έχουμε κάτι και δεν το εκτιμάμε. Όταν το χάνουμε το εκτιμάμε, ας μην το χάσουμε λοιπόν, να το βλέπουμε αυτό. Έτσι πραγματικά έχουμε πάρα πολλές. Και ένα άλλο βέβαια να πούμε, γιατί ανέβασε κάτι χθες ο κύριος Σακαρή που γλώσσον αφορά ένα στατιστικό ληξιαρχικό πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών στα ληξιαρχεία του νομού Σερών, που όπως λέει από 1η-1η 2026 μέχρι 2 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με το στατιστικό ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών στα ληξιαρχεία του νομού Σερών, έχουν δηλωθεί 1.208 θάνατοι και μόλις 102 γεννήσεις. Βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν είναι το ακριβές νούμερο, το αληθινό νούμερο, και αυτό γιατί, ξέρετε, πάρα πολλά παιδιά γεννιούνται σε ιδιωτικά ή σε κρατικά μαιευτήρια στη Θεσσαλονίκη και καταγράφονται στο εκεί ληξιαρχείο. Τώρα πόσοι από εμάς, έτσι, εσείς που μας ακούτε, ξέρετε ότι τα παιδιά σας, πολλά παιδιά σας γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και γράφονται εκεί στο ληξιαρχείο. Άρα δεν είναι αυτή η εικόνα η αληθινή εικόνα, αλλά σίγουρα η διαφορά είναι μεγάλη. Και το διαπιστώνει αν πάει κάποιος στα χωριά, κυρίως στα χωριά, εκεί που πραγματικά πρώτα απ' όλα πρέπει να μπουν ότι πρέπει να μπουν ταμπέλες, πινακίδες. Γιατί αν δεν έχει GPS να πας σε ένα χωριό και ψάχνεις κάπου να πας, δεν είναι αυτό ότι άντε, θα πεις παλιά τι κάναμε, δεν υπήρχαν ταμπέλες, δεν υπήρχαν πινακίδες, ρωτούσες κάποιον. Ποιον να ρωτήσεις 11 και 12 και 1 η ώρα, πάτε σε ένα χωριό του νομού Σερών και περιμένετε το μεσημέρι να βρείτε κάποιον να το ρωτήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα βρείτε άνθρωπο. Θυμάμαι, είχαμε πάει με έναν εικονολήπτη της ΕΡΤ σε ένα χωριό του νομού Σερών. Εξεχάσαμε κάτι και μου λέει ο εικονολήπτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Αντώνης ή ο Χρήστος, λέει ας γυρίσω πίσω, λέει, να πάρω αυτό που ξεχάσαμε, ένα μηχάνημα. Λέω θα περιμένω εγώ σε αυτό το χωριό, τώρα μην μου πούμε ονόματα χωριών. Λοιπόν, κάθισε στην πλατεία του χωριού, πέρασε μία, πέρασαν δύο ώρες, εντάξει μέχρι χαρθεί βέβαια ο εικονολήπτης, δεν πέρασε άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε ότι δυστυχώς
τα χωριά μας ερημώνουν. Το μόνο καλό είναι ότι βλέπω σε κάποια χωριά, όπως πρόσφατα σε ένα χωριό, που είδα ότι πήγαν κάποιοι Γερμανοί. Πήγαν Γερμανοί, οι οποίοι, ξέρετε, δουλεύουν από το διαδίκτυο και πήγαν και ιδιαίτερα σε χωριά που είναι σε κοντινή απόσταση από κάποια παραλία. Έχουν πάει πάρα πολύ. Θα μου δείτε τώρα τι γεμίζουν τα παιδιά από Γερμανούς. Όχι, λέμε τώρα. Και επίσης ότι κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη αποφασίζουν να επιστρέψουν στο νομό Σερών για να κάνουν σπίτι και να παραμείνουν εδώ. Βέβαια υπάρχουν και τα παραδείγματα, κυρίως από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ανθρώπων που φεύγουν. Σας είπα πρόσφατα για παράδειγμα προς την Παλαιοκόμη, Δήμο Αμφίπολης από εκεί, μια οικογένεια κτηνοτρόφων που επλήγησαν οι άνθρωποι από την Ευλογιά, αποφάσισαν να φύγουν στη Δανία. Είναι αυτό με τον κτηνοτροφικό κλάδο που πραγματικά η Ευλογιά έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια παραμένουν κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και καλό θα είναι να προτιμάτε τα προϊόντα. Σε πολλά μπακάλικα, ξέρετε, του νομού υπάρχουν αυτά τα κτηνοτροφικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς που έχουν πρόβατα, που έχουν κατσίκια και κάνουν γάλα, κάνουν γιαούρτι, εξαιρετικό γιαούρτι, κάνουν παγωτό. Μπορούμε να επιλέγουμε και αυτούς εκτός από τις γνωστές φίρμες σε παγωτό, γιατί έχουμε και μια σεραϊκή γαλακτοβιομηχανία που την προτιμάμε βέβαια στο ΕΡΕΗ. Προτιμάτε τους παραγωγούς αυτούς να ενισχύσουμε τον κτηνοτροφικό κλάδο. Τώρα, αυτό που διαβάζω ότι ενδέχεται, δεν το πιστεύω, γιατί κυκλοφορεί μια είδηση χθες ότι ενδέχεται να έρθουν κλιμάκια, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είδα και σε μια σελίδα του Πασαριακού Αγροτικού Συλλόγου, το θεωρούν fake news. Πραγματικά και εγώ δεν το πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να έρθουν εδώ από το Σεπτέμβριο και να κάνουν ελέγχους ποιοι εμβολίασαν παράνομα, γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια, τα κοπάδια τους. Νομίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μάλλον fake news είναι αυτό. Δεν πιστεύω να ισχύει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο κτηνοτροφικός κλάδος έχει έτσι πληγεί. Βέβαια, τώρα είπα τα καλά. Να πούμε τα κακά. Βλέπω τώρα ο Δημήτρης Κουρέτας χθες ανεβάζει. Μας το είχε πει σε εμάς, θα τον ξαναβγάλουμε αυτές τις μέρες. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που ξέρετε, η σύζυγός του είναι σε ΕΡΕ, αγαπάει πολύ τις ΕΡΕΣ και τον Πασαραϊκό μεταξύ μας τώρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κουρέτας λοιπόν ανέβασε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και εταιρείες που θα αναλάβουν να κατασκευάσουν τα κλειστά κολυμβητήρια. Κοιτάξτε τώρα, γίνονται κλειστά κολυμβητήρια σε Ελασσόνα, Τύρναβο, Φάρσαλα, Παλαμά, Φαρκαδόνα, Αλμυρό. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και βέβαια ξεκινάει η κατασκευή αυτών των κολυμβητηρίων. Στο Facebook που το ανέβασε ο κύριος Κουρέτας, κάποιος κύριος λέει: ο Αλμυρός είναι δίπλα στη θάλασσα, γιατί να φτιάξουμε κολυμβητήριο? Όλες αυτές οι κομοπόλεις μαζί δεν φτάνουν πληθυσμιακά στη Λάρισα, η οποία έχει πόσα κολυμβητήρια? Και απαντά ο Δημήτρης Κουρέτας ότι όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις και κομοπόλεις έχουν κολυμβητήριο. Δεν πάνε οι άνθρωποι στη θάλασσα. Αυτά γινόταν στην ίση με τον Ορέστη Μακρύ, λέει χαριτολογώντας. Η Λάρισα έχει, ακούστε, 2 κολυμβητήρια και ίσως χρειάζεται και ένα τρίτο. Αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή. Αχ, αυτό το με τα κολυμβητήρια, ξέρετε, στις αίρες μας πονάει. Περιμένουμε να γίνει αυτό το προπονητήριο εκεί στην Ομόνοια, αφού μπήκε στην τελική του ευθεία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι χθες παρακολουθούμε και Μουντιάλ βέβαια, έτσι, χθες στα 39 του ο Λιονέλ Μέση, 3 γκολ Αργεντινή Αλγερία, 3-0, 3 γκολ από το Λιονέλ Μέση. Θέλω να δω μήνυμα τι σχέση έχει ο Λιονέλ Μέση με το Βαλτερό. Περιμένω μήνυμα φίλου στο κινητό μου, να μου πει κάποιος τι σχέση έχει ο Λιονέλ Μέση που έπιασε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ, 3 γκολ χθες στα 39 του ο Μέση, με το Βαλτερό. Περιμένω λοιπόν να το δω από κάποιον φίλο αυτό. Εύκολη είναι η ερώτηση, πιστεύω εύκολη και η απάντηση, έτσι να το πούμε αυτό. Και βέβαια το άλλο, κοιτάξτε τώρα πώς είναι μερικές φορές η συγκυρία, πώς τα φέρνει η ζωή. Ο Γιώργος Δόνης πριν από πολλά χρόνια ήταν προπονητής στον Ηλυσιακό. Εκεί λοιπόν επέλεξε ένα team, ήταν παίκτες του, οι οποίοι εγκατέλειψαν την εργοδράση, έγιναν προπονητές, τους πήρε, τους έκανε ένα team, μάλιστα ένας από το team είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, εδώ κοντοχωριανό μας, από την Δράμα. Λοιπόν, και πώς τα έχει η ζωή, επέλεξαν τον Γιώργο Δόνη, είναι στο επιτελείο του και πλέον ο Δόνης είναι στο Μουντιάλ, είναι προπονητής της Σαουδικής Αραβίας και αν δεν κάνω λάθος, η συμφωνία που έκαναν για τα επόμενα χρόνια είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι τι επιλογές κάνουμε στη ζωή μας
και πολλές φορές αυτές οι επιλογές πραγματικά μας βγαίνουν πάρα πάρα πολύ καλές. Μπράβο σε αυτούς που βγήκε και ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΔΔΕ ανακοίνωσε ότι σήμερα Τετάρτη θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή 40 Μαρτύρων επί των οδών Ναυπάκτου Στρατηγίου στην πόλη των Σερών. Και βέβαια και σήμερα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, αυτό που έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή από το Σύλλογο Γιορτής Τέχνης, συμμετέχοντας στα Ελευθέρια, έχουμε το Μουσικό Ταξίδι 2026. Σήμερα 17 Ιουνίου στο Κατακονόζι, πίσω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο, στην πλατιούλα του Κατακονόζι. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτή η ωραία συναυλία από τα μέλη του Μουσικού Συνόλου Καντάρε. Είναι πολλές εκδηλώσεις που έχουμε αυτό το διάστημα.

0: Βέβαια να πούμε ότι και ο Αλέκος Βοσνιάδης συμφώνησε με τον Πανσεραϊκό. Εκεί από ό,τι μάθαμε ο Τάσος Καζίας είπε ναι σε όλα. Είπε ναι στον προπονητή ο οποίος οδηγεί τις ομάδες στη Super League. Είναι ο προπονητής των Ανόδων και έχει ανεβάσει και πάρα πολλές ομάδες. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε προς το τέλος εκπομπής και Σωτήρη Γεωργούτσο, ο οποίος έτσι συνεργάστηκε πέρυσι ως άνθρωπος που καλύπτει το ρεπορτάζ της Καλαμάτας με τον Βοσνιάδη και τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο και θα μας πει κάποια πράγματα. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε και αιμοδοσία των αστυνομικών από την Ένωση Αστυνομικών Σερών και πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο γιατί είχαμε και κάτι ευχάριστο όσον αφορά το επίδομα παραμεθωρίου. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό ο Γιάννης ο Μίλτσος μας το είχε πει από πλευράς πυροσβεστών ότι το περίμεναν. Από ό,τι φαίνεται τελικά θα το πάρουν το επίδομα παραμεθωρίου. Είναι ο κύριος Κούνιος λοιπόν, ο πρόεδρος ενός αστυνομικών υπαλλήλων. Κύριε Κούνιο, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι το τμήμα που βγάζει ταυτότητες είναι εξαιρετικό, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και δεν το λέω γιατί με εξυπηρέτησαν και εμένα βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι έρχονται από άλλους νομούς να βγάλουν ταυτότητες. Μάλιστα, χθες ήρθε μέχρι και από Ινδία. Τώρα θα μας ακούει ο φίλος αυτός. Από Ινδία να βγάλει ταυτότητα. Για να το διορθώσω, για να το εξηγήσω, μην παρεξηγηθεί κανένας. Είναι ο Παναγιώτης ο Δηλμπέρης που είναι προπονητής σε ομάδα στην Ινδία. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και βρήκε, γιατί έχει και σχέση εδώ με τον Ομοσερών, διαθέσιμο ραντεβού στη Νέα Ζύχνη και πήγε, έβγαλε εκεί ταυτότητα. Δηλαδή πάει καλά το τμήμα.
1: Το τμήμα, όλα τα τμήματα σε θέμα των ταυτοτήτων, είμαστε πολύ πιο μπροστά από άλλες περιοχές, από άλλους νομούς, από άλλες διευθύνσεις αστυνομίας. Και γι' αυτό πολλοί προτιμούν να έρθουν, να κλείσουν ραντεβού και να έρθουν να εξυπηρετηθούν στο νομό μας. Αφού στο νομό τους, στην περιοχή τους, τα ραντεβού πηγαίνουν πολύ μακριά.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από ό,τι είδα έτσι οι συνάδελφοί σας εδώ, είναι και ταχύτατοι. Γιατί έχουν μια διαδικασία να κάνουν εξακρίβωση στοιχείων, να βγάλουν τη φωτογραφία, να συμπληρώσουν τα έντυπα. Και λειτουργεί το τμήμα, έβλεπα προχθές, τρία άτομα πηγαίνουν έτσι, δηλαδή μπράβο, ταχύτητα, γρήγοροι, πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρετε, συνήθως στο δημόσιο, να λέμε την αλήθεια, υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Και για όσους δεν γνωρίζουν και για τους πολίτες που δεν οφείλουν να γνωρίζουν, ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία η έκδοση ταυτότητας, είναι χρονοβόρα. Και από 2 Ιουνίου άλλαξε και ο χρόνος του ραντεβού. Ναι. Το παλιότερο ήταν στα 23 λεπτά, τώρα το πήγαν στα 15, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι οι συνάδελφοι να εξυπηρετήσουν τον πολίτη που προσέρχεται μέσα σε 15 λεπτά.
0: Α, είναι δηλαδή με ορισμένο χρόνο, δεν μπορεί ο αστυνομικός
1: να
0: κάνει μισή ώρα.
1: Είναι με ορισμένο χρόνο για να βγαίνουν τα ραντεβού, αλλά αυτό έχει το κίνδυνο ότι κάποιος πολίτης έρχεται και δεν έχει όλα τα χαρτιά του πλήρη. Μέχρι τώρα τον περιμένανε, του λέγανε πήγαινε να βγάλεις ένα παράβολο, πήγαινε να διορθώσεις μια διαδικασία. Τώρα αν δεν έρθει με το φάκελο πλήρη, όπως λέμε, ή αν έχει κάποιο μικρό προβληματάκι.
0: Τι του λένε.
1: Αν καταφέρουν να το εκδώσουν μέσα στο 15 λεπτό, μετά ζορίζονται. Συνήθως οι συνάδελφοι δεν αποθαρρύνουν, δεν διώχνουν τους πολίτες.
0: Έχουμε
1: αυτό,
0: δηλαδή 15 λεπτά για να βγει η ταυτότητα.
1: Ναι,
0: δεν μου το είπατε και μιλούσα συνάδελφους σας, τους έλεγα διάφορα
1: αυτό,
0: άλλα. Ναι, δεν έπρεπε.
1: Ναι, γι' αυτό πιέζονται οι συνάδελφοι. Όμως εμείς ζητούμε από τους συμπολίτες μας όταν προσέρχονται να έχουν το παράβολο τους κανονικά, να έχει εκδοθεί το παράβολο και να μην λένε «Α, το ξέχασα και τώρα τι κάνω».
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Να έχουν τα ταυτότητά τους μαζί την παλιά για να εξακριβωθούν τα στοιχεία.
0: Τώρα μέχρι πότε δηλαδή ισχύει η παλιά ταυτότητα? Δηλαδή εγώ τώρα θέλω να πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό, με έλεγε κάποιος φίλος χθες, και με την παλιά ταυτότητα είχε μια δύσκολη διαδικασία.
1: Με την παλιά ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδεύουν μέχρι τις 2 Αυγούστου ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 2 Αυγούστου.
0: Δηλαδή καθάστε, 3 Αυγούστου, αν εγώ είχα την παλιά ταυτότητα, δεν θα μπορούσα να ταξιδέψω?
1: Όχι, όχι. Έχει μια οδηγία, ευρωπαϊκή οδηγία, δεν θεωρείται πλέον ταξιδιωτικό έγγραφο.
0: Αν έχω διαβατήριο, μπορώ.
1: Διαβατήριο κανονικά. Όσο είναι σε ισχύ το διαβατήριο, ταξιδεύεται κανονικά.
0: Α, δηλαδή για ευρωπαϊκή χώρα λέμε τώρα. Θέλω να πάω στο Παρίσι, λέμε στη Γαλλία, έτσι. Μπορώ μόνο με την ταυτότητα την καινούργια?
1: Από τις 3 Αυγούστου, ναι, μόνο με την καινούργια ταυτότητα.
0: Α, μάλιστα. Εκτός αν έχω την παλιά συνδιαβατήριο. Αυτό κατάλαβα.
1: Αν έχετε το διαβατήριο, δεν χρειάζεται την παλιά ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
0: Ενώ μόλις αυτό την καινούργια μπορώ να πάω στο Παρίσι.
1: Ακριβώς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ταξίδι με την ταυτότητα.
0: Έχουν μείνει πολλοί με τις παλιές ταυτότητες. Τι, έχετε κάποια εικόνα, είναι δύσκολο να βγάλετε ακόμα.
1: Εντάξει, από τότε που θεσμοθετήθηκε η νέα ταυτότητα, στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικοί οι συμπολίτες μας, αλλά τώρα πάρα πολλοί προσέρχονται ναι. για να εκδώσουν νέα ταυτότητα, γιατί είναι και διευκόλυνση.
0: Ωραία. Τις παλιές αυτό... τις καταστρέφετε. Τις παλιές ή την κρατάτε αρχείο και τις καταστρέφετε λογικά.
1: Τις παλιές τις καταστρέφουμε, ακυρώνονται.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, γιατί έχουμε συνδεθεί και συναισθηματικά με τις παλιές τώρα. Επί τις ειρικάδες τις βγάλαμε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μισθολόγιο. Τώρα είχαμε κάτι ευχάριστο χθες. Επίδομα παραμεθωρίου. Μας τα έλεγε και ο Γιάννης Ομίλτσος. Παρένθεση και οι δύο κατάγεστε από Βαβακόφιτο, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται αυτό το Βαβακόφιτο, βγάζει
1: μόνο. Και έχουμε και την ίδια ηλικία.
0: Α, και την ίδια ηλικία. Τι γίνεται. Λοιπόν, θα είχατε κάποιο δάσκαλο και στο Βαβακόφιτο που θα σε ενέπνευσε όσον αφορά το συνδικαλισμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, τελικά πέρασε αυτό, μας τα έλεγε και ο Γιάννης Ομίλτσος προχθές.
1: Αυτό ψηφίστηκε
0: ναι.
1: Και θα έχει ισχύ από 1η δεκάτου του 25.
0: 1η δεκάτου, ψήφισε. Αναδρομικά δηλαδή πάει.
1: Αναδρομικά.
0: Ναι.
1: Απλά καθυστέρησε η εφαρμογή. Η πληρωμή. Ναι. Πιέζαμε κι εμείς. Χτες τηλεφωνικά ενημερώθηκα από τον βουλευτή του κύριο Λεονταρίδη.
0: Που το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ό,τι είδα.
1: Νωρίτερα ενημερώθηκα τηλεφωνικά και για ποιες υπηρεσίες τελικά θα πληρωθούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν
0: τελικά
1: εκεί.
0: Τελικά ποιος αφορά, όχι όλο το νομό.
1: Αφορά τη βόρεια πλευρά του νομού μας.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε από το πιο απομακρυσμένο τμήμα, το αστυνομικό τμήμα Ποροίων.
0: Ναι.
1: Το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου.
0: Ναι.
1: Το τμήμα συνοριακής φύλαξης Προμαχώνα. Και το παλιό τμήμα διαβατηριακού ελέγχου, παύλα κέντρο επαφής του Προμαχώνα.
0: Και λογικά και τα αντίστοιχα κλιμάκια της πυροσβεστικής, έτσι, Σιδηροκάστρου και Ποροίων.
1: Σιδηροκάστρου και Ποροίων και αυτά.
0: Ναι. Τώρα, δηλαδή, μόνο για αυτούς τους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί, όχι για όλο τον νομό.
1: Μόνο για αυτούς τους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί και για όσο χρόνο υπηρετούν εκεί. Γιατί έχουμε και τις αποσπάσεις. Κάποιος μπορεί να φαίνεται ότι υπηρετεί τα αντίστοιχα τμήματα που υπάγονται στο παραμεθώριο.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο λείπει, δεν θα το πληρώνεται.
0: Ναι, αλλά. Τώρα είναι λίγο άδικο αυτό, δεν είναι. Δηλαδή, τώρα ο αστυνομικός των Σερών, εντάξει, σίγουρα καταλαβαίνω στον Προμαχώνα είναι... οι άνθρωποι δυσκολεύονται. Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
1: Είναι πολύ άδικο.
0: Τώρα είναι το Σιδηροκάστρο, και εκεί βέβαια δύσκολα είναι, αλλά εντάξει, ο αστυνομικός των Σερών δεν θα χρειαστεί να πάει κάποια στιγμή προς τα εκεί, θα πάει, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι
1: καθημερινά, καθημερινά πηγαίνουν οι συνάδελφοί μου για διάφορα αντικείμενα. Να σας πω, οι τροχονόμοι.
0: Ναι.
1: Πιάνουν από τον Προμαχώνα,
0: σωστά.
1: Από το διαβατηριακό,
0: γιατί είναι
1: μέχρι την παραλία. Γι' αυτό το ζητούμε και το ζητάμε περισσότερο γιατί έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και τους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Ναι, οι δάσκαλοι π.χ., οι δημοτικοί υπάλληλοι, το παίρνουν όλος ο νομός.
1: Το παίρνει όλος ο νομός, ναι. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και το διεκδικούμε. Είναι χρόνιο αίτημα, πολύ παλιό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος και των αστυνομικών και των πυροσβεστών. Τώρα ξεκινάμε, έχουμε κάνει την αρχή. Δεν έχει τελειώσει. Και ο κύριος Λιονταρίδης αλλά και οι άλλοι βουλευτές του νομού και ο υφυπουργός τώρα έχουν δεσμευτεί ότι θα
0: για να φτιάξει όλο το νόμο.
1: Ναι, γιατί πραγματικά ο νομός μας έχει δυσκολίες. Πραγματικά ο νομός μας είναι παραμεθόριος. Και εμείς νιώθουμε και λίγο αδικημένοι γιατί το παίρνουν οι υπόλοιποι πάλι.
0: Κύριε Κούνιο, με τη Δράμα τι γίνεται, έχουμε ενημέρωση, λες, στη Δράμα το παίρνουν το επίδομα αυτό?
1: Όχι, στη Δράμα δεν το παίρνουν.
0: Α, δεν το παίρνουν στη Δράμα.
1: Έφτασε μέχρι τις Σέρες.
0: Στο Κιλκίες?
1: Στο Κιλκίες θα το πάρουν.
0: Α, θα το πάρουν. Α, Δράμα δεν έχει φτάσει. Α,
1: όχι,
0: μάλιστα.
1: Όχι. Ξεκίνησε από τη Θεσπρωτεία.
0: Ναι.
1: Η συνοριακή ζώνη μέχρι και τις Σέρες.
0: Μέχρι τις Σέρες. Εντάξει, τώρα και οι Δραμηνοί θα αισθάνονται όμως αδικημένοι. Γιατί πρέπει να πάρουν
1: έχουν βγει ήδη οι Δραμηνοί, οι Κομωτινοί αστυνομικοί.
0: Σύνορα,
1: γιατί ούτε η Κομωτινή το παίρνει, έχουν και αυτή
0: σύνορα. Ναι, μάλιστα. Ούτε
1: και η Κομωτινή.
0: Το... έχω σύνορα. Στον Εύρο.
1: Στον Εύρο το παίρνουν εδώ και παίρνουν, αρκετά χρόνια.
0: Αρκετά χρόνια, μάλιστα.
1: Όπως το παίρνουν και στα νησιά.
0: Ωραία. Και είναι τώρα το ποσό αυτό 130 ευρώ.
1: 130 ευρώ μεικτά. Ναι. Θα γίνουν οι αντίστοιχες κρατήσεις.
0: Τώρα, με δύο λόγια, κύριε Κούνιο, το τελευταίο διάστημα κάποιους γνωστούς αστυνομικούς που είχα επικοινωνία μαζί τους για διάφορα θέματα. Ο ένας μου λέει είναι στην Πάτρα, ο άλλος είναι σε νησί, ο άλλος είναι στη Χαλκιδική. Τόσο πολύ αποσπάστηκαν.
1: Έχουμε αρκετές αποσπάσεις και φέτος με διαταγή του αρχηγείου που κρίνει επιβεβλημένη τη μετακίνηση αστυνομικών σε άλλα σημεία που θεωρεί ότι έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Και έχουν φύγει αρκετοί από ό,τι καταλαβαίνω. Ε?
1: Έχουν φύγει αρκετοί και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά τους.
0: Μάλιστα. Δύσκολο.
1: Με όλα όσα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και μαζί.
0: Ο νομός που είναι γεμάτο. Ναι.
1: Για
0: υποχρεώσεις που έχετε.
1: Για τις υποχρεώσεις που έχουμε, τις αρμοδιότητες τις καινούργιες, το φόρτο εργασίας που έχουμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: είναι περίπλοκο το...
0: Κάθε καλοκαίρι είναι αυτό. Ναι, κάθε καλοκαίρι είναι αυτό. Ναι, είναι
1: κάθε
0: θέμα.
1: Καλοκαίρι ήταν εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζει αμύωτο.
0: Μόνο
1: αμύωτη,
0: εκεί στη δομή έχει ενισχυθεί το τμήμα, έτσι δεν είναι.
1: Μόνο εκεί στη δομή και 10 συνάδελφοι που είναι από πέρυσι, αρχές Ιουνίου, στο προμαφώνα εκεί στους ελέγχους.
0: Στους ελέγχους που γίνονται, που έχουν και μεγάλη επιτυχία και το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου και οι έλεγχοι που γίνονται εκεί, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχετε επιδείξει πάρα πολλές επιτυχίες, πολλές συλλήψεις και για τους απατεώνες και για τα λαθρέα που κουβαλάνε και πολλά άλλα. Μάλιστα. Και βέβαια αποδείχθηκε πρόσφατα αυτό με τους αυτούς που συνελήφθησαν, έτσι, τους Angels, οι οποίοι, όπως είπε ένας σε εμάς εδώ στην εκπομπή, από 5 χώρες πέρασα έλεγχο, δεν μου έκανα. Στην Ελλάδα με έκαναν έλεγχο. Για να μην λέμε ότι
1: όχι μόνο αυτό.
0: Αμπέλη, έτσι, γιατί πολλοί λένε,
1: όχι μόνο αυτό. Ναι. Και με τις τελευταίες συλλήψεις που είχαμε για τις απάτες.
0: Ναι.
1: Και μου λέγανε οι συνάδελφοι ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις που κάνανε, ότι έχουν μειωθεί τα τηλεφωνήματα.
0: Μα το μαθαίνουν και αυτοί. Λέμε τι γίνεται στις ΣΕΡΕΣ, γιατί τόσες πολλές συλλήψεις αρχίζουν και μας πιάνουν.
1: Η ΣΕΡΕΣ ήταν και η πρώτη υπηρεσία όταν ξεκίνησαν αυτού του είδους οι απάτες που μέλαβαν τέτοιους δράστες.
0: Από τις πρώτες συλλήψεις στην Ελλάδα, μπράβο σας.
1: Ίσως και η πρώτη σύλληψη που είχε γίνει
0: εδώ,
1: στην Ελλάδα έγινε εδώ από ΣΕΡΕΣ αστυνομικούς.
0: Μπράβο σας, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα τι ώρα δίνετε αίμα, έτσι, αυτή τη στιγμή το αίμα αυτό που θα δώσουμε.
1: Αίμα ξεκινάμε να δίνουμε από τις 9 το πρωί σήμερα στη Λέσχη Αστυνομία Σερών, στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Καλούμε φυσικά όλα τα μέλη μας, αλλά και όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν να ενισχύσουν την προσπάθεια.
0: Μπορεί να έρθει να δώσει αίμα.
1: Ακριβώς, όποιος θέλει να ενισχύσει, το σκέφτεται να βοηθήσει το νοσοκομείο. Ωραία. Και τους συμπολίτες μας την ανάγκη που υπάρχει σε αίμα. Μπορεί να περάσει, να το φιλοξενήσουμε.
0: Και έχει την καλή τράπεζα αίματος, από ό,τι ξέρω, η Ένωση Αστυνομικών, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε την πιο δυνατή τράπεζα αίματος, όπως μας ενημερώνει η διευθύντρια του συμμετοχίας.
0: Άρα και κάποιος πολίτης που θέλει να έρθει από εκεί, τη Λέσχη Αξιωματικών, έτσι, αστυνομικών.
1: Τη Λέσχη Αστυνομίας.
0: Αστυνομίας.
1: Το προάβλιο χώρο της νομαρχίας, εκεί στην είσοδο για τα οχήματα.
0: Ωραία.
1: Θα δουν και κάποιες αφήσεις, θα υπάρχει
0: να έρθει
1: κόσμος.
0: Εκεί, θα έχει φιλοξενία καλή. Τώρα μην το σκεφτικά σπονηρά και πει ήρθα να δώσω αίμα, σβήστε μου και την κλίση. Δεν υπάρχουν αυτά, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Έχουν τελειώσει εδώ και πολύ.
0: Να πει ήρθα να δώσω αίμα, σβήστε και αυτή την κλίση δηλαδή.
1: Εμείς προτείνουμε να είμαστε προσεκτικοί. Εμείς προτείνουμε να είμαστε προσεκτικοί και να μην έχουμε κλίση.
0: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Κύριε Κούνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Καλημέρα. Γιάννης Κούνιος, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών και για το παραμεθόριο που πρέπει να επεκταθεί βέβαια σε όλο τον νομό όσον αφορά τους αστυνομικούς. Πάντως είναι ένα καλό βήμα αυτό που έγινε. Ακούσατε, οι Δραμηνοί δεν το έχουν. Και καλημέρα μας στη Δράμα, στους καλούς φίλους που έχουμε εκεί. Και μεγάλη να επεκταθεί βέβαια σε όλο τον νομό και στους πυροσβέστες βέβαια, εκεί στα βόρεια του νομού. 33 λεπτά με τους 8. Στέλλα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Δεν Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

Νωρίτερα έλεγα ότι στις Σέρες έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έτσι, ακούγοντας τη διαπεριφερειακή εκπομπή, έχω πει ότι γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά στο νομό Σερών. Και βέβαια εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις. Και θεατρικές παραστάσεις που δεν συμμετέχουν επαγγελματίες ηθοποιοί. Επίσης, ένα εξαιρετικό πολύ καλό που γίνεται στις Σέρες, ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο, και ξέρετε είναι μια ωραία ψυχοθεραπεία και έχει πάρα πολλά ωφέλη το να ασχοληθείς με το θέατρο, μπορεί να το κάνει. Τις επόμενες μέρες, 19 και 20 Ιουνίου, θεατρική παράσταση συμπέφερη από τα Σέρας, έτσι με πολύ γέλιο, με πολύ συγκίνηση, για τη θεατρική ομάδα Αμφιπύλη. Ξεκινάει αυτό το ταξίδι το ωραίο, με την ηθοποιό, σκηνοθέτη, μουσικό και συγγραφέα την κυρία Δέσποινα Πολυχρόνη να κρύβεται πίσω από την ωραία προσπάθεια. Κυρία Πολυχρόνη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών. Ναι, κυρία Πολυχρόνη, έπεσε η γραμμή.

0: Τώρα, κυρία Πολυχρόνη, δεν ξέρω αν ακούσατε τον πρόλογο. Έκανε και ωραίο πρόλογο. Έκανε. Καλημέρα.
1: Έχω ακούσει, τα είπατε και πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ καλά. Θέλω να γίνω ηθοποιός. Να έρθω, θα μου βρείτε κάποιο ρόλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα σας, κύριε
0: Μητσιάδη.
1: Καλημέρα στους κρατές.
0: Τι ωραία, έτσι, πρώτα απ' όλα ιδέα. Έτσι, του να κάνετε έτσι, αυτή τη θεατρική ομάδα, αμφιπύλη, που ξεκινάει ένα ωραίο ταξίδι και γιατί γνωρίζω πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι συμμετέχουν, εντάξει, τους έχετε κάνει, έχουν μια διάθεση, είναι μέσα στη χαρά. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό?
1: Δεν έχω καταλάβει αν ακριβώς εγώ τους δίνω αυτή τη διάθεση, αν αυτοί μου φέρουν αυτή τη διάθεση, είναι εξαιρετική. Αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ στην πρόβα είναι ότι αυτό που κρατάμε, πέρα από το ότι είναι για καλό σκοπό, από το ότι μαθαίνουμε πράγματα, είναι και το ότι γίναμε μια πολύ ωραία θεατρική οικογένεια. Δηλαδή, παίζουμε ένα έργο οικογενειακό που αναπαριστά μια οικογένεια, σεραϊκή, είναι για κάθε οικογένεια και σεραϊκή και εκτός σερών, αλλά και κάναμε και εμείς ένα κλίμα οικογενειακό στις πρόβες μας, σε όλα όσα κάνουμε εκεί πέρα που βρισκόμαστε.
0: Πρώτα απ' όλα, συμπέφερη από τα Σέρας, μόνο αυτό λέει θα πάω να δω την παράσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Μετά, δεις και στους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστά πρόσωπα της σεραϊκής κοινωνίας, ξέρετε, είμαστε
1: είναι
0: μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε.
1: Είναι άτομα τα οποία κυκλοφορούν πολύ στις Σέρες, είναι γνωστοί, είναι όλοι σεραίοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει πολύ το θέατρο. Κάποιοι ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή. Κάποιοι έχουν παίξει και σε άλλες παραστάσεις, έχουν υπάρξει και σε άλλες προσπάθειες, σε άλλες ομάδες. Αλλά κάποιοι είναι για πρώτη φορά
0: που ανεβαίνουν στη σκηνή. Πρώτα απ' όλα να πούμε Παρασκευή 19 και Σάββατο 20, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι δύο οι παραστάσεις. Ναι. Οι πρώτες δύο είναι Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9. Στο θέατρο Ορφέας, Περιστέρη Κωστοπούλου 12.
0: Και τα έσοδα θα διατεθούν για καλό σκοπό.
1: Ακριβώς. Όλα τα έσοδα της παράστασης, όχι μόνο μέρος αυτών, θα διατεθούν στο Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκα.
0: Μπράβο σας.
1: Που είναι ένας καινούριος σχετικά σύλλογος, σχετικά νεοσύστατος θα λέγαμε, δηλαδή μετράει λίγα χρόνια που υπάρχει. Έχει μεταφερθεί πλέον κιόλας, έχει αλλάξει έδρα εντός της πόλης, οπότε είναι καλό να ξέρει ο κόσμος πού βρίσκεται αυτός ο σύλλογος, πού υπάρχει, τι ακριβώς κάνει. Και πέρυσι αντίστοιχα είχαμε κάνει μια παράσταση για το Σύλλογο Σκλήρυνσης και μας άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι ερχόταν κόσμος και έλεγαν ότι μέσα από αυτή τη δράση δεν ήξεραν ότι υπάρχει ο σύλλογος και το έμαθαν.
0: Μπράβο σας, πολύ σημαντικό. Τώρα εγώ θέλω να προμηθευτώ εισιτήριο. Πού θα βρω εισιτήρια? Θα υπάρχει
1: λοιπόν,
0: προπόληση.
1: Αυτή τη στιγμή ισχύει η προπόληση.
0: Ναι.
1: Είναι στο τυπογραφείο της κυρίας Ευαγγελίας Γκένιου.
0: Μεραρχία 40,
1: ακριβώς. Ναι. Η οποία παίζει κιόλας και στο έργο.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να πάει από εκεί όποιος θέλει διαζώσεις, είτε να πάρει κάποιο τηλέφωνο για να ρωτήσει ό,τι χρειάζεται σχετικά με τα εισιτήρια. Η αλήθεια είναι ότι λίγο έχουν φύγει αρκετά εισιτήρια ήδη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μέχρι το βράδυ πρέπει να τελειώσουν όλα, έτσι. Όσοι μας ακούνε να σπεύσουν. Να πούμε ότι θα υπάρχει όμως και στο θέατρο, έτσι. Θα μπορεί κάποιος να
1: πάρει
0: την παράσταση,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία ξεκινάει.
1: Η οποία ξεκινάει στις 9.
0: 9 η ώρα Παρασκευή και Σάββατο. 9
1: Παρασκευή
0: η ώρα.
1: Και Σάββατο, ακριβώς.
0: Αν έρθει κάποιος νωρίς, να πάρει εισιτήριο και να βρει θέση.
1: Ακριβώς, να βρει τη θέση του, διότι οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες, ούτε και τα εισιτήρια αντίστοιχα, κάτι που μας ρωτάνε πολύ. Δεν υπάρχει αρρύθμιση για το που κάθεται ο κάθε άνθρωπος, οπότε
0: ωραία.
1: Είναι καλό όσο πιο νωρίς.
0: Να πάει νωρίς εκεί.
1: Τώρα,
0: συμπέφερη από τα Σέρας. Να πούμε δύο-τρία λόγια για την παράσταση.
1: Εννοείται να πούμε.
0: Μόνο ο τίτλος σε κερδίζει, τελείωσε, ναι.
1: Είναι μια γλυκιά κωμωδία και λέω γλυκιά γιατί περιέχει και γέλιο και συγκίνηση, αλλά κυρίως έχει όλα τα καλά της ελληνικής σεραϊκής οικογένειας, θα πω εγώ. Είναι 12 ενήλικες έχουμε, αλλά έχουμε και 3 κορίτσια, οπότε περιμένουμε και νέο κοινό, νεαρούς σε ηλικία, διότι είναι και τα 3 κορίτσια μας που ανεβαίνουν στη σκηνή και είναι εξαιρετικά.
0: Μπράβο. Τώρα,
1: είναι,
0: να πούμε
1: στην ουσία
0: θεατρικ...
1: θέλουμε...
0: Ναι, σας ακούμε. Όχι, να πω θεατρικό κείμενο και σκηνοθεσία Δέσποινα Πολυχρόνιε. Θα πω ποιοι παίζουν, άμα κάνω λάθος θα με διορθώσετε. Βικτόρια Αδάμ, Κατερίνα Γιανακίδου, Ευαγγελία Γκένιου, Τάσος Δημητρανόπουλος, Ιάσονας Κανακάκης, Τάσος Λαμπριανίδης, Ξαφάκου Αμφή, Μανώλης Παπαδόπουλος, Θεοδόρα Σαμοπούλου, Δημήτρης Τουλής, Στέλλα Φίνη, Βιργινία Χατζουρίδου, γεια σου Βιργινία, και τα κορίτσια Πετρούλα Καναράκη, Έρικα Πασιά και Αντιγόνη Σουλιμενά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: πάρα
0: μπράβο,
1: πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές μας.
0: Οι οποίοι κάποιοι παίζουν για πρώτη φορά, έτσι. Πώς είναι αυτό τώρα. Ξέρετε τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το επάγγελμά τους, τις δυσκολίες καθημερινότητας, είναι γονείς, είναι...
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι. Ναι. Με την έννοια του ότι πρέπει να κάνουμε όλοι χώρο στο πρόγραμμά μας, να βρισκόμαστε, να κάνουμε τις πρόβες μας, να μάθουμε τα λόγια. Κάτι το οποίο δυσκολεύει περισσότερο από όλα τους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπαίξει. Δηλαδή, αυτό που μου λέγανε όλοι από την αρχή, αχ, τα λόγια, πώς θα μάθω τα λόγια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, αναπτύξαμε διάφορες τεχνικές, γιατί κάνουμε και θεατρικό εργαστήρι στις πρόβες.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Οπότε, μάθαμε και πολλά πράγματα πέρα από το να κάνουμε το έργο. Θέλει βέβαια το χρόνο του, θέλει μεγάλη προσπάθεια, γιατί όπως είπατε, έχουν τις δουλειές τους, τα παιδιά τους.
0: Δεν είναι και εύκολο, ναι.
1: Ακριβώς. Και όσο πλησιάζουμε προς την παράσταση, το πρόγραμμα είναι πιο απαιτητικό. Οπότε αυτόματα κάποιος μπορεί να μην το σκέφτηκε τόσο καλά ότι μπορεί να είναι συνεπής σε όλο αυτό που καλείται να κάνει. Ευτυχώς όμως όλοι ήταν συνεπέστατοι σε αυτό που αποφάσισαν και ξεκίνησαν.
0: Εγώ όμως έχω μιλήσει είναι ενθουσιασμένοι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τους έχετε κερδίσει, τους έχετε κάνει. Να θέλω να αφήσω επάγγελμα, να γίνουν επαγγελματίες ηθοποιούς. Δηλαδή, ηθοποιοί, δεν υπάρχει αυτό.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι εγώ τους το έχω πει. Λέω, παιδιά, μήπως να το ξανασκεφτείτε για στροφή στην καριέρα.
0: Αυτό είναι, φυσικά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Νομίζω και εσείς που θα τους δείτε από κοντά θα το
0: έχω
1: σκεφτείτε.
0: Μάθει. Έχετε εντοπίσει ταλέντο. Κάποιο ταλέντο, κάποια ταλέντα που έχουν το ταλέντο έφυτο. Το είχαν και ίσως.
1: Τους
0: το είπατε αυτό, ότι το ταλέντο το είχες.
1: Το λέω συνέχεια. Ναι. Κάποιοι βέβαια είναι λίγο δύσπιστοι, αλλά εγώ τους το λέω.
0: Μπράβο.
1: Όχι μόνο για να τους κάνω το χατήρι, γιατί πραγματικά έχουμε μια έκπληκτη από άτομα που δεν το περίμενα. Θέλω να πω με την έννοια του ότι ήταν πιο συνεσταλμένοι. Όταν έρχεται κάποιος και σου λέει, εγώ παίζω για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα τα πω. Και ανεβαίνει πάνω και γίνεται χαμός. Εκεί πραγματικά.
0: Δεν θέλει να κατέβει μετά, έτσι. Δεν θέλει να κατέβει μετά. Τώρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχει γίνει κάτι πολύ ωραίο. Πιστεύω να μην σταματήσει. Δηλαδή, θα έχουμε και άλλες παραστάσεις. Υπάρχει έτσι στις σκέψεις να κάνετε και άλλες παραστάσεις.
1: Λοιπόν, υπάρχει στη σκέψη μας. Και υπάρχουν στη σκέψη μας κάποιοι καλοκαιρινοί προορισμοί. Είναι η αλήθεια. Αυτό όμως θα είναι μετέπειτα, οπότε αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο 19-20 που είναι και για καλό σκοπό. Οι υπόλοιπες ημερομηνίες όταν υπάρξουν θα ανακοινωθούν για να ξέρει και ο κόσμος και αν βρίσκεται εκεί κοντά να έρθει να μας δει και να τους δούμε.
0: Πρόβες πόσο καιρό κάνετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με το νέο έτος αυτή η ομάδα, οπότε κάτι για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη είναι το ότι καταφέραμε με αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι και επαγγελματίες, ηθοποιοί, να δείξουν τον απόλυτο επαγγελματισμό.
0: Μπράβο.
1: Και τελικά να βγάλουμε μια παράσταση μέσα σε 5 μήνες από ερασιτεχνική ομάδα. Αυτό είναι κάτι απίστευτο.
0: 5 μήνες. Μπράβο.
1: Θα πω εκεί, πέντε με έξι θα πω, για να είμαι... Ναι, είναι απίστευτο, γιατί πολλές φορές ακούμε από ερασιτεχνικές ομάδες που προσπαθούν πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι δύσκολο κιόλας.
0: Κοιτάξτε, δύσκολο σίγουρα είναι και για εσάς, αλλά είστε τόσο έμπειροι και αγαπάτε αυτό που κάνετε. Γιατί τώρα έναν άνθρωπο που ασχολείται για πρώτη φορά.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αγάπης.
0: Της αγάπης. Ναι. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και αυτά τα άτομα που ήρθαν, από ό,τι καταλαβαίνω, το αγάπησαν και αγαπάνε το θέατρο.
1: Το θέλανε. Το θέλαν και το θέλουν όλοι.
0: Ωραία.
1: Η παράσταση περνάει και πολλά μηνύματα επίσης, οπότε κάτι το οποίο τους κέντρισε το ενδιαφέρον, πέρα από το να γελάσουμε και να δώσουμε και γέλιο, ήταν και το να περάσουμε κάποια μηνύματα. Και όχι απαραίτητα μόνο μηνύματα που θα προσφέρουν συγκίνηση, αλλά και μηνύματα που ενημερώνουν κιόλας. Και το συνδυάζω με την προηγούμενη κουβέντα που είχατε, που μιλούσατε για την αστυνομία, για τις απάτες που γίνονται τις τηλεφωνικές, που είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο δυστυχώς πλέον. Και αυτό είναι μέσα στο έργο.
0: Ναι, μπράβο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, τι ωραίο να υπάρχει μια έτσι. Βέβαια, πάντα η κάθε θεατρική παράσταση στέλνει μηνύματα, αλλά πόσο σημαντικό τώρα να στέλνονται τέτοια μηνύματα, έτσι, επίκαιρα και σημαντικά, και από μια παράσταση που, όπως λέτε, βγάζει και γέλιο και συγκίνηση. Πολύ σημαντικό αυτό, και μόνο που έχει τη λέξη απτασέρας, νομίζω ότι δεν πρέπει κανένας αιρέος να χάσει αυτή την παράσταση. Παρασκευή 19, Σάββατο 20, στον Ορφέα, Περιστέρη Κωστοπούλου 12, στον ιστορικό Ορφέα, να το πούμε αυτό. Και βέβαια, όπως είπαμε, προπόληση στο τυπογραφείο Ευαγγελίας Γκένιου, με ιεραρχία 40, προμηθευτείτε εισιτήριο, τα έσοδα θα πάνε για καλό σκοπό. Κυρία Πολυχρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
0: Στην επόμενη παράσταση θα έρθω για ηθοποιός, να ξέρετε. Κρατήστε μου θέση. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Εξαιρετική Δέσποινα Πολυχρόνη, ηθοποιός, σκηνοθέτης, μουσικός, συγγραφέας, συμπέφερη από τα Σέρας. Μανώλη, Βιργινία, θα έρθω να σας δω. Και όχι μόνο Μανώλη και Βιργινία, και οι υπόλοιποι. Έτσι, ωραία θεατρική παράσταση. Τα παιδιά που συμμετέχουν, οι Σέρα, οι συμπολίτες μας που συμμετέχουν, είναι ενθουσιασμένοι πραγματικά. Και όπως είπαμε, τα λεφτά θα πάνε, τα χρήματα, τα έσοδα θα πάνε για καλό σκοπό, για το Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Σερών. Πάτε, έτσι, οικονομικό το εισιτήριο στα 6 ευρώ, να το πω. Αξίζει να πάτε και να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία γλυκιά σεραϊκή κωμωδία.

0: τώρα, μου λένε κάποιοι τώρα, τα νέα του Πανσεραϊκού τα μαθαίνουμε από το Σπορ στο Νότο. Από το Σωτήρη Γεωργούτσο, του είπε και ο Λευτέρης Αρελάκος προχθές, που έχει βγάλει τις περισσότερες ειδήσεις μέχρι στιγμής Σωτήρης. Πάμε Καλαμάτα, Σωτήρης Γεωργούτσο. Σωτήρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι καλός, ξεκινάμε από το καλοκαιρινό. Καλός προορισμός η Καλαμάτα για το καλοκαίρι να έρθουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ο τέλειος προορισμός πια στην υπηρετική Ελλάδα. Έτσι.
0: Ο τέλειος στην υπηρετική είναι οι Σέρες. Αλλά εντάξει, τώρα ο καλοκαιρινός λες εσύ.
1: Καλοκαιρινός.
0: Καλοκαιρινός. Δηλαδή, πού μπορούμε να πάμε και κοντά στην Καλαμάτα?
1: Ακούω όπου θέλεις πας. Πας στη Μάνη, πας στη Πύλο, στη Μεθόνη, στην Κορώνη. Πας στη Μονεβασιά, πας παντού.
0: Ακριβώς προορισμός.
1: Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Το βασικό είναι ότι είναι στενός προορισμός. Πέρα βέβαια ότι δεν έχεις καράβια και λοιπά και λοιπά. Έχει και παραλίες που δεν χρεώνουν την ξαπλώστρα. Αυτό το εξωφρενικό πια θέμα που νομίζω ταλανίζει όλη την Ελλάδα. Όχι δεν δίνεις 40 και 30 και 20 ευρώ, δεν δίνεις καθόλου ευρώ.
0: Η δηλαδή, καλύτερη παραλία ποια είναι πιστεύεις εκεί?
1: Κοίταξε, εγώ πάω σε παραλίες που είναι κοντά, δεν μου αρέσει να πηγαίνω μακριά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το καλό με την Καλαμάτα είναι ότι μέσα στην πόλη μπορεί να κάνεις μπάνιο, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Δεν ξέρω άλλη πόλη στην Ελλάδα που να μπορείς μέσα στο λιμάνι, αν σου επιτρέπανε, να κάνεις μπάνιο.
0: Ναι. Εκεί που θα έπεφτες, αλλά δεν έπεσες ποτέ, έτσι, είχες υποσχεθεί.
1: Κοίταξε λοιπόν, να δεις, ναι. Θα έπεφτα και θα πέσω, αλλά από τη μέρα που έγιναν οι πανηγυρισμοί και που είχα την τύχη και ατυχία να ανέβω στο πούλμαν της ομάδας, έχω πάθει μια βροχίτιδα που με... και τώρα που μιλάμε, δηλαδή κρατιέμαι...
0: Άρα λίγο σε κρατάω στον αέρα, θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα, αυτά που βλέπεις στον Πανσεραϊκό, Βοσνιάδες και οι παίκτες που αποκτήθηκαν και Τσιμπανάκος βέβαια, είναι εγγύηση ανόδου?
1: Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός, όπως είπε και ο Τσιμπανάκος στην τελευταία συνέντευξη που έκανα πριν μια εβδομάδα, στην ώρα του Σωτήρη, είναι ότι είναι ο πρώτος. Ψάχνουν όλοι για το δεύτερο και δεν το λέω εγώ. Το λέει όλη η Ελλάδα πλέον και Καζίας, έτσι με την εμπειρία που έχει. Και ο Τσιμπανάκος είναι ένα δίδυμο επιτυχίας. Και έχουμε Βοσνιάδη χωρίς το υπόλοιπο επιτελείο που είχε πέρυσι σε Λάρισα και Καλαμάτα. Και αυτό δείχνει και την αυτοπεποίθηση.
0: Α, δεν θα έρθει το επιτελείο του Βοσνιάδη?
1: Όχι, μόνο Βοσνιάδη.
0: Α, μόνο Βοσνιάδη. Καλά, εδώ υπάρχει καλό επιτελείο, να σου πω εδώ.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Καλό επιτελείο, επιτελείο εδώ, Πανσεραϊκός.
1: Είναι δομημένος και στα γραφεία ο Πανσεραϊκός και στο τεχνικό του team.
0: Είναι οργανωμένος.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να γίνει. Στην Καλαμάτα είχαν έρθει μέχρι και οι φροντιστές της Λάρισας.
0: Α, ναι. Τι λες τώρα. Ο Βοσνιάδης, οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει μόνος του, χωρίς επιτελείο. Κάτσε.
1: Μόνος
0: δεν θα έρθει ο Μπουκουβάλας? Γιατί νομίζω που
1: εννοώ δεν θα έρθει ο Στάθης, δεν θα έρθει ο Κωνσταντίνου, δεν θα έρθουν όλοι αυτοί που είχαν έρθει.
0: Θα φέρει τον Μπουκουβάλα, δεν κάνω λάθος, τον Μιχάλη, έτσι.
1: Ναι, θα έρθει ο...
0: Ως βοηθό.
1: Ως βοηθό, ναι.
0: Και οι μεταγραφές καλές μέχρι στιγμής. Ναι, Σωτήρη.
1: Μεταγραφές τι είναι αυτές που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο από τη Λάρισα και από αλλού, αλλά θα συνεχιστούν οι μεταγραφές, έτσι ώστε να δέσει το γαϊδαρό του για τα καλά ο Βοσνιάδης και ο Τσιμπανάκος τη ΣΕΡ, δεν το ρισκάρουν δηλαδή.
0: Άρα το να έρθουν Τσιμπανάκος και Βοσνιάδης τη ΣΕΡ, νομίζω ότι κάτι λέει. Έτσι.
1: Ναι, κάτι λέει και λέει πολλά.
0: Ναι. Μαθαίνεις κάποια άλλη μεταγραφή τώρα τελευταία που θα έρθει, γιατί η Sport στο Νότο έχει βγάλει όλες τις μεταγραφές του Πανσεραϊκού. Ναι.
1: Έχω μάθει, αλλά δεν τη γράφω ακόμα. Γιατί...
0: Πες μία τώρα εδώ στον αέρα να
1: δεν μπορώ να σου πω καμία.
0: Καλοί παίκτες δηλαδή όλοι.
1: Οι ρήτρες είναι πολύ αυστηρές, δεν μπορώ να τις παραπώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ό,τι έχουμε το Sport στο Νότο, το διαβάζετε άμεσα.
0: Τι γίνει. Ξέρεις πως αέραοι μπαίνουν τώρα και σε διαβάζουν.
1: Ναι. Τι γίνει. Θέλω να σου πω ότι απλά μπορώ να σου πω ότι θα έρθουν και άλλοι. Παίχτες από την Καλαμάτα.
0: Α, θα έρθουν και άλλοι από την Καλαμάτα. Τι λες τώρα. Ναι. Έτσι όπως πάμε και εσύ θα έρθεις στο τέλος, έτσι κατάλαβα.
1: Μην λέμε πάλι τα ίδια. Ναι. Εγώ είμαι εκεί ουσιαστικά χρόνια τώρα.
0: Βρε, έλα εδώ, θα σε κερδίσει εδώ οι ΣΕΡΕΣ. Να δεις. Άλλως οι ΣΕΡΕΣ ερχόσουν παλιότερα. Το έχουμε πει όταν σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερχόμουν και θα έρθω, αλλά είναι κρίμα που τώρα που ανέβηκε η Καλαμάτα έπεσε Πανσεραϊκός.
0: Ναι. Απλώς το κρίμα είναι ότι η Καλαμάτα δεν έχει γήπεδο τώρα. Ενώ αυτό το συζητήσατε τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, δηλαδή θυμάσαι ότι ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά ένα παιχνίδι μόνο έκανε εκτός. Πολύ σημαντικό ότι εδώ κατάφερε η διοίκηση του Πανσεραϊκού να πείσει Δήμο και Περιφέρεια και να τα κάνουν γρήγορα τα έργα. Μεγάλη υπόθεση.
1: Επικρατεί αισιοδοξία ότι θα γίνει, θα προλάβει Καλαμάτα και θα παίξει μέσα στο Σεπτέμβριο στο γήπεδο της. Γιατί επικρατεί μια κινητικότητα αλασέφ, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα, σωτήρι. Ναι.
1: Έκλεισε ήδη το γήπεδο, ναι. Και έχουν πέσει όλοι τώρα, ναι. Έχουν όλοι πέσει επάνω.
0: Να σε ρωτήσω λίγο, ο Βοσνιάδης τι προπονητής είναι?
1: Ο Βοσνιάδης είναι καλός.
0: Ναι.
1: Είναι καλός, όπως καλός
0: σύστημα
1: ήταν και
0: Σπανός. Σύστημα που παίζει, καλός, και ο Σπανός ήταν καλός. Ναι.
1: Ναι, κοίταξε, το θέμα είναι ότι στο νήμα κέρδισε το Σπανό. Δεν ήταν τόσο σίγουρος ο Βοσνιάδης.
0: Ξέρω, γνωρίζω. Ναι, ήταν η απόφαση του Καζία, του Τάσου Καζία.
1: Ναι, ο Καζίας επέμενε περισσότερο, ναι. Στο Βοσνιάδη, καταλάβες.
0: Ναι, νομίζω ότι ίσως ο Σπανός το τελευταίο διάστημα να έχει μεγαλύτερο προβάδισμα. Εγώ αυτό είχα μάθει. Αλλά ο Τάσου Καζίας ήταν αυτός που το αποφάσιζε, το έχει πει και ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, και από ό,τι ξέρω τα έδωσε όλα στον Βοσνιάδη και το λέει έλα, σε θέλω εδώ.
1: Ναι.
0: Βοσνιάδης, σύστημα που θα παίζει.
1: Πιστεύω θα παίζει πιο πολύ, παίζει επιθετικά ο Βοσνιάδης. Ναι. Παίζει πιο επιθετικά από ό,τι παίζει ο Σπανός.
0: Ναι.
1: Παίζει και το 4-3-3, παίζει επιθετικά.
0: Παίζει επιθετικά, ναι. Και οι παίκτες που ήρθαν είναι παίκτες που ξέρουν τον πρωταθλητισμό, πολύ σημαντικό αυτό, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι και Έλληνες παίκτες. Τώρα για το Σαγκάλ και αυτά που ακούγονται, από ό,τι ξέρω όλα συζητιώνται. Όλοι,
1: όλα, δηλαδή, ναι.
0: Όλα. Και για φαβορή Πανσεραϊκός, Καλυθέα,
1: Πανιώνιος. Νούμερο 2 Πανιώνιος. Είναι ο Μαρκό. Είναι πολύ βραδιστημά, ναι. Η Καλυθέα, ναι. Δεν ξέρω, αλλά πάντα παίζει η φιλόδοξα και η Καλυθέα. Υπάρχει η Νίκη Βόλου,
0: Νίκη,
1: ναι. Απλά δεν ξέρω πόσο
0: θα πέσει ο Μαρκό. Ο Πύργος έχει χρήματα

0: Καμία
1: μακάρι,
0: σχέση.
1: Μακάρι.
0: Μέρα με νύχτα. Μέρα ναι, με νύχτα.
1: Πάντως ο Τσιμπανάκος είπε ψάξε το δεύτερο. Έτσι, το λες και εσύ αυτό.
0: Ψάξε ναι, το δεύτερο. Ψάξε το δεύτερο. Ναι. Είμαι σίγουρος.
1: Ωραία, ωραία. Σωτήρη Γεωργούτσου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να έρθουν οι Σεραίοι να κάνουν διακοπές εκεί στην Καλαμάτα.
0: Πρέπει, ναι. Καλαμάτα, Πελοπόννησος είναι πλέον.
1: Καλό προορισμό.
0: Ο καλύτερο για καλοκαίρι.
1: Αν και σε ένα ωραίο στη Χαλκιδική έχω μάθει. Έτσι λένε
0: προτιμώ την Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα, ωραία. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γεια σου.
0: Είμαι ακόμα βραχευμένο.
1: Δεν το κατάλαβα, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω άλλο. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Με δυσκολία.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σωτήρης Γεωργούτσος και ο Σωτήρης Λί, ψάξε το δεύτερο, έτσι. Έτσι λένε όλοι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα πάρουν τις κιτάλιες ενημέρωσης. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον

0: Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Ελληνική Ραδιοφωνία, ραδιοφωνικός σταθμός Ερών, Ερτς Ερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
0: Σήμερα που είναι 17 Ιουνίου, μπήκαμε για τα καλά στον Ιούνιο. Ο Ιούνιος που... Τώρα τι να σας πω, χθες ήταν να βρέξει να μην βρέξει, προς το βραδάκι έριξε κάποιες στάλες. Τη νύχτα δεν ξέρω αν έβριξε, δεν κατάλαβα, νομίζω πως όχι. Τώρα σήμερα θα μας πει σε λίγο η Θάλια τι προβλέπετε. Να λίγο συννεφιά, να λίγο ήλιος.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα ήταν μια βροχερή ημέρα. Ναι. Τώρα τα δεδομένα μέχρι στιγμής δεν συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα μου πείτε γιατί γνωρίζαμε και το σκηνικό του καιρού για χθες. Έχει αυτονομηθεί τελείως ο Ιούνιος.
0: Και δεν μας λογαριάζει καθόλου. Όχι, ναι. Το περιμέναμε δηλαδή. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Καλώς ορίσατε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Να είστε γεροί, χαμογελαστοί, χαρούμενοι. Μια ωραία καινούρια μέρα ξεκινά. Με βροχή ή χωρίς βροχή. Δεν έγκυται εκεί η ομορφιά. Αλλού είναι. Και ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Θα είμαστε παρέα στις 12. Μαζί καταγράφουμε και μεταφέρουμε σε όλους σας, σε όλους εσάς, τους φίλους μας, το ρυθμό της τοπικής επικαιρότητας. Συμπληρωματικά και επικουρικά με πρωτοσέλιδα εφημερίδων και ενισχυτικά βεβαίως, με πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά θα δούμε και πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων εδώ μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επειδή ο καιρός δεν μας κάνει πολύ τα κέφια, σας βάζω κατευθείαν σε κάψα καλοκαιριού που με τι σβήνει.
1: Με τι σβήνει?
0: Με παγωτό.
1: Άμα δεν έχει θερμίδες δεν σβήνει, ναι, μάλιστα.
0: Τώρα έχει, δεν έχει, άσε με.
1: Είναι το γλυκάκι της ημέρας.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Έχουμε ορτολόγιο, γιατί το δικό μου ορτολόγιο του είναι...
0: Δεν γράφει τίποτα. Τι περίεργο, πώς και έτσι.
1: Λιτό, απέριτο.
0: Τι απέριτο, βρέμα.
1: Και ουσιαστικό. Πού
0: τα αγοράζει αυτό το ημερολόγιο, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, ημερολόγιο είναι αυτό, δεν γράφει τίποτα.
1: Και ουσιαστικό. Δεν έχει κάποια γιορτή.
0: Ουσιαστικό, Χριστούγεννα, Πάσχα έχει ή επειδή είναι κινητή
1: και
0: γιορτή.
1: Και 15 Αύγουστο.
0: Ναι, και 15 Αύγουστο, αυτά. Αυτά τα βασικά.
1: Έχει. Και υπήρξαν μέρες, αγαπητοί μου, που είχε περισσότερες εορτές από ό,τι το δικό σου.
0: Το δικό σου εορτολόγιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Ο κόσμος εκτιμά, ακούει και εκτιμά.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και του Αγίου Φίλικος. Και γιορτάζουν ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλος, ο Σμαήλης, ο Μαΐλης, ο Φίλιξ, ο Φίλικας, μη μιλάς, μη κοιτάει τώρα, η Φιλίκη και η Φιλικίτη.
1: Και η Φιλικούλα.
0: Και η Φίλιξα. Ναι, γιορτάζουν. Λοιπόν, τα λέω λίγο γρήγορα. Τα λέω λίγο γρήγορα για να περιγράψω το γλυκό.
1: 32 επιχωριστικά σε ένα όνομα, για να έχω εορτολόγιο, εντάξει, και εγώ το κάνω.
0: Εντάξει ρε Θάλια, δηλαδή από το Δέσποινα το Πέπι. Δεν είναι υποκοριστικό.
1: Και το Ντέπι είναι.
0: Και το και Ντέπι και το Πέπι και το Ντέμπορα και...
1: Ναι.
0: Κρατάμε το Δέσποινα και τελειώσαμε. Λοιπόν, το παγωτό μας τώρα. Το παγωτό, φίλοι μου. Είναι χαρά Θεού, δηλαδή. Είναι.
1: Έχει σοκολάτα για να είναι.
0: Έχει σοκολάτα σαν βάση.
1: Στα λόγια μου.
0: Έχει βανίλια, αλλά εκείνη τη βανίλια της γιαγιάς που λέμε, έτσι, την κλασική βανίλια.
1: Τώρα πραγματικά, πώς κατάλαβες ότι είναι η βανίλια της γιαγιάς?
0: Ναι, γιατί δεν έχει την κιτρινάδα που έχει συνήθως η βανίλια. Είναι το λευκό, το καθαρό.
1: Και το καϊμάκι.
0: Πώς μας έκανε οι μαμάδες πάλι παγωτό με ζαχαρούχο γάλα και έβγαινε εκείνο το άσπρο το παγωτό το ωραίο.
1: Και μύριζε το ζαχαρούχο γάλα.
0: Όχι, δεν μύριζε. Με συγχωρείς, δεν μύριζε. Έβαζε και μπισκότο επάνω. Ωραιότατο. Λοιπόν, μην με διακόπτεις. Λέω, έχει σοκολάτα, έχει το παγωτό βανίλια, έχει σαντιγί, επάνω έχει σοκολάτα, σιρόπι σοκολάτα, μπόλικη-μπόλικη, κομματάκια σοκολάτας και γύρω-γύρω έχει σαντιγί, τα οποία τα έχει περιχύσει με σοκολάτα και φράουλες, ολόκληρα κομμάτια. Κοίταξε τώρα, εδώ είναι μονόδρομος. Έτσι, το βλέπεις αυτό, παίρνεις ένα μεγάλο κουτάλι σούπας, κάθεσαι σε ένα καναπέ.
1: Είναι μόλις 13 λεπτά μετά τις 9, μπορείς να φας παγωτό τέτοια ώρα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, περιορέξιος, κολοκυθόπιτα.
0: Δεν ξέρω ψέματα να πω. Γλυκά μπορώ να τρώω όποια ώρα της ημέρας. Με τα αλμυρά, εντάξει, δεν τρελαίνω ποτέ, δεν... Αλλά γλυκά μπορώ να φάω όποια ώρα. Μπορώ και να ζω νομίζω με γλυκά μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε εορτάζουσες. Χρόνια πολλά με υγεία και πολλά χαμόγελα.
1: Γέροι να είναι ευτυχισμένοι, ό,τι επιθυμούν, έτσι γλυκιά, γλυκά να είναι τα χρόνια τους. Σήμερα έχουμε μια συνέντευξη τύπου που αφορά σε μια σημαντική διοργάνωση για την ανάδειξη ενός τοπικού προϊόντος, μιας περιοχής επίσης και της τοπικής γαστρονομίας της περιοχής. Συνέντευξη τύπου θα δώσουν οι διοργανωτές της δεύτερης γιορτής πονηρού τοπικής γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νιγρήτας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, η Δήμαρχος Βυσαλτίας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, όπως επίσης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Βυσαλτίας, θα είναι εκεί, όπως επίσης και εκπρόσωποι του Συλλόγου Νιγρητινών Θεσσαλονίκης ο Βυσάλτης, προκειμένου να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς θα γίνει το Σαββατοκύριακο και βέβαια να απευθύνουν και ένα κάλεσμα μαζικότερη συμμετοχή σε μια προσπάθεια αυτή η γιορτή που ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από ένα χρόνο να εξελιχθεί σε θεσμό και να γίνει ευρέως γνωστό το τοπικό γλυκό της περιοχής. Κατά τα άλλα, για κινητοποίησης ετοιμάζονται οι οικοδόμοι. Έχουμε πανελλαδική 24ωρη απεργία του κλάδου των οικοδόμων και συναφών επαγγελματιών για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά, θυμάστε, τα δέντρα που κόπηκαν στο παραδοσιακό, που δεν ήταν παραδοσιακό βέβαια τα τελευταία χρόνια, ως παραδοσιακό το γνωρίσαμε καφενείο Κρόνιο. Μετά ήταν ένα άλλο κατάστημα εστίασης και βέβαια τώρα στην προσπάθεια που γίνεται για να γίνει ένα άλλο κατάστημα εστίασης είχαμε την κοπή των δέντρων που είχε προκαλέσει έτσι πολλές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Τελικά το θέμα ακολουθεί την δικαστική οδό καθώς για την νόμιμη κοπή των δέντρων, τη μη νόμιμη κοπή των δέντρων διερευνά η Εισαγγελία Σερών και ένα θέμα που θα το δούμε και εμείς στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.
0: Αυτό μαζί με μια σειρά από άλλα θέματα. Θα πάμε στην ΕΛΜΕΣ να δούμε λίγο την επιστολή, την ανακοίνωση μάλλον καταγγελία που απεστάλλει σε όλα τα σχολεία, όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, τι ζητούν και τι θέλουν και για ποιο λόγο διαμαρτύρονται αναλυτικά. Θα σε ενημερώσουμε για μια σειρά από δράσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που είναι προγραμματισμένες για σήμερα και για αύριο. Να θυμίσουμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων είναι σήμερα από τις 9 η ώρα το πρωί στη Λέσχη Αστυνομίας. Σήμερα έχουμε πολύ ωραίες, αρκεί να κρατήσει και ο καιρός, εκδηλώσεις όπου οι άνθρωποι ενώνουν τα χέρια και μπαίνουν σε ένα κύκλο χορού και περνάνε πάρα πολύ όμορφα με το 16ο χορευτικό πανόραμα. Αύριο ετοιμάζεται το δεύτερο αστικό πανηγύρι. Έχουμε σήμερα μια πολύ ωραία συναυλία στο Κατακουνόζι. Γενικά έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες. Οι περισσότερες εξ αυτών εντάσσονται στα Ελευθέρια 2026 που συνεχίζονται οι εκδηλώσεις. Και βεβαίως ας πούμε τι είναι προγραμματισμένο και για τις επόμενες ημέρες.
1: Επίσης έχουμε και προσλήψεις στις οποίες προχωρά και ανακοίνωσε η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης για τη στελέχωση των κενών θέσεων στα Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρία και Περιφερειακά Ειδικά Ιατρία, εννοείται των ορίων ευθύνης της σε τοπικό επίπεδο. Στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών όπου θα γίνουν προσλήψεις είναι το Κέντρο Υγείας Ροδόπολης, το Περιφερειακό Ιατρείο Αγκίστρου και τα περιφερειακά ιατρία Άνω Βροντούς, Ακλαδοχωρίου και Μητρουσίου. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η χθεσινή και καταλυτική ημερομηνία 29 Ιουνίου. Τώρα φυσικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω διαδικτύου να λάβουν τις περισσότερες πληροφορίες. Και μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση για αυτές τις θέσεις.
0: Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Για όλους εσάς τους αγαπημένους μας, τα τηλέφωνα μας είναι πάντα ανοιχτά. 2-3-21-0-55-900 και 2-3-21-0-55-638. Σας περιμένουμε.
1: Θέλουμε να ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες, να σας ακούσουμε και φυσικά να μοιραστείτε μαζί μας, αν θέλετε, ότι εσείς επισημείτε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα της καθημερινότητας. Και η αλήθεια είναι, για να περάσουμε έτσι και σε ένα θέμα που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες με αυτό το... με την γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Δράμα, στα στοιχεία που δίνονται καθημερινά, πανελλαδικά, περίπου 450 γυναίκες κάθε μήνα ζητούν την εγκατάσταση panic button, το κουμί του πανικού δηλαδή, στο κινητό του, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, που σημαίνει ένα θέμα που δεν πρέπει η ενδοοικογενειακή βία να μας αφήνει έτσι με τα μάτια κλειστά και τα αυτιά επίσης. 450 άτομα, 450 γυναίκες. Γυναίκες που είναι δίπλα μας, μπορεί να είναι συγγενείς μας, φίλες μας, συνάδελφοι, γειτόνισσες. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι έπεσε από τα σύννεφα στο άκουσμα της επόμενης γυναικοκτονίας με αυτά τα δεδομένα.
0: Κοίταξε, το γεγονός ότι ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα, οι πληροφορίες που μαθαίνουμε ότι πριν από βάσει καταγγελιών συγγενών, έτσι, πριν από 2 εβδομάδες είχε απειλήσει τη γυναίκα του με γεμάτο όπλο, ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε περάσει τα τεστ από την αστυνομία και okay, χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν τρομάζουν όλα αυτά?
1: Ναι, και αυτά τρομάζουν και τα στοιχεία τρομάζουν και ο σημαντικός αριθμός ποινικών διώξεων για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία 3 χρόνια, 2023, 2024 και 2025, και αυτά επίσης τρομάζουν, γιατί μιλάμε για πάνω από 2.500 περιστατικά. Και όλα αυτά που ακούμε επίσης μπορεί να τρομάζουν, για να μην κάνουμε και τίποτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι κοινωνίες δεν επαινούν πάντοτε την αλήθεια, συχνά επαινούν τη σταθερότητα, ακόμη και όταν αυτή η σταθερότητα είναι πραγματικά νεκρή. Ακούμε δηλαδή πολλές φορές το «κάνε υπομονή», «όλες οι σχέσεις έτσι είναι»,
0: «μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά»,
1: «ακριβώς, να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά», «να μην χωρίσετε», ναι, «τα παιδιά χρειάζονται οικογένεια»,
0: «τι θα πει ο κόσμος δίπλα»,
1: «μην τα διαλύεις όλα για τον εαυτό σου»,
0: «μην χαλάς το σπίτι σου».
1: Ναι. Ναι. Και πίσω από τέτοιες φράσεις βέβαια δεν κρύβεται καμία πολιτοσοφία.
0: Κρύβεται... και καμία αλήθεια δεν κρύβεται.
1: Εννοείται αυτό. Και κρύβεται κυρίως ο φόβος κάποιου που έμαθε να θυσιάζει τον εαυτό του για να ανήκει, να υποτάσσεται και να γίνεται αποδεκτός και να επιβιώνει αντί να ζει.
0: Και κάποιος ο οποίος προτάσει τη γνώμη του άλλου από τη δική του χαρά και ευτυχία και οικογενειακή γαλήνη. Όταν σκέφτεσαι τι θα πει ο διπλανός και κάθεσαι και σε απειλεί με το όπλο, φαντάζομαι διαλεκτική ή οτιδήποτε άλλο, τότε...
1: Και βέβαια είναι άλλο μένω επειδή αγαπώ και άλλο μένω επειδή φοβάμαι.
0: Ή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι.
1: Άλλο αντέχω μια κρίση και άλλο παραδίδω και προδίδω, αν θέλεις, την αξιοπρέπειά μου.
0: Και οι ψυχολόγοι, οι ειδικοί, εμείς αυτό μεταφέρουμε, ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε έχουμε ειδική γνώση να συμμεταφέρουμε, αλλά μεταφέρουμε τη γνώση των ανθρώπων που έχουν μιλήσει πολλές φορές μαζί τους μέσα από τις εκπομπές, είναι ότι αυτό που έλεγαν οι γιαγιάδες, ότι μια φορά αν σηκωθεί το χέρι θα σηκώνεται πάντα, είναι νόμος πια.
1: Γι' αυτό. Ό,τι και να ακούμε, μπορούμε, ναι, να παρεμβαίνουμε.
0: Αυτό που λέμε στο κάτω-κάτω, θα τον αλλάξω εγώ.
1: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Και δεν πρόκειται να το ξανακάνει και ήρθε κλαίγοντας και το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι. Απλώς όταν γίνεται κάτι, μετά ανοίγουν τα στόματα. Το θέμα είναι να ανοίγουν τα στόματα και να λένε πώς έχουν τα πράγματα πολύ πριν γίνει αυτό το κάτι που συνήθως καταλήγει η γυναίκα στο χώμα και ο θήτης στη φυλακή, αν καταλήξει εκεί. Από αυτά που έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα, πέρα από τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία, για το κουμπί του πανικού, για τις υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια, για τις υποθέσεις που δεν φτάνουν στα δικαστήρια, είναι μια φράση μιας ψυχολόγου, και δεν θα πω τίποτα άλλο, που έλεγε ότι η πιο όριμη μορφή αγάπης ίσως δεν είναι το «δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα», είναι ίσως το «μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, αλλά επιλέγω να μοιραστώ τη ζωή μου μαζί σου».
0: Με σένα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Βέβαια υπάρχει μια άλλη παράμετρος που μας έχει τρομάξει εμένα πολύ. Όχι ότι δεν το περίμενα, αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ το μέγεθος. Διαβάζοντας σχόλια κάτω από το τραγικό αυτό γεγονός, το τι γράφουν, ότι ποιος ξέρει τι του έκανε η τάδε, ας πούμε, τη βρίζει για να φερθεί έτσι. Ο άνθρωπος έφτασε στο αμήν.
1: Και εδώ έρχεται η συλλογική ευθύνη.
0: Και λες...
1: Γιατί όταν γράφεις αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ δεν θεωρώ τίποτα ότι γράφεται για πλάκα.
0: Ναι, αν την έσκασε, για πλάκα λέγονται
1: τα πιο σοβαρά πράγματα.
0: Και λες, όχι, πλάκα, τι πλάκα, ποια είναι η πλάκα.
1: Πουθενά δεν υπάρχει
0: η πλάκα. Η πλάκα ποια είναι.
1: Εάν μεγαλώνουμε παιδιά με αυτές τις αντιλήψεις, θα έχουμε αυτά που έχουμε.
0: Θα έχουμε άντρες αργότερα με αυτές τις αντιλήψεις, πατεράδες με αυτές τις αντιλήψεις.
1: Είναι η συλλογική μας ευθύνη.
0: Ναι. Ποιος ξέρει τι τον έκανε και τη σκότωσε. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικό μόνο που τα ακούει κανείς. Και νομίζω ότι μιλάμε έτσι με μια μέση λογική, δεν λέμε κάτι περίεργο ή παράλογο.
1: Και εδώ είμαστε, εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί κάποιος ότι λέμε.
0: Ναι, παρακαλώ να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Ανταλλάξουμε
0: απόψεις. Πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε.
1: Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτό και γι' αυτά.
0: Λοιπόν, Στέλλα, πάμε. Καλημέρα.
1: Ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, γενικά αίθριος, με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι ως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει και τους 32 έως και 33 βαθμούς. Α, και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου 34. Εδώ είναι οι ανώτερες θερμοκρασίες που θα σημειωθούν σε όλη τη χώρα. Εκεί είναι το όριο, δηλαδή το υψηλότερο. Οι άνεμοι, όπως σας είπαμε, 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά ενδεχομένως και λίγο πιο δυνατά. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και εκεί. Στο νομό Θεσσαλονίκη νεφώς αναμένονται σήμερα. Έριξε μια μπόρα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Μπόρα, όχι αστεία. Γέμισαν νερά οι δρόμοι. Τώρα...
2: Και συνεχίζει σε κάποιες περιοχές.
1: Γιατί... Α, έχει ακόμη.
2: Ναι, από το δίκτυο, τα στοιχεία που δίνει το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 25 σταθμοί αυτή τη στιγμή δίνουν βροχή. Σε μία περιοχή της Πελοποννήσου, πολύ λίγες στη Στερεά και τη Θεσσαλία και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη Μακεδονία. Μεταξύ αυτών των περιοχών είναι και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
2: Έστω και με ψυχάλες.
1: Ενδέχεται να υπάρχουν και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο τοπικών βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε. Είναι αμφίβολο όμως αν θα συνεχίσουμε έτσι, καθώς αν κοιτάξετε υπάρχουν σύννεφα στο σεραϊκό ουρανό. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προετοιμάζει για βροχή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Που σημαίνει ότι το υπόλοιπο κομμάτι της ημέρας θα είναι βροχερό. Τώρα, αν θα είναι πρόσκαιρη βροχή, εάν θα έχουμε μόνο την προετοιμασία της βροχής, ξέρετε, μπουμπονιτά, μαυρίλα, αλλά όχι βροχή, δεν μπορώ να σας το πω, πάντως, αναμένεται να είναι βροχερός ο καιρός από το μεσημέρι και έπειτα. Τα ποσοστά υγρασίας ούτως ή άλλως είναι υψηλά. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 29 βαθμούς, θερμοκρασία που χαρακτηρίζεται χαμηλή για τα δεδομένα της εποχής. Αύριο επαναρχόμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, από αύριο μέχρι και το Σάββατο, που σημαίνει πρακτικά και χρωματικά φυστική πλαίσιο και ο υδράργυρος να ξεπερνά και τους 31 με 32 βαθμούς, αλλά οι βροχούλες δεν θα μας αποχαιρετήσουν. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετά σύννεφα, στη συνέχεια θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και από το απογευματάκι αναμένεται βροχούλα. Ο υδράργυρος θα τσιμπήσει 3 τιμές προς τα πάνω και στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Ξεχωριστή, μεγάλη, στεγνή και φωτεινή καλημέρα στους φίλους μας στον Ευρωκόπη, καθώς εκεί οι βροχές δεν τους εγκαταλείπουν και σήμερα η μέρα είναι άκρος βροχερή. Άκρος βροχερή αναμένεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και εκεί αργά το βράδυ. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του, θερμοκρασία που χαρακτηρίζεται χαμηλή για τα δεδομένα της εποχής και φυσικά η περιοχή του Νευροκοπίου βρίσκεται σε ένα γαλανό χρωματικά πλαίσιο. Από αύριο μεταπηδά στο φυστική, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες έως το Σάββατο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 26 και τους 27 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με αραιή συννεφιά και λίγα σύννεφα, στη συνέχεια θα υπάρχει ηλιοφάνεια με σύννεφα και γύρω στις 6 το απόγευμα, για την ακρίβεια από τις 3 έως τις 6 αναμένεται ασθενής βροχόπτωση. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στον Ευρωκόπη θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στους 26 βαθμούς.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Ξ
0: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτα.

0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πανελλαδικής κυκλοφορίας. Βάουτζερ 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες περισσότερα νοικοκυριά. Νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» με αυξημένα ποσά. Δημοσιεύθηκε η Kia που φέρνει σημαντικές αλλαγές με διεύρυνση των κριτηρίων. Μακάρι, γιατί οι διακοπές είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια που αν θες, ξέρω εγώ, πας. Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, οι διακοπές είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και μακάρι να πάνε όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης, περνάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς έμπρακτες εξασφαλίσεις? Κύριος τίτλος, κύριο θέμα.
0: Εφημερίδα Star, αγωνία για τη Μάρο Κοντού. Στα επίγοντα με σπασμένο πλευρό και πόνους, στην καρδιά η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Η εμπλοκή στους πνεύμονες και η τιτάνια μάχη των γιατρών να τη σώσουν. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα, δήλωσε ο γιατρός που την παρακολουθεί. Εγώ σήμερα το πρωί άκουσα ότι η γυναίκα έπεσε και χτύπησε το ισχύο της.
1: Ναι, και μάλιστα τηλεφώνησε ίδια στο Μέγα.
0: Και ότι είναι μια χαρά, δηλαδή εντάξει. Γερή να είναι και να το ξεπεράσει με όλη μας την καρδιά η ευχή.
1: Ριζοσπάστης. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Κορυφώνεται η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».
0: Ο λόγος, τι αλλάζει τα καταναλωτικά δάνεια, οι νέες ρυθμίσεις που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Να το δω, πώς λένε, και να μην το πιστέψω.
1: Και βέβαια όλες οι εφημερίδες έχουν οδηγίες προς τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς από σήμερα έως στις 30 Ιουνίου ο κωδικός ασφαλείας για το μηχανογραφικό, ενώ οι βαθμολογίες αναμένονται ότι έχουν βγει τουλάχιστον μέχρι τις 20, από το διάστημα από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου, με την 29η να είναι η επικρατέστερη. Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους?
0: Και κάτω έχει έναν παπούλι σε ένα παγκάκι, πω από αυτές τις εικόνες, Παναγία μου. Σκυμμένος, απελπισμένος, αποκαλυπτική έκθεση γράφει η Έλληνη συνταξιούχη μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Σήμερα το πρωί άκουγα σε ενημερωτικές εκπομπές που ένας δημοσιογράφος έλεγε, καλά, εν έτη 2026 πεινάνε οι Έλληνες.
1: Δημοσιογράφος το...
0: Ναι, αναρωτιόταν, το είπε κάποιος καλεσμένος και λέει, καλά, λέει, είναι... τι είναι αυτά που...
1: Το ότι δεν μπορείς να περάσεις με τη σύνταξή σου ή το μισθό σου το 15ήμερο, τι είναι?
0: Τι να σου πω, Μιχάλια.
1: Μπορεί να μην πεινάς, να έχεις ένα γιαούρτι στο ψυγείο ή, ξέρω εγώ, ένα πακέτο μακαρόνια το δεύτερο, ας πούμε, σε ένα ντουλάπι, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τις υπόλοιπες μέρες και δεν έχεις ούτε σεν στην τσέπη σου, τι είναι?
0: Ξέρεις, μιλούσα με μια κυρία, έτσι που τα παιδιά της είναι μεγάλα, και με ρωτούσε αν θα πάμε κάπου, ας πούμε, το καλοκαίρι, λέω, εσείς, και μου λέει, αχ, κορίτσι μου, λέει, έχω 7 χρόνια να πάω στη θάλασσα. Όλο λέμε, να, κάνα Σαββατοκύριακο εδώ κοντά, αλλά λέει, ποτέ δεν τα καταφέρνουμε. Και φεύγοντας, ας πούμε, σκεφτόμουν αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, δεν ήταν 60 χρονών. 7 χρόνια έχει
1: το
0: να
1: πάει. Το
0: θέμα
1: δεν είναι ότι είναι αυτή η γυναίκα μόνο, άντε είδε στην εξαίρεση. Είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι.
0: Ναι, λέει, όλο λέμε, να, θα πάμε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά δεν φτάνουν τα ρημάδια. Και να. Τώρα θα μου πεις, γιατί γκρινιάζεστε πρωί-πρωί? Δεν γκρινιάζουμε, γιατί αυτό ακούω. Μη μιζεριάζετε. Μα, δηλαδή, τις πλευρές της πραγματικότητας, της αληθινής ζωής δεν πρέπει να τις λέμε.
1: Δεν μπορείς όλα να πρέπει τα μάτια να τα λέμε. Σε μια πραγματικότητα. Και μια πραγματικότητα πλέον είναι ότι είναι όλα υπολογίσιμα. Από τα καύσιμα για την όποια μετακίνηση και το κόστος εκεί. Γιατί λες, εντάξει, θα πάω σε μια παραλία, δεν θα πάω σε beach bar, δεν θα πάω σε ταβέρνα, δεν θα πάω σε καφέ, θα τα έχω όλα μαζί μου. Εντάξει, και το κόστος μέχρι να πας εκεί είναι υπολογίσιμο, η μετακίνηση.
0: Ναι. Διαβάζω εδώ στον τύπο Θεσσαλονίκης πριν από λίγο, φοιτητική στέγη στα 450 ευρώ ξεκινά το κυνήγι της γκαρσονιέρας. Και... 450 ευρώ ξεκινά.
1: επισκέπεται συνέχεια.
0: Λοιπόν, η Καθημερινή, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις συνάρκειες του Ορμούς, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή επαναρκοθέτησης των στενών. Και η Ελλάδα στη δεύτερη θέση από τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η πρώτη, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η πρώτη ποια είναι?
1: Να πάμε...
0: Α, η Κύπρος λέει την
1: Ελλάδα. Να κάνουμε φασαρία.
0: Εντάξει, όχι, θα κάνω φασαρία τώρα. Μα είναι δυνατόν η Ελλάδα... Τώρα, εμένα δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις αυτά που λένε το όμορφο, αλλά όντως έχει τις πιο ωραίες παραλίες και είναι η πιο όμορφη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να τη λέμε.
1: Μανιφέστο. Κουαρτέτο πικραμένων. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου Βενιζέλου Ράμου Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένονται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ξέχασαν το χορηγό τρεις τελίτσες, γράφει η εφημερίδα.
0: Θέλω
1: στο
0: να μου
1: έγινε
0: πεις...
1: από το σέλιδο ναι. Που οι φωτογραφίες όλων είναι τραβηγμένες με χειρότερη, αυτή του κυρίου Τσίπρα κάτω.
0: Νομίζω του κυρίου Βενιζέλου είναι η χειρότερη.
1: Ναι, είναι τρομακτικός.
0: Δηλαδή τον αδικεί πάρα πολύ, όπως και τον κύριο Παυλόπουλο.
1: Αλλά ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται σαν τον λιγνό από το γνωστό Χοντρός και Λιγνός.
0: Πω, είναι τρομερό. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Εσπρέσο. Game over. Το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας. Ο 16χρονος γιος δεν άκουσε ούτε κιχ από την τραγωδία στο σπίτι τους. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο και έπαιζε φορώντας ακουστικά. 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Α, και όταν κοιμόταν τη χτύπησε.
1: Ναι, δεν μπορούσε να έχει αντισταθεί η γυναίκα. Δεν
0: άκου να δεις τώρα.
1: Αστυνομικός ήταν, εκπαιδευμένη είναι.
0: Άκου να δεις.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Σημείωση ημερομηνία. 5 Αυγούστου 2026. Η πυρηνική αποκάλυψη.
0: Αχ, δεν μπορώ, 5 Αυγούστου.
1: Ανατριχιαστική πρόβλεψη.
0: Oh, τώρα μου χάλασε όλα τα
1: του Μπάντερμπι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές», προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν, όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα, που έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του Λιβάνου.
0: Συγγνώμη τώρα, 5 δηλαδή Αυγούστου θα γίνει η καταστροφή του κόσμου?
1: 5 Αυγούστου 2026, η πυρηνική αποκάλυψη, η φράση είναι σε εισαγωγικά. Εγώ 5 Αυγούστου στις Σέρες θα είμαι πάντως.
0: Να ένα μπάνιο δεν προλάβουμε να κάνουμε δηλαδή. Εγώ δεν προλάβουμε να πάμε φέτος.
1: Τι μέρα είναι 5 Αυγούστου?
0: Για δες λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, αν είναι εργάσιμη, αν θα το ζήσουμε δηλαδή όλοι μαζί.
0: Παρασκευή είναι. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι Παρασκευή. Στον Ιούνιο είμαι, με συγχωρείτε.
1: Προχώρησε εσύ στο επόμενο.
0: Λοιπόν, για δες λίγο, σε παρακαλώ, να δούμε τι μας γίνεται.
1: Γιατί δεν υπάρχει κανένας 88 να βοηθήσει.
0: Ας ψάχνουμε μόνοι μας.
1: Είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Πω, μεσοβδόμαδα. Τελείωσε. Ένα μπάνι δεν προλάβουμε να κάνουμε. Ελεύθερος Τύπος. Τι κερδίζουν οι οικοκυριά και συνταξιούχοι? Μέτρα στήριξης 8 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενοίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24-25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανατέκνω σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο? Φωτογραφία του κύριου Πιερακάκη, κεντρικό της εφημερίδος. Και μία φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη από επίσκεψή του στα νότια προάστια. Όσοι τάζουν τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Είναι η δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, σκληρή κριτική του Πρωθυπουργού στην παραχολογία της αντιπολίτευσης.
1: Αποφεύγεις όμως ένα θέμα που εγώ με αυτό θα ξεκινούσα.
0: Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα το έλεγες, γι' αυτό και δεν λέω, για πες.
1: Καταφύγια,
0: με καταφύγια η Γαλλία.
1: Όχι, καταφύγια ευεξίας.
0: Ξέρω.
1: Η γενιά Z αναπληρώνει, πληρώνει, αδρά για λίγες μέρες. Σιωπής.
0: Η γενιά Z είναι.
1: Η γενιά Z είναι η Generation Z, είναι η δημογραφική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ανήκουμε σε διάφορες ομάδες ανάλογα με το πότε γεννηθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ομάδα που γεννήθηκε ανάμεσα στο 1997 με το 2012.
0: Εκτός
1: και αποτελεί την πρώτη αμιγώς ψηφιακή γενιά που μεγάλωσε με το διαδίκτυο, τα social media, και αυτή η ομάδα αναζητά ευεξία.
0: Οι υπόλοιποι όχι.
1: Αυτά δείχνουν, θα πήγαινε σε ένα κέντρο ευεξίας.
0: Κοίταξε, άμα είναι η καταστροφή του κόσμου 5 Αυγούστου, μπορεί και να πήγαινα.
1: Εμείς ξέρεις σε ποια γενιά ανήκουμε.
0: Θαλιά, η εφημερίδα των συντακτών.
1: Είναι μεγάλο το εύρος, το ηλικιακό.
0: Για πες.
1: Είμαστε γενιά 6.
0: 6 και ξερός, όχι.
1: Όχι, 9-6. Αυτοί 6. Που γεννήθηκαν από το 1965 στο 1980.
0: Α, μέσα είμαστε. Οκ.
1: Okay. Γι' αυτό σου είπα.
0: Εντάξει. Ασφαλής η πλοήγηση. Λοιπόν, πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ από την ΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζονται πλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. 24,1% έως 10 ώρες και 9,1% έως 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Προσέξτε τώρα, το 24,1% έως 10 ώρες και το 9,1% πάνω από 11 ώρες.
1: Το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι το ποσοστό απλήρωτης υπερεργασίας.
0: Και απλήρωτη υπερεργασία 34,5%. Ναι, οι δικλείδες ασφαλείας, δεν ξέρω, ξεχαρβαλώσανε λίγο από ό,τι φαίνεται. Και είναι στοιχεία έρευνας, έτσι.
1: Ναι. Από την εφημερίδα, θέλεις να πεις την απογευματινή, για να βλέπω την Δημοκρατία.
0: Βεβαίως. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν σε εισαγωγικά τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Κεντρικό της εφημερίδας και μια φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη, πλαισιωμένος από κόσμο, που μιλά, και Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το Δήμο Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, εγγενίασε ένα νέο κύκλο κυβερνητικών επισκέψεων στην Αττική.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Δημοκρατία. Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Και βέβαια στην πρώτη σελίδα υπάρχει και μια έρευνα της ΑΛΚΟ. Μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Το 74% των πολιτών δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε για τον τηλεοπτικό σταθμό Α.
0: Ολοκληρώσαμε. Η ώρα είναι 9:50 πρώτα λεπτά. Σε λίγο πάμε σε τοπικές εφημερίδες.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πριν περάσουμε να δούμε τι γράφουν οι τοπικές εφημερίδες, ξεχωριστή καλημέρα στην φίλη και σταθερή ακροάτρια τη Θωμαΐ. Ευχαριστούμε και για τα καλά της λόγια. Καλημέρα, όμορφες γράφει η Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Απαντούν οι όμορφες.
1: Λοιπόν, και τώρα στο μήνυμα που ρωτάει κάποιος σε ποια γενιά ανήκει, αν γεννήθηκε το 1964. Όσοι γεννήθηκαν από το 1946 έως το 1964 είναι baby boomers. Είναι η γενιά των baby boomers και αντιπροσωπεύει πάνω από το 22% του ελληνικού πληθυσμού. Είναι η γενιά που έχει συμβάλει καθοριστικά στην καλλιέργεια ενός αρμονικού και παραγωγικού περιβάλλοντος στον εργασιακό χώρο, έχοντας ζήσει σημαντικά ιστορικά γεγονότα και τεχνολογικές αλλαγές.
2: Καθημερινός παρατηρητής, παρέμβαση της Αγγελίας Σερών για την κοπή του δέντρου στο Κρόνιο, ανακοίνωση των ενεργών πολιτών Σερών, My City. Μισό λεπτό λίγο, να την μεγαλώσουμε. Η κίνηση πολιτών κάνει λόγο για αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα. Κεντρικό της εφημερίδος. Οι ράμπες χαλάνε πιο γρήγορα από όσο επισκευάζονται, προσβασιμότητα στις αίρες, διαφορετικές απαντήσεις από πουλιάκα και τούσκα, κοινή διαπίστωση για τα προβλήματα. Ελευθέρια 2026, αφιέρωμα στο σπουδαίο σαραίο σκηνοθέτη Τάκη Χατζόπουλο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο.
1: Ναι, έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ κοπάδια. Αριθμός πολύ ανησυχητικός, δεν υπήρχε τόσο μεγάλο τα προηγούμενα χρόνια.
2: Αυτό είναι που λες, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Να, αυτό. Περιθώρια για εξαιρέσεις και απαλλαγές βλέπει η ΑΔΔΗ Σερών στο θέμα των διοδίων. Είναι η απάντηση που έστειλε το Υπουργείο.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Η Πρόοδος. Νομαρχιακό τμήμα ΔΔΗ Σερών. Το ζήτημα των διοδίων δεν έχει κλείσει. Ελμέ Σερών. Ασφικτικές οι προθεσμίες για το πολλαπλό βιβλίο. Ένα θέμα που θα δούμε και εμείς στη συνέχεια. Μεγάλη συναυλία με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στα Ελευθέρια των Σερών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 9 στο Ηρών Σερών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σερέξπο 2026, λιγότερες από 100 μέρες για την μεγάλη γιορτή της επιχειρηματικότητας. Κράτος δικαίου, ορισμός και πρακτική εφαρμογή

0: του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Όταν η μνήμη αφηγείται, ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής για την απελευθέρωση Σιδηροκάστρου και έρχεται στη Βουλή το πακέτο παροχών. Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με τη σημερινή των Σερών. Τιμήθηκαν οι μαθητές εθελοντές αιμοδότες από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών και το Τμήμα Οδοσίας του. Επιτάπητος στα αλμυρά διόδια στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού θέτουν οι θεσμικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Αφιέρωμα την Πέμπτη στο σπουδαίο Σερέο σκηνοθέτη Τάκη Χατζόπουλο στο πλαίσιο δράσης Ελευθέρια 2026. Το δεύτερο αστικό πανηγύρι 2026 στην Πλατεία Ελευθερίας, τραγούδια και χορή από όλη την Ελλάδα. Τέσσερις οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τους κινδύνους από τον Λαγοκέφαλο. Και η Εθνική Νέων με Γαλλία, Ιρλανδία και την Νορβηγία, η δεύτερη προκριματική της Λίγκα Α για την Euro Under 19.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και η μάχη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο, ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και από τη Δίκη.

0: Κήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύρια ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα τους σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
0: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2, 1,
6: 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

Και πάλι μαζί, 7 λεπτά, 8 λεπτά, αλλάξαμε στο λεπτό. Μετά τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και επειδή αναδεικνύουμε και προβάλλουμε συνήθως τα κακό κείμενα, να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα επικοινωνίας με κάτι πραγματικά καλό, ευχάριστο και μπορεί να γίνει έτσι παράδειγμα προς μίμηση. Σας λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για το κάλεσμα που είχαν στείλει τόσο η κοινότητα Νέου Σουλίου όσο και οι σύλλογοι της περιοχής προς τους κατοίκους να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να σηκώσουν μανίκια, να πάρουν πινέλα και να αλλάξουν όψεις στο θερινό θεατράκι της περιοχής. Πραγματικά ανταποκρίθηκαν και πραγματικά το κάνανε αγνώριστο και μπράβο τους. Μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε, μπράβο σε όσους συμμετείχανε και δεν είναι μόνο στο Νέο Σούλι. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, και εδώ είναι το καλό που υπάρχει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γινόμαστε όλοι μία παρέα και γνωρίζουμε πέρα από τα άσχημα αλλά και τα καλώς κείμενα της καθημερινότητας. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ενώνουν τις δυνάμεις τους, εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, τη γειτονιά τους, το χωριό τους, σημεία της γειτονιάς στην πόλη, τις αυλές των σχολείων. Τώρα θα μου πείτε, αυτό δεν είναι ευθύνη του εκάστοτε Δήμου? Προφανώς και είναι. Αλλά βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα. Τα κονδύλια είναι περιορισμένα, αλλού δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες, αλλού έχει μπει ένα πλάνο δράσης που αυτό το πράγμα μετατίθεται για αργότερα και εδώ μπαίνουν οι πολίτες. Συμμετέχουν όμως και σε κάποιες των περιπτώσεων οι Δήμοι και δίνουν τα υλικά. Αλλά όσοι εργάστηκαν στο Νέο Σούλι πραγματικά έβαλαν τα δυνατά τους και έχει γίνει το θερινό θεατράκι αγνώριστο. Και μάλιστα ετοιμάζεται και να φιλοξενήσει και παράσταση το επόμενο διάστημα, να σας ενημερώσουμε από τώρα και για αυτήν, καθώς πέρα από την παράσταση θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε και το φρεσκοβαμένο, φρεσκοπεριποιημένο θερινό θεατράκι. Εκεί την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 και 4 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου με την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του θα παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση των Χρήστου και Γιώργου Γιανακόπουλου «Ο Μπακαλόγατος». Η σκηνοθεσία είναι της Ελένης Βαζάκα Απταλίδου. Για την παράσταση θα πούμε πολλά περισσότερα στις επόμενες επικοινωνίες μας. Προς το παρόν συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή αναβάθμισης στο θερινό θεατράκι, καλοπισμού, η lifting, βάλτε όποια λέξη εσείς θέλετε, αλλά και σε όλους εκείνους που είτε μας κοινοποιούν τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που έκαναν, είτε όχι. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα και στο Δήμο Νέας Ζύχνης και εδώ στην περιοχή της Συνούσιας και σε άλλα χωριά που κάτοικοι ενώνουν έτσι δυνάμεις και δημιουργούν κάτι ξεχωριστό για τους ίδιους, για να το χαίρονται οι ίδιοι πρώτα απ' όλα. Και μπράβο τους.

0: Παραμένουμε σε αυτό που λέμε καλές ειδήσεις και στην, από την πρωτοβουλία των πολιτών σε πρωτοβουλία συλλόγου.
1: Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή πως ο δικηγορικός σύλλογος έχει ξεφύγει από τα στεγανά, από τα όρια που κινείται συνήθως ένας σύλλογος.
0: Και τα συντεχνικά του.
1: Ναι, ναι, και έχει μπει σε μια διαδικασία συμβολής και προσφοράς στην ευρύτερη κοινωνία και έχει διευρύνει συνεχώς τα όρια και τις δράσεις του και την προσφορά του, αν θέλετε. Και σε αυτό το τελευταίο θα μείνουμε, διότι διαβάζουμε ότι προχώρησε σε μία δωρεά στο σχολείο Βαμβακοφίτου και θα μας πει περισσότερα ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Καρύπογλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι ακριβώς κάνατε, κύριε πρόεδρε?
2: Ναι, όχι στο σχολείο του Βαμβακοφίτου, στο ειδικό σχολείο.
1: Στο ειδικό, ναι, στο ειδικό, με συγχωρείτε. Στο ειδικό σχολείο.
2: Κοιτάξτε, ο νομός Ερών, για να καταλάβει ο κόσμος, έχει δύο ειδικά σχολεία. Ένα έχει στις Σέρρες στην πόλη, που φιλοξενεί τα παιδιά από την πόλη, τα γύρω χωριά και την νότια πλευρά του Θερών, δηλαδή η Δήμο Εμμανουήλ Παπά, Αμφίπολης και Δείχνης. Και για τους Δήμους Ηράκλειας και Συντικής, τα παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδικό σχολείο πηγαίνουν στο Βαμβακόφιτο, στο πρώην δημοτικό σχολείο του Βαμβακόφιτου, το οποίο έχει γίνει πλέον ειδικό σχολείο. Εκεί λοιπόν κοινωνήσαμε με την υπεύθυνη, την κυρία Αθηνά, ήδη από τα Χριστούγεννα που κάναμε μια χριστουγεννιάτικη δράση και συγκεντρώσαμε κάποια χρήματα και είπαμε τα χρήματα θα πάνε εκεί σε ό,τι μας ζητηθεί. Πραγματικά μας ζητήθηκαν δύο τρίκυκλα ποδήλατα και μάλιστα μας εξήγησαν ότι τα τρίκυκλα ποδήλατα είναι ασφαλή στην οδήγηση από παιδιά με ειδικά προβλήματα και μάλιστα τα μαθαίνουν ισορροπία. Υπάρχουν παιδιά που στη ζωή τους δεν θα γνωρίσουν το ποδήλατο και τι σημαίνει ισορροπία παρά μόνο αν ανέβω πάνω σε τρίκυκλα ποδήλατα. Έτσι, με κόπο η αλήθεια, δεν κυκλοφορούν πολλά στο εμπόριο τα τρίκυκλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν εξαφανιστεί. Βρήκαμε δύο τρίκυκλα ποδήλατα και τα προχθές τα παραδώσαμε στα παιδιά προκειμένου να ξεκινήσει να γίνεται η χρήση και η μάθηση όλων αυτών των πραγμάτων.
1: Τώρα αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, είναι και πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, εγώ συγκινούμαι που σας ακούω να λέτε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν ποδήλατο.
2: Ναι, είναι όσο ακούγεται έτσι, ναι. Μπορεί να ακούγεται κάτι απλό, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύ. Ήδη εκείνη τη μέρα ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω και μας είπε ο δάσκαλός της ότι αυτή η κοπέλα που έχει πρόβλημα στα πόδια της δεν θα μπορέσει ποτέ, όχι απλά να κάνει ποδήλατο, να νιώσει τι είναι η ισορροπία πάνω σε ένα ποδήλατο, ναι. Ούτε με ποδήλατο με ρόδες τα μικρά, παρά μόνο με τα τρίκυκλα αυτά ποδήλατα και την έβαλε η κοπελίτσα και έκανε εκεί πέρα τη μαθήτρια και μία βόλτα. Και το παιδί καταχάρηκε. Ναι, είναι κάτι το οποίο εμείς το βλέπουμε πολύ.
1: Το θεωρούμε δεδομένο, αλλά
0: αυτό
1: δεν είναι.
0: Αυτονόητο.
2: Είναι και δεδομένο, αλλά ναι. Και κάποιους ανθρώπους αυτά δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε έτσι αυτή την.
2: Μας είπαμε να μας είπαμε στα παιδιά να πούν στους δασκάλους τι θέλουν και στην επόμενη δράση που θα κάνουμε τα Χριστούγεννα, θα δούμε πότε θα είναι αυτή. Λογικά τα Χριστούγεννα θα τους πάρουμε ότι έχουμε ξαναπάει εκεί, έχουμε ξαναδώσει πράγματα στο ειδικό σχολείο.
0: Ναι.
2: Παιχνίδια είχαμε πάει. Ναι. Ό,τι μας ζητήσει θα το πάμε.
0: Όπως και άλλη δράση θυμάμαι είχατε κάνει για παραμεθόρια χωριά της Συντικής.
2: Ναι, ναι, πήγαμε παιχνίδια στα παραμεθόρια χωριά. Εγώ θέλω να ακουστεί για να τα ακούσουν οι υπεύθυνοι ότι εκεί στο ειδικό σχολείο Βαμβακοφίτου χρειάζεται εδώ και καιρό ένα εργαστήρι για εργοθεραπεία. Είναι μια δαπάνη της τάξης των 10-12.000 ευρώ και νομίζω ότι όποιος άνθρωπος που είναι σε κάποιο τομέα υπεύθυνος μας ακούει, θα πρέπει λίγο να δραστηριοποιηθεί ώστε να μπει σε ένα πρόγραμμα ή σε έναν τρόπο χρηματοδότηση, ένα εργαλείο χρηματοδότηση, τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν και αυτά εργαστήριο εργοθεραπείας, γιατί στις Σέρρες έχει, αλλά και να τα παιδιά στερούνται.
1: Ναι.
2: Τα βοηθάει πάρα πολύ η εργοθεραπεία.
1: Κύριε Καρυπόγλου, με αφορμή την κουβέντα αυτή, να σας πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα που διαβάσαμε μία ανάρτησή σας και εγώ και η Θάλια. Όχι ότι ξαφνιαστήκαμε, διότι μέσα από αυτή την εκπομπή έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς στοιχεία για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και στατιστικές για το νομό Σερών που δείχνουν ότι έχουμε πάρει την ανιούσα δυστυχώς. Εσείς όμως το συγκεκριμενοποιείτε και λέτε ότι 2-3 αυτόφορα κάθε μέρα στην εισαγγελία των σερών.
2: Ναι. Ναι. Και μάλιστα από πολίτες υπεράνω υποψίες.
1: 2-3 αυτόφορα την ημέρα.
2: Ναι. Ναι. Έχουν γεμίσει τα πινάκια. Πλέον με περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Είναι, το φαινόμενο είναι σε πλήρη έξαρση. Ναι. Σε πλήρη έξαρση. Τι να σας πω, σας λέω ότι και στα τακτικά πινάκια έχει κάθε μέρα από τις 20 υποθέσεις, οι 7-8 είναι ενδοοικογενειακή βία.
0: Εντάξει, είναι τρομερά ανησυχητικό
2: αυτό. Και αυτόφορο καθημερινά. Ναι. Καθημερινά.
0: Ναι. Ναι. Και από τη μία έχουμε αυτά τα στοιχεία, από την άλλη εδώ έδωσε η ελληνική αστυνομία τα στοιχεία ότι κάθε μήνα δίνουν 450 γυναίκες ζητούν κομπή πανικού, και από την άλλη δεν έχουμε ανάλογες δομές στήριξης, κάτι που επίσης έχετε στυλιτεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάνω από μία φορά.
2: Ακούστε, συνήθως είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που επαναλαμβάνει το αδίκημα, δηλαδή δεν είναι όλα αυτά ξεχωριστές περιπτώσεις. Είναι λίγο πολύ οι ίδιοι άνθρωποι που ανακυκλώνουν την
0: βία. Ναι, αλλά πάλι ο αριθμός είναι σημαντικός, δεν είναι μελιτέος.
2: Βγαίνουν και καινούργιες περιπτώσεις συνεχώς, όμως. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας μιμητισμός, εδώ μόνο ψυχιατροί μπορούν να μας το πούνε του φαινομένου, γιατί είδαμε ότι στη Δράμα κατακρεουργήθηκε η γυναίκα με τον ίδιο τρόπο που κατακρεουργήθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Αίγιο. Δεν ξέρω αν είναι καλό τελικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παίζουν αυτές τις ιστορίες, ειδικά τις βαριές.
1: Και με τόσες λεπτομέρειες.
2: Ναι, κρατάμε αυτό. Το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχουν δομές, υπάρχει το κέντρο στήριξης του Δήμου Σερών, το οποίο είναι σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών. Αλλά αυτό τι κάνει, συμβουλεύει, παρέχει στήριξη ψυχολογική, δίνει και νομική βοήθεια σε κάποιες γυναίκες, όμως δεν μπορεί να τις φιλοξενήσει, διότι η γυναίκα από τη στιγμή που θα καταγγείλει με ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, 9 στις 10 περιπτώσεις έχει τελειώσει από το σπίτι, έτσι. Δεν μπορεί να ξαναπατήσει το πόδι της. Γιατί έχουν αυστηροποιηθεί και οι ποινές, είναι σχεδόν σίγουρο ότι από τη στιγμή που θα το καταγγείλει αυτός θα μπει μέσα, δεν θα τιμωρηθεί απλά, θα κάνει φυλακή. Οπότε η οργή μεγαλώνει, αν επιστρέψει η γυναίκα, θα βρει τον πελάτη και αυτή και τα παιδιά. Πρέπει να φύγει. Φεύγει. Πού θα μείνει η γυναίκα? Ποιος θα την ταΐσει? Ποιος θα τη φιλοξενήσει? Οι γονείς της, αν ζουν. Και αν ζουν, μπορούν να φιλοξενούν μια γυναίκα με τα δύο παιδιά της, το ένα παιδί της, για πολύ καιρό? Δεν πρέπει να υπάρχει μια αυτονομία? Το κράτος δεν έχει φροντίσει τίποτα για όλο αυτό. Κλείνει 3 η ώρα οι υπηρεσίες, οι δημόσιες, μένει μια αστυνομία. Τι να σου κάνει η αστυνομία?
1: Ποιον πρώτα?
2: Εδώ δεν έχουν φροντίσει για τα παιδιά που κακοποιούνται. Δεν υπάρχουν δομές να μεταφερθούν κάπου.
1: Στα νοσοκομεία δεν τα έχουν.
2: Είναι περιβάλλον τώρα να μείνει ένα παιδί να φιλοξενείται στο νοσοκομείο μαζί με άρρωστα παιδιά.
1: Μα δεν είναι άρρωστο το παιδί. Άρρωστο με την έννοια της παθολογίας εννοώ.
2: Ναι, δεν είναι. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Δεν υπάρχουν δομές να πάνε τα παιδιά αυτά. Μπορεί να μείνει ένα παιδί ένα μήνα μέσα σε νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί κάποιο ιδιώτη, που ήταν τα ιδρύματα του πατήρα Αντωνίου και το χαμόγελο του παιδιού, να διάσει μια θέση να πάνε εκεί. Λοιπόν, στην Βόρεια Ελλάδα σχεδόν τίποτα. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ή ζήτησα να πάνε εδώ στο άλλο το ειδικό εργαστήριο που είναι στο δρόμο για την Πρωτού, στο δρόμο για τον Αγιάννη. Εκεί τα παιδιά έχουν άλλα προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα σωματικά, νοητικά. Ένα παιδί που δεν έχει τέτοιο θέμα, απλά έχει κακοποιηθεί, πού θα το βάλει εκεί με τα παιδιά?
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέτε πως αυτές οι περιπτώσεις που έχουμε είναι συνήθως επαναλαμβανόμενες, λέτε τα ίδια πρόσωπα κτλ.
2: Ναι.
1: Νομικές κυρώσεις δεν υπάρχουν για αυτούς που είναι συνέχεια έξω?
2: Δεν είναι συνέχεια έξω. Κοιτάξτε τι γίνεται.
1: Ο νόμος τι προβλέπει, δηλαδή ένας άνθρωπος.
2: Ο νόμος προβλέπει.
1: Συμπεριφέρεται έτσι ξανά. Ναι, τι γίνεται?
2: Γιατί πολλές φορές, λόγω του ότι πλέον έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και θα μπει στη φυλακή ο άλλος, η γυναίκα το καταγγέλει και όταν συνειδητοποιεί ότι θα μπει μέσα ο σύζυγός της, πηγαίνει και λέει να κάνουν μια διαμεσολάβηση. Είναι μια διαδικασία όπου συμφωνούν να πάνε στον ψυχολόγο μαζί και έτσι τίθεται στο αρχείο η ποινική υπόθεση. Έλα όμως...
1: Ναι, αλλά μετά από 3 μήνες έχουμε ξανά μάνα τα ίδια. Τι γίνεται?
2: Θα ξανάρθει και τη δεύτερη φορά θα πει ότι εντάξει...
1: Θα ξαναπάμε στον ψυχολόγο.
2: Ναι, την τρίτη φορά όμως, το δικαστήριο δεν θα δεχτεί την διαμεσολάβηση, ούτε η κυρία θα δεχτεί, γιατί έχει υποστεί. Αυτές όμως οι περιπτώσεις έχουν περάσει από τα δικαστήρια, έχουν απασχολήσει την εισαγγελία, την αστυνομία, όλους αυτούς. Και ξαναεμφανίζεται ο άντρας, την τρίτη φορά θα πει μέσα στη φυλακή. Αυτή είναι η συνέπεια, δηλαδή η συνέπεια είναι βαριά. Ακριβώς όμως επειδή δεν ξέρω τελικά αν ήταν αυτό το καλό το ότι αυστηροποίησαν τόσο τον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία. Ακριβώς επειδή ο άλλος ξέρει ότι θα μπει στη φυλακή με την καταγγελία, πέφτει πάνω στη γυναίκα, τη στιγμή το ψυχολογικό βάρος ότι θα με κλείσει μέσα στη φυλακή, ναι, τα παιδιά θα έχουν να πάνε.
0: Και αν δεν είναι ο ίδιος, θα είναι το άμεσο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
2: Ναι, θα πέσουν όλοι οι άλλοι.
0: Του στυλ κάνει υπομονή, και... όλες οι σχέσεις έτσι είναι κτλ.
2: Ναι, και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, όπου στο τέλος αυτός πάλι θα εκραγεί, θα την ξαναχτυπήσει, θα μπει τελικά στη φυλακή, αυτό που προσπάθησαν να αποφύγουν 2-3 φορές. Και μετά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ουσιαστική για τη γυναίκα, η οποία.
1: Αδιέξοδο όμως, αυτό βλέπουμε. Αδιέξοδο.
2: Αδιέξοδο γιατί δυστυχώς δεν έχουμε κοινωνικές δομές. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και δεν ξέρω τι περιμένουμε για πότε να κάνουμε αυτές τις δομές. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει κατά πολύ.
1: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή άλλο.
2: Και μετά να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση από τώρα και μετά να κάνουμε. Από τη στιγμή που σπαταλήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης σε έργα βιτρίνας και σε έργα κατάρτισης και δεν ξέρω εγώ τι, δεν υπάρχουν πλέον χρήματα να γίνουν σοβαρές δομές από το ελληνικό κράτος. Νομίζω ότι θα πορευτούμε έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πορευτούμε έτσι.
1: Πολύ άσχημη διαπίστωση. Ναι.
2: Λύσεις εκ των ενόντων δηλαδή.
1: Ναι, εκ των ενόντων...
0: Με μπαλώματα, ναι, σαν τους δρόμους.
2: Μπαλώματα, ναι, μπαλώματα.
0: Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, αλλά αυτό μου ήρθε πρώτο.
2: Θα προσπαθεί η προϊσταμένη εδώ της αστυνομίας της κλίματος ενδοοικογενειακής για να βρίσκει μια λύση μόνη της. Θα προσπαθεί ένας άλλος να βρει μια λύση.
1: Ναι, αλλά τι μπορούν να κάνουν όμως οι άνθρωποι μόνοι τους.
2: Τι να κάνουν, να παρακαλάνε τη Μητρόπολη, δώστε κανένα δωμάτιο, να παρακαλάνε εμάς, πληρώστε κανένα ξενοδοχείο. Αυτά θα κάνουν.
0: Εντάξει, με επαιτία όμως δεν γίνεται, δεν είναι λύση. Αυτό δεν είναι οργανωμένο κράτος, λύση οργανωμένου κράτους.
2: Μα δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Εσείς, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι οργανωμένο κράτος, τι να σας πω, εγώ δεν το βλέπω εδώ καθημερινά. Δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Υπάρχει μια εικόνα κράτους. Στην πράξη δεν υπάρχει κράτος.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Ξεκινάμε το τέταρτο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είμαστε 35 λεπτά μετά από τις 10. Εσείς είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Ιν και με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Ιν και το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και διανοίγουμε πραγματικά ένα ευχάριστο διάστημα που έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Και εδώ που τα λέμε, όσο καλοκαιριάζει και κάθε χρόνο η περιφέρεια είναι εκείνη που παίρνει τα σκύπτρα των εκδηλώσεων και κάθε χρόνο άνθρωποι που υπηρετούν την παράδοση και τον πολιτισμό έχουν να μας παρουσιάσουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις για να περάσουμε όμορφα, να ψυχαγωγηθούμε και να διασκεδάσουμε. Εμείς θα μείνουμε στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Σερών και στο δεύτερο αστικό πανηγύρι, μια μουσικοχορευτική βραδιά που διοργανώνει το Εργαστήρι Λαογραφικών Μελετών και Παραδοσιακών Χωρών «Ο Πύρος», με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα. Πότε θα γίνει αυτό? 5η 18 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Κασελούρη για να μας πει πολλά περισσότερα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
2: Έτσι και εμείς είμαστε πολύ καλά, σε μια γεμάτη ενέργεια στιγμή για το σύλλογό μας, που ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο αστικό πανηγύρι, το οποίο θα γίνει την Πέμπτη, όπως είπατε και εσείς, αύριο στις 8.30 ώρα το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας στις Σέρες.
0: Γιατί αστικό πανηγύρι αποφασίσετε να το ονομάσετε?
2: Γιατί θα είναι ένα παραδοσιακό, πραγματικά μόνο παραδοσιακό πανηγύρι, όπως αυτό μεταφέρεται από την Ήπεθρο στο αστικό τοπίο, μέσα στο κέντρο της πόλης, με μουσική από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος, που μπορεί να χορέψουν ασταμάτητα από όταν ξεκινήσουμε μέχρι και όταν θα τελειώσει, συνεχόμενα φέροντας έτσι όλα τα στοιχεία αυτά που το κάνουν ξεχωριστό το πανηγύρι της Ήπεθρου μέσα στην πόλη μας.
1: Τώρα, το ραντεβού είναι για αύριο Πέμπτη, 8.30 ώρα, στην κεντρική πλατεία των Σερών. Όσοι έρθουν, και φαντάζομαι πολλοί θα είναι, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, τι μπορούν να ακούσουν, μπορούν και οι ίδιοι να συμμετέχουν σε αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Αυτό δεν είναι μια παράσταση, δεν χορεύει κανείς σύλλογος ως παράσταση. Κατευθείαν ξεκινάμε για τον κόσμο, γλέντι για όλους. Δηλαδή μπαίνουμε στο χώρο όλοι, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Και καλούμε όλους τους αιρέους, τους συμπολίτες μας που στηρίζουν όλες τις εκδηλώσεις μας, να στηρίξουν ακόμη και αυτοί, και τους ευχαριστούμε. Είναι τιμή για μας, όπως λέμε, έχουμε ξαναπεί ότι κάναμε και κάποια γλέντια για να τιμήσουμε όλους τους συμπολίτες μας και τους φίλους της παράδοσης και του πολιτισμού που έρχονται κοντά μας για να χορέψουν, να περάσουν υπέροχα, όμορφα, να κεραστούν και να ανοίξει έτσι το καλοκαίρι με ωραία διάθεση.
1: Και χορό.
2: Είναι χορός για όλους. Ναι. Χορό. Μόνο χορό για όλους. Δεν έχει παράσταση συλλόγων. Βέβαια θα βρίσκονται σύλλογοι, στελέχη χορευτικών ομάδων, χορευτές και πολλοί άλλοι. Αλλά και βεβαίως ο κόσμος όλος που θέλει να συμμετάσχει, που ενδεχομένως δεν πάει σε κάποιο σύλλογο, δεν είναι απαραίτητο να είναι σε σύλλογο ή να γνωρίζει χορό, μπορεί να μπει μέσα στον κύκλο του χορού, να νιώσει τη συντροφικότητα και την αγάπη, μια ωραία βραδιά μεγάλη.
0: Και είναι και το διάστημα αυτό, από τη μία που είπατε καλωσορίζουμε το καλοκαίρι, από την άλλη έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος, ο εκπαιδευτικός του συλλόγου. Ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα χορευτικά σας τμήματα.
2: Ναι, σιγά σιγά κοντεύουμε να ολοκληρωθούν και τα μαθήματα και όλων των συλλόγων βέβαια, αλλά και τα δικά μας. Τέλος του μηνός τελειώνουμε. Έχουμε το γλάντι λήξης στις 4 εβδόμου, αλλά βεβαίως το αστικό πανηγύρι είναι μια εκδήλωση η οποία θα μας φέρει ξανά πιο κοντά όλο τον κόσμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη συνδιοργανώνουμε το δεύτερο αστικό πανηγύρι φέτος με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, την οποία ευχαριστούμε, και τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη που απαρτίζουν το Τμήμα Πολιτισμού. Όπως είπαμε, θέλω να μετατρέψουμε την πλατεία σε μια μεγάλη αγκαλιά, έτσι ας το πω, όπου η παράδοση γενικά θα σμίξει όλη η παράδοση της Ελλάδος, θα σμίξει με τον Παλμό των Σερών.
0: Και φυσικά θα υπάρχει και ζωντανή μουσική, το μουσικό σχήμα εμπειροτέχνης θα είναι εκεί.
2: Μουσικό σχήμα εμπειροτέχνης, το γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι εκπληκτικό σχήμα. Με πολυτάλαντους μουσικούς, οι οποίοι κάθε μουσικός μπορεί να παίξει δύο και τρία όργανα μαζί, οπότε μιλάμε για μια πολυμελή ορχήστρα. Και θα έχουμε κέρασμα φασί από το σύλλογο, ακαμέδες και μια έκπληξη, κάτι άλλο που ετοίμασαν τα κορίτσια του συλλόγου μας.
1: Φαγώσιμο.
2: Κυρίες γενικότερα.
1: Φαγώσιμο.
2: Είναι μια εκπληξούλα, δεν τη λέμε τώρα.
1: Ωραία.
2: Και εσείς, εκεί.
1: Εσείς κάνετε και ωραίες πίτες εκεί πέρα.
2: ναι.
1: Πώς προς τα εκεί φαντάζομαι προσανατολίζεστε.
2: Κάτι διαφορετικό, έτσι λίγο το μισό.
1: Ό,τι και να είναι πάντως είναι ισχυρό, ισχυρό κίνητρο γιατί είναι χρυσοχέρες.
2: Ναι. Ναι, ωραία θα είναι. Απλά αφήνουμε χαλαρά τον εαυτό μας. Και πάμε να χορέψουμε, να γλεντήσουμε, να ακούσουμε τραγούδια, να τραγουδήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο για να χορέψουν, κάποιοι τους αρέσουν να ακούν τη μουσική και να τραγουδάνε μαζί.
0: Ναι.
2: Και να περνάει βραδιά υπέροχα. Βέβαια, είναι εκπληκτικό αυτό που νιώθηκα και ως ένα παραδοσιακό γλέντι. Είναι σημαντικό και η αγάπη του κόσμου μας συντροφεύει. Γι' αυτό καλούμε τους πάντες, όλους τους φίλους, συμπολίτες μας εκτός και εντός νομού, και όσους επισκέπτες είναι εδώ, να παρευρίσκονται αύριο Πέμπτη. Και ώρα 8.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Και επειδή η πλατεία είναι και περασάδα, να πούμε ότι είναι μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση σε νεότερα παιδιά για να δουν πόσο ωραία μπορεί κανείς να γλεντήσει με παραδοσιακά τραγούδια και να συμμετέχουν και σε αυτό, στους κύκλους του χορού.
2: Μπράβο, πολύ σωστά το είπατε. Είναι σημαντικό ότι στα τελευταίες εκδηλώσεις βλέπουμε πάρα πολλούς νέους.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Από τα λύκεια, ειδικότερα οι ηλικιακές τάξεις είναι όλες εκεί και από την Τζαμάλα και στο Γιλάρι, αλλά και πέρυσι στο Αστικό Πανηγύρι γενικότερα είναι πάρα πολλοί νέοι και είναι τιμή μας που έρχονται κοντά στους συλλόγους, γενικότερα και σε εμάς, στο σύλλογο, γιατί μπορούν μέσα από εκεί να τους δώσουν ένα μεγαλύτερο ερέθισμα για να ακολουθήσουν πιο κοντά. Να νιώσουν πιο κοντά στην παράδοση.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στροφή των νέων στα πανηγύρια. Κάθε χρόνο τα πανηγύρια του καλοκαιριού κατακλείζονται από την νεολαία, κάτι που δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και υπάρχουν νέοι που επιλέγουν τον τόπο των διακοπών τους με ισχυρό κίνητρο τα πανηγύρια που γίνονται εκεί. Στα νησιά,
2: στα νησιά, βέβαια. Εμείς έχουμε, που συναντάμε και από χορευτές μας και γενικότερα συζητήσεις που κάνουμε, βλέπουμε ότι μερικοί επιλέγουν να πάνε στο πανηγύρι. Στην Ικαρία, πότε είναι και τότε κλείνουν τις διακοπές τους. Ή να πάνε σε ένα πανηγύρι στην Ήπειρο, ας πούμε, και κλείνουν τις διακοπές τους.
1: Και για στην Τίνο έχω ακούσει, και στη Λίμνο έχω ακούσει.
2: Πραγματικά,
1: γίνονται έτσι οι βαρβάτα που λέμε πανηγύρια με μεγάλη συμμετοχή.
2: Αυτό είναι σημαντικό πολύ και εμάς ως χορεδασκάλος. Εμένα ως χορεδάσκαλος με τιμά πολύ αυτό, όταν ακούω νέους να κλείνουν να πηγαίνουν σε πανηγύρια. Και με την ευκαιρία αυτή, καλούμε ξανά ένα μεγάλο κάλεσμα τους νέους όλους και τις ηλικιακές τάξεις και τους πιο μικρούς. Και όλους τους πάντες, δηλαδή όλα τα νέα παιδιά να είναι μαζί.
1: Μακάρι.
2: Πέμπτη αύριο, 8.30 ώρα, όπως είναι πάντα.
0: Ωραία. Στο κέντρο της πόλης, Πλατεία Ελευθερίας, 8.30. Ευχαριστούμε
2: στο
0: πολύ.
2: Πανηγύρι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: και εσείς,
2: πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Εσάς που προβάλλετε τις εκδηλώσεις μας.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και από το αστικό πανηγύρι να περάσουμε στις τελευταίες εξελίξεις για τις οποίες ήδη σας είχαμε ενημερώσει όσον αφορά το πολύ συζητημένο ανοιχτό κολυμβητήριο της Ομόνοιας. Χρόνια το συζητάμε, έργο ενταγμένο στο 2004, έχουμε φτάσει αισίως στο 2026, δεν το έχουμε δει να ολοκληρώνεται. Για χρόνια πάρα πολλά, είχαν ξεκινήσει προσπάθειες, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, έχει περάσει τέλος πάντων από 40 κύματα. Προημερών είχε υπογραφεί η σχετική σύμβαση, αν θυμάστε, το παρουσιάσαμε, και κατά τη διάρκεια του προχθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Δήμαρχος Σερών ανακοίνωσε στο Σώμα ότι έχει γίνει η επίσημη πλέον λήξη και παράδοση της μελέτης για το κολυμβητήριο και μάλιστα θα γίνει και σχετική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα ενημερωθούν οι πολίτες για το πώς, τι το περιλαμβάνει αυτή η μελέτη και φυσικά το πώς θα γίνει αυτό το κολυμβητήριο και το πότε. Ας περάσουμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Έχει γίνει η επίσημη πλέον λήξη και παράδοση της μελέτης για το κολυμβητήριο της Ομόνοιας το Αθήνα 2014, συγγνώμη, 2004. Την επόμενη εβδομάδα, εκτός από πρώτη την Τετάρτη το πρωί, θα σας ενημερώσουμε όμως για την ακριβή μέρα και ώρα, θα γίνει παρουσίαση του σχεδίου της μελέτης και των προοπτικών της προβληματικού αυτού έργου σε χώρο που θα ανακοινωθεί, παρουσία φυσικά και όλων των φορέων, συλλόγων και όλων των δημοτών που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το εμπληματικό έργο που όλοι μαζί πηγαίνουν στο επόμενο βήμα.
0: Ένα αμφίβολο εμπληματικό έργο, ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων αυτού του Δήμου. Άλλωστε θα μιλάμε και για ένα κολυμβητήριο με μια πισίνα πραγματικών διαστάσεων, ολυμπιακών, πενιντάρα, που μπορεί κάποιος και να αθληθεί και να κολυμπήσει για αποκατάσταση και για ό,τι αρκεί βέβαια να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Η επίσημη λοιπόν πλέον λήξη και παράδοση της μελέτης έχει γίνει, αλλά και η παρουσίαση αυτής της μελέτης και των προοπτικών της θα γίνει δημόσια σε εκδήλωση που, όπως ακούσατε, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την επόμενη Πέμπτη.

0: σας έλεγα για την εκδήλωση, πιθανότατα Πέμπτη, την επόμενη Τετάρτη τελικά θα είναι. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έχουμε, η ενημέρωση για την παρουσίαση της μελέτης για το κλειστό κολυμβητήριο του αθλητικού πάρκου Ομόνιας θα γίνει στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρεφης Αποχέτευσης Σερών και βέβαια έχουν εκληθεί οι τοπικοί βουλευτές, ο αντιπεριφερειάρχης, εκπρόσωποι συλλόγων, εννοείται, εκπρόσωποι των κολυμβητικών σωματείων και φυσικά η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για να την παρακολουθήσει όποιος το επιθυμεί. Μέχρι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Να σας πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινά στο Λευκώνα, στο πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας, μία ακόμη ενημερωτική δράση με θέμα πώς θα προφυλαχθούμε από τις τηλεφωνικές απάτες. Μία δράση για την προστασία όλων των πολιτών και κυρίως από περιστατικά εξαπάτησης που πυκνώνουν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ενημέρωσης και περιστατικά τα οποία επαναλαμβάνονται δυστυχώς και πολλές φορές με ποσά που μας αφήνουν με γλωμμένα μάτια για το πώς μπορεί κάποιος να έχει τόσα χρήματα στο σπίτι του και κουτιά ολόκληρα με χρυσαφικά χιλιάδων ευρώ και πόσο εύκολα, θα έλεγε κανείς εν πρώτης, σε μια πρώτη ανάγνωση, μπορεί να εμπιστευθεί κάποιος σε άγνωστο και τα χρήματα και τα χρυσαφικά που πολλές φορές είναι κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Όμως εκεί που πατούν οι απατεώνες είναι στον πανικό που σπέρνουν. Και όντως παίρνουν πανικό. Εκείνη την ώρα, σε κατάσταση πανικού, το μυαλό δεν είναι καθαρό για να μπορεί να πάρει αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί. Και έτσι λοιπόν πολύ πιο εύκολα πέφτουνε στην πλάνη, στην πλεκτάνη τη δική τους, με αποτέλεσμα να παίρνουν τα χρήματα και ελάχιστες είναι οι φορές που τα βρίσκουν πάνω τους και επιστρέφουν στους ανθρώπους που τα δικαιούνται. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε ότι ο Δήμος Σερών, συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών, συνεχίζει τις ενημερωτικές δράσεις προκειμένου να ενημερωθούν όλοι για το τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς να έχουν τα μάτια τους 14. Σε λίγη ώρα μια τέτοια δράση ενημερωτικού χαρακτήρα ξεκινά στο Λευκώνα στις 11 η ώρα το πρωί στο πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας.
0: Είχε ήδη πραγματοποιηθεί στην πόλη των Σερών με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Καπετάν Μητρούση και στην Κάτω Καμήλα, νομίζω είναι αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στην αίθουσα της κοινότητας. Μια πραγματικά αξιόλογη πρωτοβουλία, γιατί εκεί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τους ίδιους αστυνομικούς και φυσικά να θέσουν τα ερωτήματά τους, να πάρουν πληροφορίες και να οχυρωθούν και να προστατευτούν κατ' επέκταση όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Και η ενημέρωση γίνεται με βάση πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, συνήθως έχουν κάποιους τύπους που βάσει αυτών προσπαθούν να προσεγγίσουν τα θύματά τους, εισαγωγικά. Δηλαδή, χτύπησε το παιδί, έχει τραυματιστεί ή χτύπησε κάποιον άλλον και κυρίως ένα μικρό παιδί, αλλά να θα χρειαστούμε χρήματα για να το κουκουλώσουμε, ή είμαι από το ΔΙΕ και μπορεί να εκτιναχθεί το σπίτι, να από βραχυκύκλωμα φάλτας αλουμινόχαρτο χρήματα και δώστα, είμαι από λογιστήριο και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε, φαντάζονται οι ίδιοι απατεώνες, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να πείθουν τους ανθρώπους που συνήθως είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν μεγαλώσει με άλλα δεδομένα, με πιο αγνές προθέσεις προσεγγίζουν τον συνάνθρωπο και πολλές φορές αυτό τους κοστίζει ακριβά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζα αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν.

0: λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχήρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
1: Ο καιρός.
0: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώς και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Να είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 11, 8 για την ακρίβεια. Συνεχίζουμε με τις συνεντεύξεις μας και πάμε σε ένα θέμα που κάναμε μία μικρή αναφορά στην αρχή της εκπομπής ως θέμα ατζέντας για τη διάρκεια της εκπομπής. Μιλάμε για την ανακοίνωση Παύλα καταγγελία, διαμαρτυρία. Θα μας το αναλύσει ο καλεσμένος μας κατά τη διάρκεια της κουβέντας ή προβληματισμό της ΕΛΜΕΣ σχετικά με το πολλαπλό βιβλίο, την προθεσμία συγκεκριμένα επιλογή συγγραμμάτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου και τι ζητάει η ΕΛΜΕΣ, ζητά να δοθεί παράταση της διαδικασίας έως το Σεπτέμβριο ή το φθινόπωρο γενικότερα, διότι όπως λένε το πλήθος των υπηρεσιακών υποχρεώσεων που έχουν δεν τους επιτρέπει να είναι εντάξει μέσα στις ημερομηνίες που τίθενται. Κύριε Παπαμανουήλ, τα λέω σωστά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΣ ΕΡΟΝ.
2: Καλημέρα σας, κυρία Γιαννακίδου και κυρία Γαμπουρίδου. Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Πράγματι αυτό συμβαίνει. Ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, εμείς έχουμε προβεί σε μια καταγγελία και ξέρετε, μη σας κάνει και εντύπωση, γιατί να ξέρετε ότι η ΕΛΜΕ δεν είναι αυτό το όργανο, το συνδικαλιστικό το οποίο συντάσσεται με το Υπουργείο, δηλαδή όπου χρειάζεται διαφωνούμε.
1: Ναι,
2: και
1: το έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μας το πείτε, το βλέπουμε. Ναι.
1: Αν εσείς δεν προασπίζετε τα συνταχνιακά σας, τα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει λόγος να είσαστε. Όταν λέμε πολλαπλό βιβλίο, επειδή οι περισσότεροι δεν είμαστε εκπαιδευτικοί, τι εννοούμε?
2: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε κι εσείς από τα μαθητικά σας χρόνια, πάντοτε υπήρχε ένα βιβλίο το οποίο καθόριζε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μάλιστα μπορεί να το είχαμε και για 6 συνεχόμενα χρόνια, 7, ναι. Εξαρτάται από την περίπτωση. Επειδή έμπαιναν στη διαδικασία κατά καιρούς προκειμένου να βελτιώσουν κατά κάποιο τρόπο την ύλη και το περιεχόμενο το οποίο υπήρχε, γιατί και αυτά κακά τα ψέματα χρειάζονται μια επικαιροποίηση κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Χρειάζονται αλλαγές, δεν διαφωνεί κανείς προς αυτό και μάλιστα αλλαγές τέτοιες που να εξυπηρετούν και το έργο των εκπαιδευτικών αλλά και την πλευρά των μαθητών όσον αφορά το σημείο αυτό της πρόσληψης πληροφοριών ή και της όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν τώρα το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν βιβλία τα οποία δίνουν περισσότερες δυνατότητες. Υπάρχει μια ποικιλία, θα λέγαμε, θεματολογίας και επιλογών. Αυτό δεν είναι κακό. Εμείς δεν διαφωνούμε ως προς αυτό. Το σκεπτικό είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ποιο όμως. Ότι, όπως είπατε και εσείς, η προθεσμία την οποία ορίζει το Υπουργείο είναι πάρα πολύ πιεστική, με την έννοια ότι η εγκύκλωση ήρθε μέσα εντωμέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, mm-hmm. όπου εκεί οι συνάδελφοι είναι απασχολημένοι με τις επιτηρήσεις, είναι απασχολημένοι με τη διόρθωση των γραπτών, είναι απασχολημένοι με τα βαθμολογικά κέντρα. Ταυτόχρονα έχουμε τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα έχουμε τις συνεδριάσεις, οι οποίες είναι συχνότατες και μάλιστα και για το συγκεκριμένο θέμα το Υπουργείο Παιδείας υποχρεώνει πλέον να γίνονται συνεδρίες. Καλώς το κάνει αυτό. Δεν διαφωνούμε. Όμως, μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί κανείς να αποφασίσει για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αν δεν καθίσει, να έχει το περιθώριο να καθίσει να μελετήσει τα συγγράμματα, να δει τι είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, βολεύει.
0: Μπορεί το Υπουργείο, κύριε Πρόεδρε, να σκέφτηκε, ας το κάνατε νωρίτερα. Τώρα ήρθε. Μάλιστα.
2: Τώρα ήρθε η κύκλωση. Εν μέσω πανελλαδικών. Αυτό σας λέω.
0: Μάλιστα. Με συγχωρείτε, δεν το άκουσα αν το είπατε. Δεν το άκουσα.
2: Ναι, και ξέρετε, κυρία Γιαννακίδου, και κάτι άλλο. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι, ξέρετε, να δεν προλαβαίνουμε να εκτυπώσουμε. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, εκτυπώνουμε σε τυπογραφία της γειτονιάς. Εννοείται ότι αυτή η δουλειά είναι μια μεγάλη δουλειά, η οποία νομίζω με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορεί να γίνει αναπαραγωγή
0: τάχιστα,
2: πάρα πολύ γρήγορα.
0: Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, με την τεχνολογία σήμερα.
2: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μιλάμε για συγγράμματα που ήταν στη διαδικασία επιλογής και τα προηγούμενα χρόνια ή μιλάμε για καινούργια βιβλία που θα πρέπει να καθίσετε να τα μελετήσετε?
2: Καινούργια εντελώς θέλει. Καινούργια.
1: Α, καινούργια.
2: Καινούργια, ξέρετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μεταφέρεται η ύλη, παραδείγματος χάρη, της Δευτέρας Λυκείου στην πρώτη. Έχουμε τέτοιες αλλαγές.
1: Ναι. Και μάλιστα θα πρέπει να καθίσετε να τα μελετήσετε.
2: Μα δεν είναι και ένα μόνο.
0: Ναι, και θέλει και τρία. Και θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Δεν είναι απλά ρίχνω μια ματιά.
2: Μα φυσικά.
0: Εννοείται.
2: Έτσι. Αλλιώς,
0: τώρα, πώς βλέπετε.
2: Να τα βγάλουν αυτά.
0: Ναι, πώς βλέπετε να κυλάει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό το αίτημα.
2: Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει. Εμείς κάναμε καταρχήν κάποιες ενέργειες, στείλαμε και στην ΟΛΜΕ τη διαμαρτυρία αυτή και στο Υπουργείο. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο θα ασκηθούν πιέσεις για να πάει το Σεπτέμβριο αυτή η διαδικασία. Λέω και πάλι, δεν διαφωνούμε στο πολλαπλό βιβλίο. Το θέμα είναι η διαδικασία, ότι δεν πρέπει να γίνει τόσο βεβαιασμένα. Να έχουμε το περιθώριο να μελετήσουμε και να αποφασίσουμε με καθαρό μυαλό.
0: Ναι, και από τη στιγμή που κινείται σωστά προς την κατεύθυνση που λέτε, ενδεχομένως επηρεάσει και την ποιότητα αυτή η σπουδή, η βιασύνη.
1: Με άλλους συναδέλφους σας έχετε, από άλλες περιοχές έχετε έρθει σε επαφή, υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις?
2: Ναι, παντού υπάρχει αυτό το κλίμα, αυτή η αντίδραση. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Να μας ενημερώσετε, κύριε Πρόεδρε.
2: Βεβαίως.
1: Τα προηγούμενα χρόνια πότε γινόταν αυτή η επιλογή?
2: Τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν επιλογή.
1: Α, δεν γινόταν.
2: Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας,
1: ναι,
2: η οποία αποφάσισε ποιο βιβλίο θα καθιερωθεί σε κάθε σχολή, σε κάθε τάξη.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε τάξη. Και μαθαίνανε τα σχολεία τα βιβλία στην αρχή της χρονιάς και ξεκινούσαμε έτσι, ας πούμε, τη δουλειά μας. Τώρα προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο, το οποίο είναι καλό να γίνει, επαναλαμβάνω και πάλι. Έχει τη δυνατότητα κανείς να επιλέξει μεταξύ δύο και τριών συγγραμμάτων, τα οποία συγγράμματα συμμετέχουν ομάδες ακαδημαϊκών, οι οποίες δουλεύουν εδώ και καιρό αυτά τα συγγράμματα. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το περιεχόμενο από την μια μικρή ματιά που έδειξα είναι αξιόλογο.
1: Μάλιστα. Και τα βιβλία που θα επιλέξετε, τα συγγράμματα που θα επιλέξετε εσείς, θα προτείνετε εσείς στην Περιφερειακή Ένωση Τεσσερών.
2: Ναι.
1: Θα είναι διαφορετικά από τις άλλες περιοχές και θα έχουμε, δηλαδή οι μαθητές θα έχουν τα συγγράμματα που προτείνετε εσείς και σε άλλη Περιφερειακή Ένωση Τεσσερών θα έχουν άλλα συγγράμματα?
2: Πιθανόν.
1: Ναι.
2: Ο κάθε σύλλογος και η κάθε ειδικότητα αποφασίζει μόνη της. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα συγκεντρωθούν όλοι οι φιλόλογοι που έχουν την οργανική θέση στο σχολείο και θα αποφασίσουν ποιο σύγγραμμα θα ακολουθήσουν.
1: Ναι.
2: Θα μαζευτούν όλοι οι μαθηματικοί, το ίδιο. Και από εκεί και πέρα, ταυτόχρονα με τα συγγράμματα αυτά, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο στα σχολεία σήμερα που είναι ο διαδραστικός πίνακας, ο οποίος πλέον μας βοηθά πάρα πολύ. Και μπορούμε παράλληλα με τα συγγράμματα αυτά, τα οποία θα έχουν το υλικό τους, τα κείμενά τους, τις πηγές τους κλπ, να οδηγούμαστε μέσω του διαδραστικού πίνακα και σε κάτι άλλο το οποίο αφορά ένα βίντεο, αφορά έναν ιστότοπο τον οποίο θα μας δώσει κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν έχουμε και τους διαδραστικούς που μας βοηθούν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και η απάντηση του Υπουργείου. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Για
1: σας
0: να
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Το πονηρό το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι μας και ξέρουν πολύ καλά πως πολλοί επισκέπτες επιλέγουν την Ιγρίτα εκτός των άλλων να πάρουν και το φημισμένο γλυκό. Γλυκό από την Ιγρίτα Πονηρό, από την Τερπνή, από τη Βέργη και δεν ξέρω πού άλλου κάνουνε.
1: Από την ευρύτερη περιοχή.
0: Από την ευρύτερη περιοχή.
1: Τώρα για να παρεξηγηθούμε.
0: Ναι, να το πούμε έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Και εκεί η Μαστόρια γερά κάνουν αυτό το υπέροχο γλυκό που όποιος προσπάθησε να το αντιγράψει, μπορεί βέβαια το οπτικά το αποτέλεσμα να ήταν σχεδόν ίδιο, αλλά η γεύση σε καμία περίπτωση δεν αντιγράφεται. Η Ελένη Ιωαννίδου είναι μαζί μας και όχι να μας πει για το πώς κάνουν το πονηρό, που φαντάζομαι ότι έχει κλέψει καμιά ιδέα γιατί κατάγεται από την περιοχή, αλλά γιατί παραχωρήθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για την γιορτή που ετοιμάζεται στην περιοχή, η δεύτερη κατά σειρά, για το πονηρό, το γλυκό. Αυτό είναι προμετωπίδα. Υπάρχουν και άλλες γεύσεις που επίσης θα παρουσιαστούν στη μεγάλη αυτή γιορτή. Λένια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα, καλημέρα, Θάλια. Πραγματικά δεν πρέπει κανείς να λείψει αυτό το Σαββατοκύριακο από την Ιγρίτα. Και δεν το λέω γιατί είμαι από την Ιγρίτα, αλλά γιατί οι γεύσεις, τα χρώματα και τα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω πως δεν μπορεί να τα βρει κανείς πουθενά έτσι μαζεμένα σε ένα διήμερο. Και γιατί? Γιατί το Σάββατο, όπως μας ανακοίνωσαν σήμερα και στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τους διοργανωτές της εκδήλωσης, που δεν είναι άλλοι από το Δήμο Βυσσαλτίας, την Αντιπεριφέρεια Σερών και το Σύλλογο Νευριτινών Θεσσαλονίκης, το Σάββατο το πρόγραμμα περιλαμβάνει φαγητά παραδοσιακά της Ιγρίτας. Θα συμμετέχουν εκεί γυναίκες από τους συλλόγους της περιοχής που θα έχουν μαγειρέψει παραδοσιακά φαγητά τα οποία θα μπορούμε και να τα γευτούμε. Yeah. Ενώ την Κυριακή θα γίνει η παρουσίαση του πονηρού, θα γίνει μια επίδειξη το πώς παρασκευάζεται το πονηρό της Ιγρίτας, το ξακουστό πονηρό της Ιγρίτας, και βέβαια όσοι θα βρεθούν εκεί θα μπορούν και να το γευτούν. Θα διανεμηθούν δωρεάν πονηρά στον κόσμο για να μπορέσουν να τα γευτούν. Τώρα συγκεκριμένα ο κύριος Σπυρόπουλος τόνισε πως ενώνουμε πάντα τις δυνάμεις μας για το καλό του τόπου, αναφερόμενο στην εκδήλωση ως συνδιοργανωτής φέτος στη δεύτερη γιορτή πονηρού που συμμετέχει. Κυρία Πλιάκου είπε πως το Δήμος αγκαλιάζει τις δράσεις των συλλόγων και τις στηρίζει, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Συλλόγων Ιγρυτινών Θεσσαλονίκης, η γιορτή του πονηρού. Και θέλησε λοιπόν ο Δήμος να αναδείξει αυτό το τοπικό προϊόν που αποτελεί ένα στοιχείο της ταυτότητας του τόπου, όπως είπε η κυρία Πλιάκου, και η ανάδειξή τους έτσι αποτελούν και ένα μοχλό ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, συγγνώμη, και της εξωστρέφειας, επεσήμανε η Δήμαρχος Βυσσαλτίας. Στόχος, όπως είπαν όλοι, είναι η γιορτή αυτή να γίνει θεσμός και να συνεχιστεί. Ο κύριος Κατσικαρίδης, ο πρόεδρος των Ιγρυτινών Θεσσαλονίκης, μίλησε για μια ιδέα που προτάθηκε πέρυσι για την ανάδειξη ενός γλυκίσματος που ήθελαν να το γνωρίσει η ευρύτερη περιοχή των Σερών και όχι μόνο, καθώς όπως γνωρίζετε, όποιος επισκεφτεί την Ιγρίτα φεύγοντας θα πάρει μαζί του και ένα κουτί πονηρά, ή αν πάει μια επίσκεψη κάπου σε κάποιους φίλους κάπου αλλού εκτός των Σερών, και πάλι θα τους πάρει ένα κουτί πονηρά, οπότε είναι γνωστά. Βέβαια ο κύριος Μπάτσιος, ο εκπρόσωπος των Ζαχαροπλαστών, τόνισε πως μπορεί μεν να βρίσκουμε σε κάποιες άλλες περιοχές γλυκό που το ονομάζουν πονηρό, αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει ακριβώς αυτή τη γεύση και το πώς παρασκευάζεται το γλυκό, καθώς τα μυστικά τα γνωρίζουν οι ζαχαροπλάστες της περιοχής της Βυσσαλτίας εδώ και 100 περίπου χρόνια, όταν παρασκευάστηκε και το πρώτο πονηρό.
0: Λένια, εσύ που είσαι από την περιοχή, κάποιο άλλο γλυκό έτσι χαρακτηριστικό της περιοχής, ανώ γλυκό και αλμυρό, ξέρουμε, όπως είναι το πονηρό δηλαδή?
1: Εμείς λέγαμε με τη Δέσποινα τις προηγούμενες μέρες για τη σουσαμόπιτα της περιοχής.
0: Ναι, που είναι πολύ ωραία.
1: Ένα γλυκό που μοιάζει με κανταΐφι και λέγεται μαμαλίγκα, αλλά δεν έχει καρύδια. Αυτά ξέραμε.
2: Αυτό Θάλια, το μαμαλίγκα που είδες, σας άκουγε γιατί προχθές. Ναι. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Τη σαμόπιτα την ξέρουμε, γιατί ναι, είναι ένα γλυκό το οποίο παραδοσιακά το φτιάχναμε σε όλα τα σπίτια. Εγώ θυμάμαι και τη γιαγιά μου βέβαια που το φτιάχνε, και τώρα συνεχίζει και η μητέρα μου. Ένα άλλο επίσης πολύ ωραίο γλυκό είναι και η καριόκα που βρίσκεις στην Ιγρίτα. Όχι η καριόκα αυτή η γνωστή. Δεν θέλω να προσπαθήσω να κάνω μια περιγραφή όπως κάνεις εσύ.
1: Δεν μπορείς, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, δεν μπορείς. Αυτό είναι χάρισμα.
2: Λοιπόν, είναι λοιπόν μια καριόκα με ένα σαν ποτισμένο τσουρέκι μέσα και σοκολάτα που ναι. θα τη βρούμε και αυτή στην Ιγρίδα και στην περιοχή. Ναι. Και από φαγητά δεν το συζητώ, είναι πάρα πολλά. Αν πάμε στα Αλμυρά, πρέπει το Σάββατο να έρθετε εκεί. Δεν, δηλαδή δεν υπάρχει
1: κάτι
2: άλλο
1: για να
2: δρόμο.
1: Έρθουμε τώρα και εμείς και όσοι μας ακούνε.
0: Λοιπόν, και τι ώρα να
2: μετά τις, από τις 8 και μετά ελάτε.
1: Ένα ιδιαίτερο τέλος πάντων. Έχουμε γιορτή λοιπόν στην Ιγρίτα και θέλουμε να μαγειρέψουμε το καλύτερο παραδοσιακό. Ποιο θα είναι αυτό?
2: Το μπομπάρι, το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Μπομπάρι ξέρω αυτό που βάζω στα μαλλιά.
2: Όχι. Όχι. Λοιπόν, έτσι είναι ένα γεμιστό άντερο, ναι. να το πω χωρίς τώρα να... μέσα με κιμά, με ρύζι, με σηκωτά και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φαγητό. Είναι ένα από τα φαγητά. Να σας έδωσα έτσι ένα.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα
1: κοίταξε να δεις. Εγώ προτείνω και το εξής. Για να γνωρίσουμε όμως την γαστρονομία της Βυσσαλτίας, κάθε μέρα που έρχεσαι εδώ, εσύ μπορείς να μας φέρεις και το κάτι τι σου, να το δοκιμάζουμε.
2: Βέβαια. Πολύ ευχαριστώ.
0: Εγώ θα δοκιμάζω τα γλυκά. Εγώ θα δοκιμάζω τα γλυκά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, οι δρόμοι οδηγούν στην Ιγρίτα.
0: Ωραία, επειδή σε διακόψαμε εγώ δηλαδή, έχουμε κάτι άλλο για τη συνέντευξη? Κοίταξε, τύπο.
2: Παράλληλα θα έχει και παραδοσιακούς χορούς, συμμετέχουν περίπου 10 σύλλογοι,
0: πολύ
2: να το
0: ωραία,
2: πω,
0: ναι.
2: στο διήμερο αυτό, οπότε θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τους συλλόγους και επίσης το Σάββατο συμμετέχουν και τα εινοπία της περιοχής που είναι πολλά και με πολύ καλά κρασιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια, πολύ καλά.
2: Οπότε θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε και τα κρασιά της περιοχής το Σάββατο μαζί με τα τοπικά φαγητά. Και βέβαια και συγκρότημα θα υπάρχει το Σάββατο, την Κυριακή, συγγνώμη, τα Μπρατήρια. Με αυτό θα κλείσουν και αυτές οι εκδηλώσεις αυτό το διήμερο της δεύτερης γιορτής του Ονειρού.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ελένια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: 33 λεπτά μετά από τις 11, σιγά σιγά περνάμε στο τελευταίο, έκτο κατά σειρά ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Και εδώ θα μείνουμε σε ένα θέμα για το οποίο σας κάναμε λόγο στην έναρξη της εκπομπής. Θυμάστε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με την κοπή δέντρων στο παραδοσιακό χώρο εστίασης εκεί στην πλατεία Κρονίου, στο Πάλε Ποτέ, παραδοσιακό καφενείο Κρόνιο, που βέβαια τα τελευταία χρόνια φιλοξενούσε ένα κατάστημα εστίασης που έκλεισε και τώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει κάποιο άλλο. Γίνονται εκεί εργασίες ανακατασκευής και στο πλαίσιο αυτών των εργασιών τα δέντρα αυτά κρίθηκαν για κάποιο λόγο ακατάλληλα. Γερά ήταν, τετράγερα, όπως λένε οι ειδικοί, απλά για κάποιο λόγο δεν ήταν εναρμονισμένα με το πλάνο ανακατασκευής, για να το πω όσο πιο κομψά γίνεται. Ναι. Υπήρξαν αντιδράσεις στο διαδίκτυο και έχουμε και αντιδράσεις που οδηγούν στην δικαστική οδό, καθώς πληροφορούμαστε ότι τις καταγγελίες και αντιδράσεις που υπήρχαν τις έλαβε υπόψη ο εισαγγελέας και γίνεται αυτεπάγγελτη παρέμβαση για να διερευνηθεί αν η κοπή των δέντρων ήταν νόμιμη ή όχι.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Κοτρώνης, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια επιστολή που έχουν αποστείλει οι ενεργοί πολίτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλημέρα κύριε Κοτρώνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τι εξέλιξη έχουμε τώρα, για πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι οι διαμαρτυρίες που είπατε κι εσείς έπιασαν τόπο. Έπιασαν τόπο μετά από πάρα πολύ καιρό και αποδείχθηκε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα δεν κρατούν μόνο τρεις μέρες. Επανήλθαν λοιπόν και έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι η Εισαγγελία Σερών έκανε αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Βρισκόμαστε νομίζω στο στάδιο της προανάκρισης και εξετάζουν πράγματι αν η κοπή των δέντρων έγινε σύνομα ή όχι. Όταν θα έχουμε αποτελέσματα θα προσπαθούμε να παρακολουθούμε το θέμα. Βέβαια εμείς καταθέτουμε και ένα ιστορικό και αν έχουμε νεότερα θα ενημερώσουμε τους πολίτες με ένα νέο δελτίο τύπου.
0: Η διοίκηση πάντως του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων εξ αρχή που πήρε θέση θεωρεί ότι δεν ήταν σύνομη διαδικασία.
2: Ναι, εντάξει, και εμείς αυτή την άποψη έχουμε. Απλώς μέχρι να κρυφθούν τα πράγματα διατυπώνουμε μια αμφιβολία.
1: Αναμένετε να βγάλουν το πόρισμα ειδική αυτό.
2: Ακριβώς. Η πιο ειδική, εν πάση περιπτώσει. Η ειδική είναι η αρχιτέκτονες όντως και νομίζω ότι κατέβησαν την επιστημονική της άποψη. Mm-hmm. Αλλά να δούμε τι θα πει και το πόρισμα του εισαγγελέα.
0: Ναι. Πάντως η όλη αυτή η διαδικασία είναι και ένα παράδειγμα για όλους τους πολίτες και κυρίως και εσάς ως ενεργοί πολίτες που βλέπετε τα κακώς κείμενα της πόλης και τα υπογραμμίζετε, ότι υπάρχει ελπίδα. Γιατί πολλές φορές λέμε, έλα γιατί να διαμαρτυρηθώ μωρέ, ποιος θα μ' ακούσει.
1: Ό,τι και να κάνω δεν μ' ακούει κανείς, αλλά...
2: Μπράβο. Και εκεί νομίζω βασίστηκαν αυτοί που έκοψαν τα δέντρα, ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Σου λέει, έλα μωρέ τώρα για δύο δέντρα, τα κάνω και πρωί-πρωί. Μα τώρα όταν μεταξύ.
1: Και η ώρα που έγινε και ο τρόπος.
2: Ο τρόπος και η ώρα και η ώρα και τι, ποια ώρα ήταν. 7 η ώρα το πρωί.
0: Σάββατο.
1: Πρωτομαγιά δεν ήταν.
0: Το Αγίου Πνεύματος.
1: Α, το Αγίου Πνεύματος.
2: Πρωτομαγιά, Σάββατο κόπηκαν τα δέντρα και Κυριακή ήταν αργία. 7 η ώρα το πρωί κόβουν σαν. Τι να πω.
1: Συγγνώμη, Πρωτομαγιά ήταν το Αγίου Πνεύματος. Δεν θυμάμαι καλά.
0: Το Αγίου Πνεύματος πρέπει να ήταν.
2: Όχι, Πρωτομαγιά ήταν. 2 Μαΐου έγινε.
1: Α, Πρωτομαγιά ήταν. Μα, ναι, καλά. Ναι. Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Πρωτομαγιά ήταν η προηγούμενη μέρα. 2 Μαΐου, 7 η ώρα το πρωί, κόπηκαν τα δέντρα. Και την ίδια ώρα και υπάρχει και μάρτυρας που κάλεσε το 100. Αυτό σας το αναφέρω πρώτη φορά στον αέρα.
1: Ναι.
2: Κάλεσε το 100, 7 η ώρα, όχι 9 η ώρα που πέρασαν οι αρχιτέκτονες όταν το κακό είχε γίνει, η καταστροφή είχε επιτελεστεί.
1: Ναι.
2: 7 η ώρα μάρτυρας, 7 και 14 για την ακρίβεια, περνώντας από εκεί και βγάζοντας βόλτα το σκυλό του, με πήρε ένα τηλέφωνο για να την ενημερώσει. Άκουσε το θόρυβο από τα αλυσοπρίωνα και κατευθύνθηκε προς τα εκεί. Όταν είδα τα δέντρα να κόβονται, πήρε τηλέφωνο στο 100 και τι λέτε το απήντησε ο αστυνομικός. Όταν ο πολίτης αναρωτήθηκε, λέει, εκεί κόβουν κάτι δέντρα, τα δέντρα μάλλον της πλατείας Κρονίου. Έχουν άδεια ή όχι. Και ο άλλος το απήντησε, λέτε να μην έχουν.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η αντίδραση. Αντί να κατευθείαν να μεσολαβήσουν, να πάρουν εκεί το 100 και να πάνε να δουν εκεί τι γίνεται.
1: Και δεν πήγαν.
2: Δεν πήγαν. Μετά πήγαν 9 η ώρα με την παρέμβαση των αρχιτεκτών.
0: Ναι.
2: 7 η ώρα με την παρέμβαση του πολίτη που έκοβαν εκεί και κατά πάσα πιθανότητα θα τα διασύζαν, δεν πήγαν.
1: Αυτό μας λέει, το έχει καταθέσει δηλαδή ο πολίτης που πήρε τηλέφωνο?
2: Όχι, είναι διαθέσιμος να το καταθέσει, είπε, αν φτάσει μέχρι σε εκείνο το σημείο. Αλλά δεν πήγε, δεν καλέστηκε, δεν ξέρω τώρα, η εισαγγελία δεν κάλεσε, δεν ξέρω ποιος κάλεσε. Θα δούμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Καλά, θα δούμε και τι έκβαση έχει το θέμα. Πάντως είναι σημαντικό ότι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησαν σε αυτό. Γιατί πολλές φορές ακούμε περίσσια κριτική και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι για τέτοια θέματα υπάρχει κινητοποίηση και καλώς υπάρχει.
2: Ναι, ποτέ δεν υπάρχει, κυρία Καμπορίδο, άσπρο μαύρο.
0: Ναι.
2: Πάντα υπάρχει και η θετική πλευρά και η αρνητική. Mm. Και πράγματι το παρήγορο σε αυτή την περίπτωση, και εγώ δεν το περίμενα, ήταν οι μαζικές αντιδράσεις του κόσμου, η οργή που κατέθεσαν οι πάντες για αυτά τα δύο δέντρα. Και όπως βλέπετε, υπήρξε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον διαδικαστικό. Θα δούμε.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ειδικοί δεν είμαστε, αλλά φαινόταν τα δέντρα τετράγερα. Δεν εμείς είχαμε να κάνουμε με άρρωστα δέντρα.
2: Ναι, και από ό,τι είπαν και οι ειδικοί, ότι αυτά τα δέντρα ζουν 300 χρόνια. Λοιπόν, φαινόταν από την όψη τους ότι ήταν τετράγερα. Και εμείς συμβολικά στη συνέλευση που κάναμε μετά το συμβάν, καταθέσαμε, όπως καταλήγουμε και στην ανακοίνωσή μας, ότι αν μπορεί, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να υποχρεωθεί από κάποιον. Από κάποια δικαστική αρχή ή από κάποια άλλη αρχή, να υποχρεωθούν αυτοί που έκοψαν τα δύο δέντρα να φυτέψουν 4 μεγάλα δέντρα. Όχι τόσο μεγάλα δεν μπορεί όπως ήταν τα αρχικά, αλλά να φυτέψουν 4 μεγάλα δέντρα.
0: Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι με τόσο θόρυβο που είχε δημιουργηθεί με αυτό το θέμα, όλο αυτό το διάστημα, θα μπορούσε και να είχε υπάρξει και μία τέτοια πρόθεση από την πλευρά αυτών που θα αξιοποιήσουν τώρα το συγκεκριμένο χώρο. Όχι ότι αλλάζει κάτι, γιατί τα δέντρα που είπατε κόπηκαν.
2: Αλλά τουλάχιστον να κατευνάσουν τις αντιδράσεις των πολιτών.
0: Δεν υπήρξε κάποια άποψη, είτε θετική, είτε αρνητική, ούτε και μια τέτοια πρωτοβουλία βέβαια μέχρι στιγμής.
2: Όχι, νομίζω ότι η αντίδρασή τους ήταν, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι κατέθεσαν ένα βελτίο, μια ανακοίνωση στην αρχή, ότι ήταν νόμιμο όλα αυτά που κάναν.
0: Θα φανεί.
2: Έτσι νομίζω, υπήρξε μια πρώτη και από εκεί και μετά σταμάτησε το θέμα. Βέβαια και αυτό είναι εις βάρος τους, γιατί θα μπορούσαν να τελειώσουν την ανακαίνιση και την ανακατασκευή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ήθελαν να κάνουν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, και τώρα βλέπω ότι σταμάτησαν τα πάντα.
1: Θα δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοτρώνη.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: Στο τέλος της εκπομπής θα πάμε σε κάποιες κυρίες, οι οποίες μπορεί να έχουν τα χρονάκια τους, αλλά εξακολουθούν και είναι γλυκύτατες και βεβαίως πολύ γοητευτικές.
1: Στις εκδηλώσεις που αναφέραμε για το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζει μια διοργάνωση για όσους αγαπούν το κλασικό, το μηχανοκίνητου, όσους αγαπούν τα κλασικά αυτοκίνητα, τις κλασικές μηχανές. Ζήσε τη μαγεία του κλασικού, είναι το κεντρικό σύνθημα. Μας καλούν οι διοργανωτές να περάσουμε από την πλατεία Ελευθερίας και να θαυμάσουμε. Να θαυμάσουμε κλασικές μοτοσικλέτες, κλασικά οχήματα. Στην δεύτερη διοργάνωση ιστορικών αυτοκινήτων, ιστορικών οχημάτων καλύτερα, προσπαθώ να μεταφράσω έτσι το αγγλικό κάλεσμα, στη συνάντηση που λοιπόν θα πραγματοποιηθεί 20-21 Ιουνίου. Την οργάνωση έχει ο κύριος Στάσος Χανλίογλου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Η
2: οργάνωση γίνεται από ένα ίδρυμα που κάναμε, που δημιουργήσαμε, το οποίο φέρει το όνομά μου. Επιστήμης Έρευνας και Τέχνης Ίδρυμα. Συνεχίζω. Ναι. Όπως τα είπατε είναι.
1: Είναι μια συνάντηση ιστορικών οχημάτων.
2: Είναι μια μεγάλη κουλτούρα πια σε παγκόσμιο επίπεδο η αναπαλαίωση ή η συντήρηση ιστορικών οχημάτων. Κατάφερε να γίνει και νόμος του κράτους και στο οποίο συμβάλαμε τα μάλα, θα έλεγα, ως ομάδα, για να δώσουμε τα φώτα μας προκειμένου να μην χαθεί η ιστορικότητα των οχημάτων από την Ελλάδα που ταλαιπωρούνταν για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα πλέον τα ιστορικά οχήματα δικαιούνται αδείας του κράτους με δικαίωμα να κυκλοφορούν καθημερινά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Να μην τις αναλύσουμε τώρα. Αλλά πλέον η πινακίδα του κράτους τοποθετείται στο αυτοκίνητο είναι γιώτα όμικρον, ιστορικό όχημα και έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί κάθε μέρα με τις προϋποθέσεις που ζητάει το κράτος. Mm. Τελειώσαμε. Το κύριο είναι ότι άσχετα με το πόσα κυβικά διαθέτει το όχημα, δεν φορολογείται για τα κυβικά, δεν συμμετέχει δηλαδή την φορολόγηση του χρόνου στα οχήματα, δεν προστίθεται σε άλλο όχημα, είναι ένα ανεξάρτητο αφορολόγητο. Βέβαια τα υπόλοιπα όλα καλύπτουν τις ανάγκες αυτού του οχήματος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Mm. Ένα κάλεσμα τέτοιων οχημάτων από πέρυσι ξεκινήσαμε, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, των σερών και των σεραίων. Σκοπός μας να αναδείξουμε τη δουλειά ιδιοκτητών σεραίων που μπήκαν στον κόπο, στην περιπέτεια, να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα προκειμένου να αναπαλαιώσει ένα όχημα, ο καθένας για το δικό του λόγο. Ή επειδή κάτι του θυμίζει, ή επειδή το είχε όνειρο από μικρός, ή επειδή ήταν της οικογένειας τους, ή επειδή το βρήκε παραπονεμένο, πεταμένο στα σκουπίδια. Όλα αυτά έχουν μια συναισθηματική φόρτιση, θα έλεγα, και γι' αυτό κάποιος ασχολείται. Γιατί μπορούν να πούν κάποιοι άλλοι, τώρα δηλαδή, γιατί ξοδεύεις χρόνο και χρήμα, έχει το λόγο του. Είναι βαθιά η κουλτούρα της αναπαλαίωσης. Είναι το ίδιο όπως αναπαλαιώνεις ένα κτίριο, ένα έργο τέχνης, γιατί δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, καλύπτουν ανάγκες ή παρευρίσκονται σε χώρους μουσείων έργων τέχνης. Mm-hmm. Άρα δηλαδή ας δούμε και το όχημα ως αποτέλεσμα δουλειάς ανθρώπων που ασχολούνται και με την τέχνη. Mm-hmm. Δεν είναι ένα μάζεμα σιδηρικών. Μην το βλέπουμε μόνο έτσι.
1: Okay. Σε καμία περίπτωση.
0: Κανείς νομίζω δεν το βλέπει έτσι, κύριε Χαλίογλου. Λέω κανείς δεν το βλέπει έτσι, δεν μπορεί να το δει έτσι.
2: Ως έργο τέχνης δύσκολα το βλέπει κάποιος, αλλά να ξέρουν όλοι ότι κοσμούν οχήματα, αυτοκίνητα και χώρους μουσείων.
1: Ναι, τέχνη. Αλλά φέρνει κάτι από την αισθητική της εποχής που κατασκευάστηκε, όπως και να το κάνουμε.
2: Ναι. Εκεί θα έφτανα. Είναι το κάθε όχημα κουβαλάει μια ιστορία της εποχής του και την δική του. Mm-hmm. Της εποχής του, ότι την αντιπροσωπεύει, δείχνοντας το σχήμα που τότε σχεδιάζονταν τα πράγματα, mm-hmm. που είχαν σχέση γενικότερα με την αρχιτεκτονική, με τον τρόπο που συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι, που ντύνονταν οι άνθρωποι, θέλω να πω ότι αυτά είναι, αντιπροσωπεύουν μια εποχή. Πέρα από αυτή όμως, το κάθε όχημα γράφει και τη δικιά του ιστορία. Μπορεί να είναι το πρώτο όχημα μιας οικογένειας, μπορεί να είναι το όνειρο ενός ανθρώπου που παιδί ήθελε ένα τέτοιο όχημα κάποτε στη ζωή του και το βρήκε πεταμένο και μπήκε στον κόπο να το αναπαλαιώσει έτσι για να του θυμίζει. Και κάποιοι άλλοι θέλουν να το αναπαλαιώσουν έτσι επειδή θεωρούν ότι είναι έργο τέχνη.
1: Πόσα οχήματα θα φιλοξενηθούν στην πλατεία
0: του συνολικά?
2: Επειδή θα προσπαθήσουμε και θα το εφαρμόσουμε να είμαστε συνεπείς με ό,τι ζητάμε από την πλατεία, έτσι ώστε να μην ενοχλήσουμε τη λειτουργία της, φανταζόμαστε ότι θα είμαστε, όπως ακριβώς δηλώσαμε, 50 αυτοκίνητα και 50 μοτοσυκλέτες. Από κάποια πλευρά μπορεί να είναι λιγότερα, να περισσέψουν σε κάποια άλλη, εφαρμόζοντας ένα τοπογραφικό διάγραμμα της πλατείας, έτσι ώστε να μην ενοχλήσουμε την χρήση της και κυρίως το Σαββατοκύριακο που είναι τα παιδιά που θα παίζουν, θα έχουν τους χώρους τους, δεν θα τους ενοχλήσουμε. Οι άνθρωποι που
0: καλά, με τόση ομορφιά δεν νομίζω θα διαμαρτυρηθεί κανείς. Αντιθέτως.
2: Ναι, τα παιδιά θα το χαρούν, οι μεγάλοι θα καταλάβουν.
0: Όλοι νομίζω, όλοι, κύριε Χαλίογλου.
2: Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να μην ενοχλήσουμε κανέναν. Δεν πρόκειται να βάλουμε όχημα μπροστά σε παγκάκι, που κάποιοι θα κάθονται και δεν θέλουν να έχουν ένα όχημα μπροστά τους. Δεν σημαίνει ότι για όλους είναι ένα θέμα ή θέμα προς αξιολόγηση, αλλά εμείς θα φροντίσουμε να είμαστε συνεπείς.
0: Ωραία.
2: Τα παιδιά φυσικά θα έχουν το δικό τους χώρο εκεί που τον έχουν, mm-hmm. και οι μπαμπάδες και οι παππούδες θα τα βοηθήσουν να πλησιάσουν σε αυτά τα οχήματα, να τα γνωρίσουν.
0: Τέλεια.
2: Με τα πολύ μικρά παιδιά βέβαια, απλά θα τα προστατεύουμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ώρα, από τι ώρα?
2: Από τις 10 το πρωί του Σαββάτου, 10-10 κάτι, θα ανοίξει ας πούμε η είσοδος για να έρθουν και θα είμαστε όλοι εκεί για να το τοποθετήσουμε εκεί που πρέπει. Θα μείνουν όλο το Σάββατο και όλη την Κυριακή μέχρι τις 4 η ώρα, περίπου 3 με 4, όπου θα αραιώσει ο κόσμος από την πλατεία για να μην ενοχληθεί κανείς, mm-hmm. και σιγά σιγά θα αποχωρήσουν όσα δικαιούνται να ταξιδέψουν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μικρής περιήγησης των νομών που στο τέλος της περιήγησης, το τέλος της περιήγησης κατά κάποιον τρόπο θα είναι η Νιγρίτα που τα περιμένει και εκεί να αποτελέσουν ένα έκθεμα. Και επειδή έχει γιορτάζει η Νιγρίτα, νομίζω ότι γιορτή ενός ιδιαίτερου γλυκού που είναι το πονηρό.
1: Ναι, ναι, έχουν την δεύτερη γιορτή πονηρού. Πριν από λίγο μιλούσαμε για αυτή τη γιορτή. Οπότε και εσείς θα συμμετέχετε στη γιορτή.
2: Θα έχουν και ένα πονηρό στο χέρι.
1: Πόσοι σεραίοι ασχολούνται?
2: Πάρα πολύ.
1: Με αυτή τη λατρεία έτσι των παλιών οχημάτων.
2: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά είναι πολύ, δεν είναι λίγοι. Οι σέρες δικαιούται να ανεβεί και πάλι στο βάθρο της αυτοκίνησης ως ιδέα. Όχι μόνο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικότερα της αυτοκίνησης. Δηλαδή ένα όχημα δεν το βλέπουμε σε άλλα μαρίνα. Περνάμε μέσα από το όχημα και βλέπουμε πότε κατασκευάστηκε, ποιοι το σχεδίασαν, γιατί το σχεδίασαν, τι επιδίωκαν, σε ποια ομάδα απευθυνόταν. Ένα όχημα λέει πολλά. Επομένως οι σέρες που ασχολήθηκε πάρα πολύ και είχε φτάσει να γίνει η μέκα του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και εν γέννη της αυτοκίνησης, σκεφτείτε τι αντιπροσωπείες δημιουργήθηκαν και πόσες διατηρούνται φυσικά. Όλα αυτά, επειδή από κάπου ξεκίνησαν, δεν έγιναν όλα τυχαία. Και παράλληλα δημιουργήθηκε και όλη αυτή θα έλεγα η κουλτούρα, και δεν υπερβάλλω, της αναπαλαίωσης των ιστορικών οχημάτων. Αρκεί να σας πω ότι στον ομό αναπαλαιώνονται και δύο λεωφορεία της δεκαετίας του 50 και του 60.
1: Α, μάλιστα. Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Ναι. Ένα από αυτά ήταν, το έχουμε και στην έκθεση, και μάλιστα το ζήτησε και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Σπυρόπουλος, να το βάλουμε μπροστά στην περιφέρεια, στην ομαρχία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ακόμη έτοιμο, θέλει δουλειά, όχι πολύ, και αυτή τη δουλειά θέλει ένα παλιό λεωφορείο, δεν μπορεί να το φανταστείτε. Και γίνεται από δύο άτομα, ένα πατέρα και ένα γιο, και θα γίνει καλύτερο από ό,τι ήταν καινούριο. Τέλος πάντων, ελπίζουμε σε μια άλλη εκδήλωση να το έχουμε. Είναι πολύ σεραίοι, το θέμα είναι να τους ξεσηκώσουμε, γιατί για πολλά χρόνια έμειναν αυτά και σκούριαζαν και σπονίζονταν σε αποθήκες, και πώς να το πω, και η επαναφορά του στη λειτουργία ενός ιστορικού οχήματος που έγινε κάποτε, μην νομίζετε ότι είναι εύκολη. Δηλαδή, αν ένα όχημα παρέμεινε τόσα χρόνια, παρόλο ότι αναπαλαιώθηκε σε μια αποθήκη, έχει φτάσει σημείο να μην είναι εύκολα λειτουργικό. Θέλει δουλειά. Κάποιος τους ξεσηκώσανε. Κάποιοι μπήκαν στην περιπέτεια να αλλάξουν σωληνάκια, να αλλάξουν πράγματα, να κάνουν ένα σέρβις για να μπορεί να βγει να κινηθεί. Κάποιους τους βάλαμε στη διαδικασία να εκδώσουν για το όχημά τους ιστορική άδεια. Τις αίρες υπάρχουν γραφεία, γραφείο τουλάχιστον, το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιον που έχει ένα ιστορικό όχημα να εκδώσει άδεια ιστορική του κράτους. Δεν συμμετέχει στην εφορία αυτό. Είναι κάτι ξεχωριστό. Όσα κυβικά και αν έχει, δεν μεσολαβεί το εισόδημα. Μπορεί να έχει 4.000 κυβικά ένα ιστορικό όχημα, αλλά είναι άλλη υπόθεση. Όμως κυκλοφορεί καθημερινά. Και έγιναν και αυτά, έχουν βγει αρκετές ιστορικές πινακίδες στις αίρες, τα οποία θα τα έχουμε. Βέβαια, σιγά σιγά οι παλιές πινακίδες που βγάζανε διάφοροι φορείς που ήταν ή μη νόμιμο ή μη παράνομο, αλλά τέλος πάντων δεν δικαιούνται πολλά πράγματα, έπρεπε να μετακινηθούν μόνο για ειδικές εκδηλώσεις. Τώρα οι ιστορικές πινακίδες από εδώ και πέρα θα είναι του κράτους και το αυτοκίνητο μπορεί να κυκλοφορεί καθημερινά όπως όλα τα αυτοκίνητα.
1: Πολύ ωραία.
2: Έχουμε και μοτοσυκλέτες πολύ παλιές, του 50, του 60, που άμα τις δείτε έγιναν καλύτερες από καινούργιες. Τέλος πάντων, εγώ υποκλίνομαι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους βάλαμε σε μια όμορφη περιπέτεια και λέω πολλές φορές τι ψυχή θα παραδώσουμε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να ευχαριστήσουμε στο τέλος και τον Δήμο Σερών και την περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, που αγκαλιάζουν αυτό το γεγονός, το οποίο δεν θα κάνει τίποτα περισσότερο στο τέλος από το να αναδείξει και να τοποθετήσει την πόλη μας ξανά στο βάθρο της γενικά της εν γέννη αυτοκίνησης, της ιδέας της αυτοκίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Εσείς το ίδιο και ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε εμείς. Και χαιρετούμε εμείς, είναι 3 λεπτά πριν από τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα κοντά μας και ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί.
1: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν η Στέλλα Δόβα, ο Ανδρέας Κυρέζογλου και ο Θάνος Παπουτσής.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση της σχέσης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη Ρωσία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί

0: στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάει και ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
1: Ο καιρός.
0: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώσεις και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα.
2: Let's play.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στην 17η μέρα του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα να τρέχουν και στις περιφερειακές ενότητες εδώ στις δικές μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εύχομαι ότι είναι σε καβάλα, σε αυτοδοσιάδας, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Ιφερμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ορεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σεβρών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, να πούμε με τίτλους τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης. Στα 79 δολάρια το βαρέλι του πετρελαίου, περιμένοντας και έχοντας τα βλέμματα στη Μέση Ανατολή και στη Γενέβη την Παρασκευή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ιρανών. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις στο Ιράν και υπάρχουν οι δεσμεύσεις για τα μισά από τα δεξαμενόπλια με πετρέλαιο του Ιράν διασχίζουν στο στενό του ομού στην προπαραμονή της ένεξης νέων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαμε και τη σύνοδο των G7, οι οποίοι αναγγείλαν σκληρότερος καιρός στην Ρωσία και υποστήριξη στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα και στη Βουλή σήμερα το άρθρο 16 και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και στη δική μας την περιοχή για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελίγει χτες από το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή ψήφο. Και θυμίζουμε το σοκ από χτες στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας παραμένει. Αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε και έχουν μείνει πίσω 2 παιδιά και το ένα από αυτά τα παιδιά αναγκάστηκε να πάρει την αστυνομία για να πει τα γεγονότα. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλα, εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.

0: Νομίζω τώρα έχουμε την Τασούλα κριτικού. Ζωντανή εκπομπή είναι. Πάντα υπάρχουν και κάποιες μικρές τεχνικές δυσκολίες, αλλά πάντα καταφέρουμε να τις ξεπερνάμε. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε στην Καβάλα?
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στην Καβάλα, από θέμα καιρού, εντάξει, έχει τα πάντα. Από το πρωί έχει συννεφιά, έχει υψηλό βροχό, έχει ηλιακάδα, έχει υψηλές θερμοκρασίες. Κάπως έτσι θα πάει και σήμερα όλη την μέρα και αύριο, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα, τα μάτια όλων σήμερα είναι στραμμένα στην Δράμα, όπου έχουμε τις κηδείες και της 45χρονης αστυνομικού που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος. Σήμερα κηδεύεται και ο 50χρονος στα κουδούνια της Δράμας, ο 50χρονος, και στο κάτω νευροκόπιο. Λένε το τελευταίο αντίο οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Και βέβαια είναι και σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών της Δράμας για να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει και την περιοχή αλλά και ολόκληρη την χώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει στην Καβάλα το θέμα με τον όρμο της Παναγίας, ένα ζήτημα της παραχώρησης του οποίου τέθηκε και στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω επίκαιρης ερώτησης και απάντησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Απαντώντας ο Υπουργός του Υπουργείου, ο κ. Στέφανος Γκίκας, επεσήμανε ότι κάθε σχεδιασμός ή παρέμβαση εντός της ζώνης λιμένα οφείλει να συνάδει με το εγκεκριμένο master plan και να προηγούνται οι αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Διευκρίνησε ότι το αίτημα του οργανισμού λιμένα υπηρεσία του Υπουργείου και ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η τελική θέση του. Οπότε είχαμε και σχετική δήλωση από το Σύλλογο Λουμένων Παναγίας στο Μονόπετρο, πως θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιμένοντας την ουσιαστική προστασία του όρμου της Παναγίας. Προς όφελος και χρήση όλων των πολιτών. Χθες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων της Καβάλας. Αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Καπνεργάτη. Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο «Προσφυγικός Ελληνισμός». Θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των εκδηλώσεων την Κυριακή 5 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι συνδέονται οι εκδηλώσεις και με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου και φέτος θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Και επίσης σήμερα σε συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Παγκαίου έχει γίνει και κάλεσμα προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τοπικούς φορείς, επαγγελματίες για να δουν τι θα γίνει τελικά με τον τρόπο που γίνονται τα πανηγύρια στην περιοχή μας. Η συνάντηση αυτή θα είναι στον θέατρο του Αγίου Ελευθερίου στην Ελευθερούπολη. Υπάρχει ανησυχία μετά και τις ανακοινώσεις και την εφαρμογή των νέων κανόνων στη διοργάνωση των καλοκαιρινών πανηγυριών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής των χωριών και βασική πηγή βέβαια και εσόδων για την λειτουργία πολλών συλλόγων. Οπότε θα συναντηθούν για να δουν πώς θα χειριστούν τα νέα δεδομένα. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως έχουμε αυτές τις ημέρες αυτές τις μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας. Γίνεται η όλη δράση σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω. Πραγματοποιείται για τέταρτη φορά στην περιοχή. Έχουν μέχρι τώρα στηρωθεί 840 περίπου ζώα. Στόχος για αυτή τη φορά είναι να στηρωθούν άλλα 300 και να ξεπεράσουν και τα 1000. Ετοιμάζουμε βέβαια και μια μικρή έτσι γιορτή για το 1000ο ζώο που θα στηρωθεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτή η δράση θα είναι μέχρι τις 27 Ιουνίου. Είναι σε εξέλιξη και οι δηλώσεις συμμετοχής. Γίνονται καθημερινά 8 το πρωί με 11.30 και για να δούμε πώς θα πάει η προσπάθεια αυτή.
0: Και ευχόμαστε να κυλήσουν καλά τα πράγματα. Τασούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Ορεσιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σάμι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα ξεκινήσω με μια ευχάριστη είδηση, γιατί έχουμε πλέον εχθές υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του συνοριακού σταθμού των Καστανεών. Όπως λέει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, θα είναι το τρίτο έργο μετά τους Ευζώνους δηλαδή και τους Κήπους. Πάμε σε ένα τρίτο τελωνείο που ανήκει στην αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης και θα έχουμε, έχουμε σύμβαση στρατηγικής σημασίας, είναι αυτό που υπογράφηκε μεταξύ της αποκεντρωμένης, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Αυτό το έργο τώρα εκτιμάται ότι θα κοστίσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός εντελώς νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πλέον απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών. Οι πληροφορίες μας αμήν λένε ότι ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζαρκουλέ, το απέναντι τελωνείο δηλαδή, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1. Τώρα, για τις 20 Ιουλίου έχουμε τον προγραμματισμό για τον διαγωνισμό για την ακτοπλοϊκή δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη Σίγρη Λέσβου Μεστά Χίου με υποχρέωση προσέγγισης στο λιμάνι του Πειραιά, από την οποία εδώ και δύο περίπου χρόνια οι επιχειρήσεις του Εύρου περιμένουν να επωφεληθούν, γιατί θα μεταφέρουν δωρεάν τα εμπορεύματά τους προς τα λιμάνια αυτά. Τώρα έχουμε την εξαγγελία αυτή, η οποία είχε γίνει ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, εδώ από την Ορεστιάδα, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός τότε, με πολυμελές υπουργικό κλιμάκιο. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το είχε εξαγγείλει αυτό. Αν τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι επιχειρήσεις για τρία χρόνια θα μπορούν δωρεάν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους, αρκεί να έχουν αφημί νομού Εύρου. Το υπογραμμίζω. Και αν η προσπάθεια πετύχει, δεν αποκλείεται αυτή η γραμμή να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά δεν θα είναι επιδοτούμενη μετά την τριετία. Τώρα, εχθές είχαμε την υπογραφή μιας ακόμα σύμβασης του έργου λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης. Προϋπολογισμός 704.000-705.000 ευρώ περίπου, τα οποία θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από πόρους της ίδιας της ΤΙΕΔΑ, της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης δηλαδή. Θα γίνουν διάφορες παρεμβάσεις εκεί για να μπορέσει αυτό το έργο να καταστήσει πλέον, να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου, που τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούσε, είχε διάφορα ζητήματα που έπρεπε να λυθούν, με στόχο τη βελτίωση και της λειτουργικότητας και της ενεργειακής απόδοσης και την προσβασιμότητα της δομής και φυσικά να παρέχει και σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Για τη Νέα Πρίτανη φαντάζομαι τα έχετε πει ήδη, που αφορά ουσιαστικά όλη την περιφέρειά μας στο Δημοκρίτιο. Θα προχωρήσω παρακάτω, γιατί σήμερα έχουμε την έναρξη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος Universal Αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Από το Σουφλί ξεκινάει, θα κάνει 5 στάσεις στον Εύρο και σήμερα η έναρξη θα γίνει από τον χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου. Στις 5 το απόγευμα θα έχει ένα παιδικό εργαστήρι, στις 7 θα γίνουν παρουσιάσεις και επιστημονικές ομιλίες, εκλαϊκευμένες θα πρέπει να πούμε, μπορεί να τις καταλαβαίνει οποιοδήποτε δηλαδή, και στις 9 το βράδυ θα έχουμε την αστροπαρατήρηση. Αύριο αυτό το πρόγραμμα μεταφέρεται στον Κυπρίνο, την Παρασκευή έρχεται Ορεστιάδα, Σαββατοκύριακο θα είναι Αλεξανδρούπολη, τη Δευτέρα που μας έρχεται θα κλείσει την περιοδία του στο νησί της Σαμοθράκης. Να θυμίσω απλά ότι το έχει σχεδιάσει, το συντονίζει και το υλοποιεί η ομάδα Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ανοίγει απόψε Σαμί το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι μακράς διάρκειας εκδηλώσεις, θα σας πω, όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η έναρξη θα γίνει σήμερα από το Υπαίθριο Θέατρο Αλτιν Αλμάζη με την μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακών Πατήματα. Αύριο στον ίδιο χώρο θα έχουμε μια παιδική θεατρική παράσταση τον Μικρό Πρίγκιπα συγκεκριμένα. Και για τον μήνα Ιούνιο έχουμε ήδη και την πρώτη συναυλία, γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει συναυλίες από γνωστούς μεγάλα ονόματα, να το πω τέλος πάντων, της μουσικής. Η πρώτη συναυλία του Ιουνίου θα είναι το Σάββατο 20 του μήνα, θα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στην Αλεξανδρούπολη, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Και αφού το πήγα μουσικά, θα σας το κλείσω κιόλας έτσι, γιατί αύριο ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει το Daylight DJ Party στον πρώην θερινό του κινηματογράφου, είναι πίσω από το πρώτο γυμνάσιο της πόλης. Είναι μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 8, 3 DJs θα είναι εκεί. Θα επενδύσουν μουσικά αυτό το πάρτι, το οποίο υπόσχονται ότι θα είναι καλοκαιρινό και δυναμικό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε αυτό το πάρτι. Αυτά, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και έδωσες και μια μουσική νότα σε όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες.
2: Τα καλύτερα για το τέλος.
0: Τα καλύτερα για το τέλος. Και πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, εκεί να συναντήσουμε τη Θάλια Καμποίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
3: Καλό μεσημέρι από τη συνεχιασμένη πόλη των Σερών. Περιμένουμε βροχή, είναι η αλήθεια. Και χθες περιμέναμε, δεν ήρθε, αλλά σήμερα ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια. Τώρα έχει αρχίσει να μαυρίζει το σύμπαν και μάλλον θα ακολουθήσει βροχή. Θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα που αφορά ένα κέντρο υγείας και τρία περιφερειακά ιατρία, καθώς τις προσλήψεις που ανακοίνωσε η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας. Πολύ στο περιφερειακό ιατρείο Αγγίστρου και τα περιφερειακά ιατρία Άνω Βροντούσα, Κλαδοχωρίου και Άνω Μητρουσίου. Μένεται να ολοκληρωθεί για όσους ιατρούς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία στις 29 Ιουνίου. Κατά τα άλλα έχουμε μία καταγγελία, καθώς η ΕΛΜΕ Σερών, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Σερών, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό. Ζητώντας παράταση της διαδικασίας με το φθινόπωρο. Όπως αναφέρει στην συγκεκριμένη ανακοίνωση,
0: Θαλιά, να παρακαλέσουμε λίγο να μετακινηθείς, γιατί έχεις μικροδιακοπές. Μας ακούτε? Δεν έχουμε. Νομίζω ότι χάσαμε λίγο την ροή των πραγμάτων. Να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα για να ξαναπάμε. Let's play.
3: Δεν τους δίνεται χρόνος, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία επιλογής μέσω της πλατφόρμας Μελίσπη, ως ουσιαστική παιδαγωγική διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο, νυφαλιότητα και επιστημονική διαβούλευση ανά ειδικότητα.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα σχετικό. Να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα για να ξαναπάμε στη Θάλια. Let's play.

0: Νομίζω ότι ξεπεράσαμε λίγο την τεχνική δυσκολία με τις γραμμές. Να ξανασυναντήσουμε την Θάλια Καμπουρίδου και να ζητήσουμε συγγνώμη, διότι είπα αρκετά πράγματα που δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Θάλια, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή έτσι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η κινητή τηλεφωνία διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά πολλές φορές δημιουργεί και κάποια προβληματάκια.
0: Και γενικώς τεχνολογία, Θάλια.
1: Ναι. Ή το κακό το μάτι, ας το αποδώσουμε εκεί καλύτερα, ναι.
0: Ακούγεται καλύτερα. Ας το καθίσουμε έτσι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω για μια καταγγελία που έγινε από την διοίκηση της ΕΛΜΕΣ ΕΡΟΝ σχετικά με την προθεσμία επιλογής συγγραμμάτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Η προθεσμία ολοκληρώνεται, έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου και εδώ οι ΣΕΡΕΙ εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν παράταση της διαδικασίας ως το φθινόπωρο. Όπως υποστηρίζουν, αυτό το διάστημα που τους ζητείτε να κάνουν την επιλογή τους είναι ιδιαίτερη βαρημένη περίοδος, καθώς διεξάγονται επαναλλαγικές εξετάσεις, υπάρχει εκεί διοικητική υποστήριξη, η ενέργεια των ενδοσχολικών εξετάσεων, η διόρθωση γραπτών κτλ. Και όπως υποστηρίζει η ΕΛΜΕ, ενώ μεν η διαδικασία είναι πάρα πολύ σωστή, το να επιλέγουν οι ίδιοι δηλαδή τα συγγράμματα, αυτή κριτική στον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η όλη διαδικασία, σημειώνοντας στην καταγγελία ότι η μετατροπή της σε μια γρήγορη ψηφοφορία ακυρώνει ουσιαστικά την ουσία του θεσμικού ρόλου των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια τυφλή fast-track ψηφοφορία, αλλά να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε οι σύλλογοι διδασκόντων να αξιολογήσουν με σοβαρότητα τα προτινόμενα συγγράμματα. Ζητά λοιπόν από το αρμόδιο Υπουργείο να παρατείνει την προθεσμία για την επιλογή των συγγραμμάτων μέχρι το φθινόπωρο και παράλληλα ζητά από την ΟΛΜΕ να στηρίξει το αίτημα, το οποίο όπως αναφέρεται θα κατατεθεί και ως ψήφισμα στο επερχόμενο 22ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στο μεταξύ, στη φάση της ολοκλήρωσης τώρα είναι μια ενημερωτική δράση που γίνεται από το Δήμο Σερών, ξεκίνησε από την πόλη των Σερών και επεκτείνεται σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, κυρίως στα χωριά, όσον αφορά τις ενημερωτικές δράσεις με θέμα τις τηλεφωνικές απάτες για την προστασία των πολιτών από περιστατικά εξαπάτησης. Είναι μια συνεργασία που γίνεται από το Δήμο Σερών με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, όπου εκεί αστυνομικοί απαντούν σε ερωτήματα του κοινού και κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς τα τελευταία χρόνια, θα το διαπιστώνετε και εσείς στην περιοχή σας, η περιφέρεια έχει ερημώσει και μένουν μόνο άτομα πάνω των δεύτερο ίντα, οπότε απαντούν στις απορίες τους αλλά και τους παρουσιάζουν τα όποια σενάρια σκαρφίζονται οι επιτίδη τα τελευταία διάστημα με στόχο να βάλουν χέρι στην περιουσία τους είτε στα χρυσαφικά τους. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτός ο κύκλος των ημερωτικών συναντήσεων. Σήμερα αυτή την ώρα ολοκληρώνεται στο Λευκόνα και τη σκητάλη θα πάρει η κοινότητα της Κάτω Καμήλα θα αύριο στην αίθουσα της κοινότητας. Σε εξέλιξη βρίσκονται, όπως σας λέω, όλες αυτές τις ημέρες οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2026, το εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης που διοργανώνει ο Δήμος Σερών και το ΔΠΘ Σερών. Σήμερα, αν βοηθήσει ο καιρός, στην πλατιούλα του κατακονώζει η Καντάρ, ένα μουσικό σχήμα από τις Σέρες με 14 άτομα μουσικούς και τραγουδιστές. Θα παρουσιάσουν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, καθώς η φιλοσοφία των φετινών εκδηλώσεων είναι αποκεντρωτική να υπάρχουν εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, αύριο διοργανώνεται ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Τάκη Χατζόπουλο, στο αίθριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Ο Δήμος Σερών θα τιμήσει τον αείμνηστο σκηνοθέτη και παραγωγό, ο οποίος κατάγεται από το Γάταρο Σερών και μάλιστα θα προβάλλει το βραβευμένο από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντέρ Γάζωρο Σερών. Ο Τάκης Χατζόπουλος, σκηνοθέτης και παραγωγός, υπήρξε από τους ανανοτές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, ήταν από τους βασικούς προτεργάτες της σπουδαίας τηλεοπτικής εκπομπής Παρασκήνιο που προβαλόταν για πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Και ενώ ζούσε στην Αθήνα, διατηρούσε άριστες σχέσεις με την τοπική κοινωνία εδώ, με τη σεραϊκή κοινωνία, τους ανθρώπους του πολιτισμού και ενδιαφερόταν πάρα πολύ μέχρι πριν από λίγα χρόνια να φύγει από τη ζωή με την προβολή του τόπου του. Και ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Δήμος Σερών διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Θα κλείσω παραδοσιακά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην Πλατεία Ελευθερίας, το Αστικό Πανηγύρι. Είναι ο τίτλος της μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Εργαστήριο Παραδοσιακών Χωρών «Ο Πύρος», στην διοργάνωση με το Δήμο Σερών και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι μια εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή σε όλους όσους αγαπούν την παράδοση, να χορέψουν, να ξεφαντώσουν, να διασκεδάσουν. Επί σκηνής θα βρίσκεται το μουσικό σχήμα εμπειροτέχνες και οι χρυσοχέρες του εργαστηρίου παραδοσιακών χωρών ο Πύρος θα προσφέρουν διάφορα κεράσματα σε όσους βρεθούν αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Εννοείται ότι δεν υπάρχει είσοδος, η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολλές εκδηλώσεις, πολλή κινητικότητα. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός. Και εμείς λέμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών να περάσουμε κατευθείαν με ένα τραγούδι αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το τίτλο «Μαύρος Χρυσός». Είναι μια δουλειά που έχει κάνει ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατρός, εραστής της καλής μουσικής και πολύ δημιουργικός, ο Μιχάλης Ποπώνης, σε μια εξαιρετική ερμηνεία του θρυλικού πλέον για την περιοχή Αγίου Μπακιβτζή. Συμμετέχει σε αυτή την ερμηνεία και η παιδική χοροδία οδείων Νεάπολης της Καβάλας.

φεύγει μακριά ο νους. Βράχια που φυτρώσανε, έσβησε ο φάρος. Που ρούχονται σε

0: θα βγουν και τα παιδιά σου.
1: Μαύρος Χρυσός, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, από την εξαιρετική ερμηνεία του Αργύρη Μπακιβτζή και την παιδική χοροδία Οδείο Νεάπολης της Καβάλας, η μουσική και η στίχη του Μιχάλη Πρεπόνη είναι μόνης μέσα σε δύο μέρες δεύτερη ραδιοφωνική μετάδοση του τραγουδιού που κυκλοφόρησε στις 13 αυτού του μήνα, λίγες ημέρες πριν για την ακρίβεια, και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στο πίνο Καμπάλας και την ανησυχία που έχουν όλοι οι άνθρωποι που διαμένουμε σε αυτές τις γύρω περιοχές. Πάμε να συναντήσουμε και τον εξαιρετικό γιατρό αλλά και έναν πολύ δημιουργικό κεραστή της μουσικής, τον Μιχάλη Πρεπόνη.
2: Πω λίγο την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ξέρεις, κάποιες φορές βγαίνουν τα πράγματα από μόνα τους. Το συγκεκριμένο ζητήθηκε από έναν φίλο που βγήκε ένα καινούργιο περιοδικό εδώ στην Καβάλα, Καμάρες λέγεται, λόγου έτσι ποιήσει και τα λοιπά, και μου λέει: Μιχάλη, αν θα ήθελες, το δεύτερο τεύχος είχε ένα θέμα, την φανταστική πόλη Καβάλα, δηλαδή από κάποιους φίλους, ανθρώπους, να γράψουν κάτι για την Καβάλα, για την φανταστική πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι η πόλη με εμπνέει πάρα πολύ, τη θεωρώ κινηματογραφική, την ιστορία της, η παλιά μας πόλη, η θάλασσα, έχουμε πάρα πολλά, έχουμε το νησί απέναντι, ποτάμια, τα πάντα. Και ξεκινάω και να γράψω, ας πούμε, για τη φανταστική πόλη μερικές κουβέντες. Και στην πορεία όμως, το φανταστική πόλη μου βγήκε πιο πολύ η αγωνία που έχω για όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και αυτό που είπα να συμβεί. Και έτσι προέκυψε και αυτά τα στιχάκια τα οποία γίναν τραγούδι στο τέλος. Τα τραγούδια ποτέ δεν τελειώνουν, ποτέ δεν ολοκληρώνονται, γιατί η στίχη καμιά φορά, ας πούμε, η πρώτη στίχη είχα γράψει εγώ, οι άρχοντες σε πούλησαν, και ο Αργύρης μου λέει: Μιχάλη, οι άρχοντες είναι πολλές φορές και καλό πράγμα, οπότε να πούμε προύχοντες. Αργύρη μου, ό,τι θέλεις, δηλαδή καταλαβαίνεις, μπροστά στον Αργύρη το αισθητήριό του και η στάση του στα πράγματα εδώ και χρόνια είναι τέτοια που όταν του πρότεινα να το ακούσει και αν θέλει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο, και όταν δέχτηκε, για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, και θεωρώ ότι δίνει μια παραπάνω αξία στην όλη προσπάθεια. Όταν σκεφτήκαμε να μπει έτσι, γιατί θέλαμε να κάπως είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, και έπεσε η ιδέα ότι θα ήταν ωραία να συμμετέχουν παιδικές φωνές, αποτάθηκα στην Ελένη την Πατσιά, η οποία τρέχει το Οδείο Νεάπολης, και αμέσως μάζεψε μερικά παιδιά που, γνωρίζοντας κιόλας και οι γονείς τους και τα ίδια για τι πράγμα θα πάμε να τραγουδήσουμε, έγινε τελικά αυτή η συμμετοχή, που είμαι πολύ χαρούμενος. Πριν 2-3 μήνες, σιγά σιγά φτιαχόταν η στίχη. Μετά εγώ, για να μπορέσω να βρω στίχους, κάπως έβαζα ένα ρυθμό και μια μελωδία. Και τους αυτούς 3 μήνες, δηλαδή ουσιαστικά αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο ηχογράφησης που βρισκόμαστε. Και ακόμα εξελίσσεται. Θέλω να ξεκινήσει να ακουστεί φυσικά στην περιοχή μας, και να λίγο να αρχίσει να γίνει συζήτηση παραπάνω, γιατί νομίζω ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, δεν είναι ενημερωμένος, και ουσιαστικά είναι ένα ερέθισμα. Εγώ έχω να πω 3 κουβέντες, ότι ο κόλπος της Καβάλας έχει χαρακτηριστεί η περιοχή Natura. Για να μπορέσει να περάσει ο γωγός, από χαρακτηρίστηκε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια λωρίδα του κόλπου. Ο κόλπος είναι κλειστός και υπάρχουν κάτοικοι γύρω-γύρω και στη Θάσο και στην περιοχή της Καβάλας. Συν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε χιλιάδες επισκέπτες και στη Θάσο και στην Καβάλα. Η απόσταση από την παραλία της Θάσου είναι 3-4 χιλιόμετρα. Για κάτι καινούριο. Δεν είμαστε ενάντια στο καινούριο. Το θέλουμε το καινούριο. Αλλά θέλουμε σίγουρα να βεβαιωθούμε, να γίνουν οι μελέτες, να γίνει συζήτηση. Γιατί ανησυχούμε. Ο καθής και τα όπλα του, δεν έχουμε, εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο παρά κάποιες φορές ένα-δύο στίχοι, μια μελωδία. Δεν έχω άλλο τρόπο να προσπαθήσω να αντιδράσω. Κάποιος μπορεί, κάποιος που είναι, που γνωρίζει τα θέματα σε βάθος επιστημονικά, γεωλόγια, αυτά μπορούν να προσθέσουν έτσι. Δεν έχω άλλο τρόπο. Οπότε ήταν μια αντίδραση που ήταν πολύ αυθόρμητη.
1: Οι στίχοι όμως και η μουσική που κάνετε εσείς μασακίζουν και μασακίζουν όλους και όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρούς έως πολύ μεγάλους, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί μιλάμε για το μέλλον μας πάντα. Και η τέχνη με έναν τρόπο πάντα ανοίγει τους ορίζοντες να βλέπουμε διαφορετικά το μέλλον σε σχέση με το παρόν. Κλείνοντας, ένα τελευταίο μήνυμα.
2: Ναι, να πω ένα τελευταίο μήνυμα. Είναι ότι καμιά φορά γράφεις κάτι και εσύ στο μυαλό σου κάτι και πολλές φορές, δηλαδή φίλοι που ακούσανε το κομμάτι, τους παρέπεμψε και στα τέμπη, τους παρέπεμψε και σε αυτό που συμβαίνει κάτω στο Βερσικό κόλπο. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν γνωρίζουν, ας πούμε, μαύρος ο χρυσός, ότι ας πούμε στην Καβάλα, ότι έχουμε αυτή την ιστορία, ότι υπήρχαν εδώ οι δεξαμένες του, οι εξέδρες που βγάζανε το πετρέλαιο κτλ. Αλλά κάποιος που δεν τα γνωρίζει αυτά, τον παραπέμπει αλλού. Και αυτό για μένα είναι μια έτσι, διαπίστωση που καμιά φορά ξεφεύγει από σένα και μπορεί να δημιουργηθεί κάτι ακόμη μεγαλύτερο, ας πούμε, το μήνυμα. Και έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι όλο αυτό αφορά και τη χώρα. Έτσι, δηλαδή δεν συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή δεν συμβαίνει αλλού, στη χώρα μας. Mm-hmm. Δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγος και ερασιτεχνικά πάντοτε κινούμενοι προσπαθούμε. Και αυτό είναι μια τεχνική προσπάθεια. Έτσι όλα γίνονται. Μόνοι μας εδώ στο στούντιο, να πω, βοηθάει πάρα πολύ ο Τάσος Καραπαπάζογλου, εδώ το στούντιο Νέμεση στην Καβάλα. Είναι ουσιαστικά προέκταση της προσπάθειάς μου, στις ενορχιστρώσεις και στις μίξεις. Γιατί ξέρεις, ένα τραγούδι έχει πολλή δουλειά. Δεν γίνεται εύκολα. Θέλει δηλαδή ώρες στο στούντιο, να καλέσεις τα παιδάκια, να δοκιμάσεις, να ακούσεις, να αλλάξεις κάτι. Είναι μια εργασία, είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής. Δηλαδή θέλει δουλειά. Φτιάχνεις το τελάρο, φτιάχνεις το πλαίσιο, το φόντο. Αυτά.
1: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Περιπόν, έναν εξαιρετικό γιατρό από την Καβάλα, στον ελεύθερο του χρόνο δημιουργεί στίχους και νότες αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούμε, και αυτό που ακούσαμε είχε το τίτλο «Μαύρος Χρυσός», ένα τραγούδι για το σχέδιο αποθηκεύσης του διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο Καβάλας, και ελπίζουμε τα πράγματα να ανοίξουν και την επόμενη περίοδο για συζήτηση. Ο καθένας με τον τόπο του, όπως λέει και ο κύριος Προεπώνης, προσπαθεί να μπει στο δημόσιο. Και ο Αλογομίσον, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει και την εμπιστοσύνη που δείχνει πάντα στην ΕΡΤ για την πρώτη προβολή αυτού του τραγουδιού. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής. Τον Νίκο Μποντότζο, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής. Έχουν έρθει περίπου σε 70 αγρότες κλήσεις από τη δικαιοσύνη για την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που είχαμε. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε πώς σκέφτονται να αντιδράσουν την επόμενη περίοδο.
3: Έχουν καλέσει από την τροχιά της Κομωτινής να παρουσιαστούμε. Είμαστε από 70 άτομα στον αριθμό. Mm-hmm. Και για να κάνουμε μια έγγραφη δήλωση, θα την πάρει ο εισαγγελέας τώρα όλες αυτές τις δηλώσεις και θα κρίνει μετά εάν πάει την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα πάει στο αρχείο. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Ο καθένας τώρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτή την δήλωση που θα κάνει, στην έγγραφη κατάθεση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε άλλες περιοχές που κατηγορούνται οι συνάδελφοι για το ίδιο ακριβώς θέμα, ναι, είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς οι κλήσεις από την αστυνομία, ναι, για να πάνε να κάνουν τις καταθέσεις τους. Mm-hmm. Τώρα για ποιο λόγο εμάς μας καλούν μέσα στον Ιούνιο μετά από 4-5 μήνες, δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουμε έρθει σε έχουμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο, θα μας πει πώς θα είναι το καλύτερο έτσι για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και τις επόμενες μέρες θα προβούμε και εμείς στην έγγραφη κατάθεση που μας καλούν. Τώρα ακριβώς για τον καθένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες βιοταχή, υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες των αγροτικών μηχανημάτων και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που ήταν έτσι πιο δραστήριοι στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Οπότε λογικά ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στη δικογραφία θα υπερασπιστούμε. Να βλέπουμε ότι πραγματικά οποιοδήποτε για πάρα πολλά χρόνια ό,τι και να δήλωνε, ό,τι απατεωνιά και να έκανε δεν τον ενοχλούσε ποτέ κανένας. Και τώρα εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να πάμε και να εξηγήσουμε και να πούμε για ποιο λόγο διαμαρτυρηθήκαμε. Ενώ πραγματικά ήταν αυτονόητο ότι οποιοδήποτε θα έπρεπε να κάνει σε ό,τι δουλειά και να κάνει όταν βιώνει μια τέτοια αδικία.
1: Αυτός ήταν ο Νίκος Μπατώτος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, καθώς 70 αγρότες έχουν κληθεί για απολογία στη δικαιοσύνη για την συμμετοχή τους όλη αυτή το προηγούμενο διάστημα στις αγροτικές κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα και στην περιοχή μας φυσικά. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, καθώς εκεί είχαμε μια εκδήλωση πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, η σιδηροδρομική απομόνωση η Δράμας 9. Το είχε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ και το Μάρξη Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος. Μίλησε στην ΕΡΤ, το ρεπορτάζ το ετοίμασα, έλα να πατάς ζόγλου.
4: Εμείς θέλαμε να αναδείξουμε ότι ο νομός της Δράμας δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν ήταν μια κομματική καθαρά εκδήλωση, ήταν μια θεματική εκδήλωση για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για να φύγει από το μαρασμό ο πολύπαθος νομός της Δράμας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που παραβρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση, γιατί ο αγώνας είναι κοινός. Οι αγωνίες είναι κοινές. Παραβρέθηκαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι δημάρχων, η περιφέρεια, συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους και την πατρίδα μου τη Δράμα, ο Ευρωβουλευτής ο Νίκος ο Φαραντούρης, από βουλευτές ο Στέφανος ο Παρασταθίδης, ο Πέτρος ο Παπάς και ο Μπαράν Μπουρχάν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, αλλά η μεγαλύτερη τιμή ήταν η προσέλευση του κόσμου. Σε μια μέρα δύσκολη, καλοκαιρινή, οι πολίτες ήρθαν γιατί γνωρίζουν ότι η Δράμα δεν πάει καλά. Και ήρθαν να συζητήσουν, να ακούσουν, γιατί αυτό που θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω δεν ήταν μόνο το τι έχει γίνει λάθος τα τελευταία χρόνια στο νομό Δράμας. Αλλά δώσαμε τις προτάσεις μας ως ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης από εμάς για την πατρίδα και στο σιδηρόδρομο και στην ειδική απομόνωση. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν μια προεκλογική εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση σε συνέχεια εκδηλώσεων που ως βουλευτής πραγματοποιώ ανάλογα από το πόστο που με έχει αναθέσει το η παράταξή μας. Την πρώτη χρονιά είχαμε διοργανώσει μια εκδήλωση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπεύθυνος του τομέα αθλητισμού. Τη δεύτερη χρονιά μια εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που όλοι οι φορείς του νομού Δράμας και καλέστηκαν και έδωσαν τις προτάσεις τους και αυτές οι προτάσεις των δραμηνών πολιτών, των δραμηνών φορέων ήταν οι προτάσεις που επεξεργάστηκαν, ήταν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σήμερα ως τομεάρχης υποδομών και μεταφορών δεν μπορούσα να μην αναδείξω τα δύο σοβαρά θέματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, η αγωνία μας και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος, δήμαρχοι, περιφέρεια, βουλευτές. Γιατί ο τόπος μας δεν πάει και καλά. Γιατί στον τόπο μας πρέπει να συμπεριλάβουμε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια για έργα υποδομών. Το ότι χίλια καλά να γίνουν, άμα δεν υπάρχει οδική σύνδεση. Μα το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει ούτε ένα καλό στη Δράμα. Και δεν είναι κάτι για να αρχίσουμε και να κλαίμε και να κατηγορούμε. Εμάς ο αγώνας μας πρέπει να είναι κοινός ώστε να αναβαθμιστεί αυτός ο πολύπαθος νομός. Ξαναλέω ότι τα τελευταία χρόνια η Δράμα είναι απομονωμένη. Το μόνο που γίνεται είναι να έρχονται κλιμάκια κυβερνητικά, να τάζουν και να φεύγουν. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί καλές είναι οι εξαγγελίες. Εμείς θέλουμε να δούμε το έργο. βλέπετε ότι για το δικό δίκτυο του δράμα Αμφίπολης, το αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό είναι να αναμένουμε. Και λέω στους πολίτες να αναμένουμε και να μην γκρινιάζουμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι μπήκε σε μία ροή όλη η διαδικασία. Έχουμε ενημερωθεί ότι η κυβέρνηση θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο μέσα στο φθινόπωρο και θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία θα ξεκινήσει το έργο στις αρχές του 27. Οπότε καλό είναι να παρακολουθούμε, να στηρίζουμε τις προσπάθειες που είναι καλές για τον τόπο μας και να μην κάνουμε μια κακή μικροπολιτική. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δρόμος που έχω ακολουθήσει και αυτό θα κάνω. Αλλά ο νομός μας πραγματικά έχει απομονωθεί. Έχει δύο δήμους, το Δήμο Παραμεστίου και το Δήμο Νευροκοπίου, με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το συνυδρόδρομο που ξεκινάει με χρηματοδότηση, με επαναφορά μέσω σχολών στο προσωπικό, γιατί αναδείξαμε ποια ήταν τα προβλήματα και ποια είναι η πρότασή μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ξέρετε, είναι ότι έγιναν οι μετατάξεις του προσωπικού των ανθρώπων του ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες. Οπότε ο ΟΣΕ έχει αποδυναμωθεί. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μουρμούρης, ένας εκ των ομιλητών, πρώην διευθύνων σύμβουλος, επισκεπτόμενος το Μουσείο Τρένων, είδε δύο security, ενώ θα έπρεπε να δει δύο σταθμάρχες. Mm-hmm. Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μιλάει για σχολές προσωπικού, για αναβάθμιση του ΟΣΕ, χρηματοδότηση του ΟΣΕ, επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την Τρένοσε. Εδώ είναι ένα πολύ συνολικό πρόγραμμα και αυτό βγάλαμε εχθές προς τους πολίτες της Δράμας. Και παρουσιάσαμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ συνολικά για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος ενώ έχει σιδηρόδρομο τα δρομολόγια γίνονται με λεωφορεία. Άρα τι πρέπει να γίνει σήμερα για να μπορέσουν να δουλέψουν τα επιβατικά τρένα στην περιοχή μας από Σέρες έως και Ξάνθη, να διατεθούν κονδύλια, mm-hmm. ώστε να γίνει επισκευή στις γραμμές. Κάτι το οποίο δεν έγινε τα τελευταία χρόνια, αν και είχε το μεγάλο εργαλείο η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βρούνε λίγα εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν, να επισκευάσουν την υφιστάμενη γραμμή.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος, ο βουλευτής της Δράμας του ΠΑΣΟΚ και του ΜΑΕΚΣ, υποδομών και μεταφορών για την εκδήλωση που οργανώσαν η σιδηροδρομική απομόνωση, η Δράμα σε νέα τροχιά που είχε πολύ πολύ κόσμο. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα του Εύου. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Νάκο, είναι διευθυντής του Τελωνίου Κήπων και πάνω από 16.000 περίπου άτομα υπολογίζονται ότι περνούν και μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο από το Τελωνίο του Κήπων. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Χρήστος Νάκος στην ΕΡΤ, να τον ακούσουμε. Αλλά πριν πάμε να δούμε για την κίνηση στα Τελωνία, να πούμε και για τη σημαντική επιτυχία που είχαν, γιατί βρήκαν μια τεράστια ποσότητα λαθρών τσιγάρων που είχε ως κατεύθυνση την Γαλλία.
5: Θα σας πω, το Τελωνίο Μεσίστρα που αξιοποίησε κάποιων στοιχείων πρόχευσε στον έλεγχο του συγκεκριμένου οχήματος. Το φορτηγό αυτό είχε προορισμό την Γαλλία.
6: Ναι.
5: Και εισήλθε στη χώρα μας, μπήκε στη χώρα μας στις 8 Ιουνίου το βράδυ και ελέγχθηκε στις 10 Ιουνίου. Περιμετρικά του φορτηγού, για να καταλάβετε, ναι. είναι ο λεγόμενος Μουσαμάς, είχε κάποια κυβότια με τα νόμιμα εμπορέματα τα οποία αναφέρονταν στα συνοδευτικά παρασιτικά,
6: ναι.
5: αλλά μετά από αυτό ήταν όλο το φορτηγό γεμάτο με κυβότια με τσιγάρα. Το φορτηγό ελέγχθηκε, έγινε καθολικός έλεγχος από τις εκθέσεις του Τελωνίου μας, του Τελωνίου που σήκανε δίλα από μένα και από τον προστάμα της δίωξης.
6: Ναι.
5: Δηλαδή κατέβηκαν όλα τα κυβότια κάτω και διαπιστώθηκε η μεγάλη αυτή λαθρεμπορία των τσιγάρων. Mm-hmm. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέφθουν στο ποσό των 1.151.000 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Το φορτηγό κατασχέθηκε, όπως κατασχέθηκαν και 5.627.000 τσιγάρα. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Η Γαλλία, να ξέρετε ότι ένα πακέτο τσιγάρα, ας πούμε, έχει από 10 έως 12 ευρώ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ναι, εμείς αυτό το μάθαμε και το ξέρουμε λόγω των Τούρκων μεταναστών στη Γαλλία, οι οποίοι
6: Σωστά.
5: κατά την επιστροφή τους και περνώντας το Τελωνίο των Κήπων, έχουν μαζί τους, φέρνουν από αυτούς που κουβαλάνε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες με τσιγάρα για να περάσουν τη χρονιά τους ενδεχομένως οι άνθρωποι. Εγώ στο φορτηγού, μόλις διαπιστώθηκε η παράβαση εκείνη την ώρα, δόθηκε εντολή από εμάς, από εμένα στους νεκτές, τον συνέλαβαν. Έγιναν τα απαιτούμενα έγγραφα που, σε αυτές, που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία που σου υπέγραψε και ο ίδιος. Το βράδυ της Τετάρτης που διαπιστώθηκε η παράβαση, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Θερόπη και κρατήθηκε. Και την επομένη το πρωί οδηγήσαμε στον εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να τον παραπέμψει στον ανακριτή και παραπέμπεται αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του ανακριτού.
7: Αυτή είναι στα καπνικά, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού μας σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.
8: Μάλιστα.
7: Και η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία σε λαθρεμπόριο τσιγάρων σε όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας μας. Ναι, τη δεύτερη θέση την είχαμε λάβει πάλι εμείς πέρυσι το Μάιο που είχαμε κατασχέσει 2.600.000 τσιγάρα. Δηλαδή φέτος ξεπεράσαμε και λίγο τον εαυτό μας, ας πούμε, κατά πολύ μάλλον. Διπλασιάσαμε την κατάσχεση, μάλλον την έβρεση αυτού του μεγάλου φορτίου τσιγάρων που προορίζονταν για τη Γαλλία. Πάντοτε σε κάποια τελωνία θα υπάρχουν αιτήσεις των προϊσταμένων ότι χρειάζονται προσωπικό. Είναι βέβαιο ότι αν έχεις μεγαλύτερο προσωπικό και καλύτερες υποδομές βεβαίως, είναι βέβαιο ότι η υπηρεσία λειτουργεί καλύτερα. Αυτά τα τσιγάρα, αυτό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή χώρους, είναι αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε τσιγάρα αυτό και να κάνουμε επόμενους ελέγχους με ασφάλεια. Και να έχουμε και τα τσιγάρα αυτά με ασφάλεια, ας το πούμε, αποθηκευμένα. Υπάρχουν οι υποδομές του Τελωνίου, οι οποίες είναι λίγο απαθιωμένες και δυσκολεύουν λίγο. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο που προφανώς το ξέρετε, είναι σε εξέλιξη από τον Νοέμβριο μήνα, το οποίο έχει ξεκινήσει για την αναβάθμιση του κτηρίου και των κτηριακών υποδομών. Δύο κτίρια θα γίνουν καινούργια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά κτίρια των υγειοπονικών και κτηνιατρικών ελέγχων.
8: Μάλιστα.
7: Και βεβαίως μια μικρή προσθήκη θα γίνει στο υπάρχον κτίριο και ανεβάθμιση, ανακαίνιση μάλλον όλων των χώρων των κτηρίων, των εξωτερικών και των ιστορικών χώρων των γραφείων. Δηλαδή.
8: Ναι.
7: Η παράδοση του έργου προβλέπεται να γίνει τέλη του έτους. Βέβαια, όταν τελειώσει αυτό με το καλό και δοθεί σε εμάς και στην αστυνομία προς χρήση, θεωρώ ότι και με την ανίσχυση του κατάλληλου προσωπικού, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα και δεν θα υπάρχουν αυτές οι ώρες αναμονής, οι οποίες οφείλουν σε μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο ποσοστό, μάλλον στο μεγάλο ποσοστό, είναι στους βιομετρικούς ελέγχους που κάνουν η αστυνομία. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ να σας πω ότι η αστυνομία του Τμήματος Διαβατηρικών Ελέγχων στους Κήπους ενισχύθηκε τελευταία με 14-15 άτομα, αν λέω σωστά. Και ο διοικητής του τμήματος, ο κύριος Δημηράκης, αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχουν οι φυστάμενες υποδομές με την αύξηση του προσωπικού. Γι' αυτό και τελευταίες, πριν δύο εβδομάδες που είχαν τον Μπαράνι οι Τούρκοι μέσα και είχε μεγάλη προσέλευση, επίσκεψη μάλλον είσοδο στη χώρα μας, το Τμήμα Διαβατηρικών Ελέγχων έκανε ό,τι μπορούσε, όπως σας είπα, και ο χρόνος αναμονής περιορίστηκε. Σημερινά έχουμε γύρω στα 1.600 με 1.800 άτομα που έρχονται από την Τουρκία στη χώρα μας.
8: Μάλιστα.
7: Αλλά Σαββατοκύριακα, Παρασκευή Σαββατοκύριακα, αυτό υπερτριπλασιάζεται. Ο αριθμός αυτός
8: υπερτριπλασιάζεται.
7: Ναι, μιλάμε για αυτή την περίοδο.
8: Ναι.
7: Από 1 Ιουλίου που θα αρχίσουν να έρχονται οι μετανάστες, οι Τούρκοι μετανάστες της Ευρώπης, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία κλπ. Και θα μπαίνουν στην χώρα τους και όταν θα επιστρέφουν μετά βέβαια, τότε θα είναι και σε συνδυασμό και με την, αύξηση των επισκεπτών, Τούρκων επισκεπτών, τουριστών μάλλον στη χώρα μας. Αυτό θα είναι λίγο έτσι δύσκολο διαχειρίσιμο.
8: Μία τρέλα. Ας με επιτραπεί η φράση θα είναι.
7: Θα είναι λίγο...
8: Πώς θα μπορείτε να το διαχειριστείτε από πλευράς προσωπικού, δεν ξέρω, εκείνη την περίοδο, γίνουν τα έξτρα ενισχύσεις?
7: Δόθηκε μια δυνατότητα, αλλά δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι συνάδελφοι να έρθουν στο ελληνικό, που είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ. Αλλά επειδή σας είπα όμως το μεγαλύτερο βάρος καθυστέρησης στα επιβατικά οχήματα το έχει η αστυνομία. Εκεί δόθηκε, έγινε ενίσχυση. Mm-hmm. Γίνεται χρήση όλων των υπαρχουσών διαδρόμων.
8: Ναι.
7: Και θα είναι η κατάσταση σίγουρα καλύτερη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα ή από ό,τι ήταν συγκριτικά με τους περσινούς αντίστοιχους θερινούς μήνες. Η κίνηση είναι διαρκής όλη την ημέρα και τις καθημερινές. Διαρκής. Με μια έτσι χαλάρωση 3 με 5 το μεσημέρι.
1: Αυτά λοιπόν από τον Διευθυντή του Τριλωνίου των Κύμων για όλα όσα συμβαίνουν και όλες τις εξελίξεις που έχουμε εκεί και από την Περιφερειακή Ενότητα, το ΕΒΟ της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Μακρόπουλο, είναι ο Αντιπεριφερειακής Καβάλας, για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού λευκόματος σήμερα το βράδυ στην Καβάλα.
9: Ήθελα να σας ενημερώσω για την εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Strikes και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην οποία, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης, όπου ουσιαστικά θα γίνει η παρουσίαση της έκδοσης της Περιφέρειας με τον τίτλο «Βραχογραφίες και βραχογραφήματα Καβάλας». Είναι η συγκεκριμένη έκδοση την οποία έχουμε εκδώσει και η οποία είναι ένα έργο ζωής του συναδέλφου γεωτεχνικού και γεωλόγου του Λάζαρου, του Χατζηλαζαρίδη, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου, ο οποίος έχει συγκεντρώσει σε μία πολύτιμη έκδοση όλα εκείνα τα βραχογραφήματα τα οποία κοσμούν απόκριμνες περιοχές των βουνών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Βέβαια ευτυχώς που βρίσκονται εκεί, γι' αυτό επεβίωσαν επί χιλιάδες χρόνια και γι' αυτό έχουμε την δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε σε ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουν μέσα από την έκδοση, δεν έχουν όμως και κανένας άνθρωπος δεν έχει εύκολα τη δυνατότητα να επισκεφθεί όλες αυτές τις περιοχές, γιατί βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το νομό μας και βρίσκονται κυρίως, όπως είπα, σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηλαζαρίδη για τη σημαντική δουλειά την οποία έχει κάνει. Θα ήθελα να πω ότι η έκδοση αυτή για μας έχει και ένα σαφές τουριστικό ενδιαφέρον εκτός από την επιστημονική και ιστορική καταγραφή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού μας και της κληρονομιάς μας. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορέσουμε στο μέλλον αυτό το βιβλίο να το εκδώσουμε και σε ξένες γλώσσες, έτσι ώστε να μπορεί να το προσεγγίσει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στην εκδήλωση στην Τετάρτη

0: της κληρονομιάς που έχουμε από την πλευρά των βραχογραφημάτων.
1: Κύριε Θηγά, να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που το τίτλο «Τραγουδάμε δίχως φόβο». Είχαμε την 8η γυναικοκτονία από χτες στη Δράμα, στη μνήμη των γυναικών που χάθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν

0: Είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΑΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της, στο κάτω νευροκόπιο της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας, και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζει από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας, από όπου προέρχονται φήμα και φήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους. Υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μία απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας, και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό. Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούνταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό, και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεση του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους δύο συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά, και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα σας δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόποντης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχή κτηνιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμένουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμασης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων και των περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης έως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοεφιλετών και συνοφιλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Ερτχανίων. Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου ενώ οδηγούσε περιοδικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φρακτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας το έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνους σε όλους τις μορφές τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, όπου έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το μπατσελορέτ πάρτι της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μερά στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε η μεταπός υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνο, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλη του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση, ωστόσο, συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Συμβούλιος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Έρθα Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφθεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Αντασυλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχίσουν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που κάλυπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα φαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά, ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κ. Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μια ενεργή γεώτρηση, λέει, και μια μονάδα αφαλάτωσης και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε 7 ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πώς έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μια ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυψη και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάν το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο όπως γράφω ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυψη είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από μέσα μεριά το λαγωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλα. Και να μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
0: ναι,
2: όσο
0: ναι.
2: περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα... Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνο, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαμψη χρονοβόρων, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε την σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε ενοικίες αφαλατώσεως, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους τρεις μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να ορκιδωθεί δρευτικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντήρα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού. Uh-huh. Ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση της ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για τον νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κροντήρα. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει τον δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, στον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε τεθεί από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονος ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος όπως είπαμε κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα να πω δίκιο την επομένη τη συνέντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγυαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγυαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικού ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγυαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Πουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την ΕΡΤΕ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Ίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο κύριος Παθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοδοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παραδεδομένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Παθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και η κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του Εκαυρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλυτή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρή επιφυλάξη για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχή στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυτετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προτεθεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η προθέτηση ή εγκατάσταση ναυτετών χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού που αναμένεται να συζητήσει και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας, αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και το σχετικό τους κάλεσμα, παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό, μάλιστα, που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα, και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περίοδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδόχους υπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισητισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών
0: να
7: περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σύντησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, δίκη, αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο. Όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κ. Σπανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια. Ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hop Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιους Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6. Τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και εκεί ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου.

0: Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ζήτησαν ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τίθεται σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζουμε τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για την νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έφυγε λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταδόν των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει στην πλατφόρμα του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου, και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr, και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους, ώστε χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και 3 φορές τη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του πόσο κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευρωπαϊκής της αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους 2 μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Στην στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, που ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Η ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θεοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για τον λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Κοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Κοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλό χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. Ένα 16 για το πετρέλαιο κίνηση, ένα 1059 ευρώ σε μετρικού τόνου, μείον 42% για το υγραέριο κίνηση. Μιλάμε πλέον για διψήφιε μειώσει στι δηληστηριακέ τιμέ, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Ενώ αισιόδοξο είναι τα μηνύματα και για τι τιμέ στην Αγγλία, μόλι βρικά το 1,99, λέει 14 λεπτά χαμηλότερα από τα ψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση. 1,73 για το πετρέλαιο κίνηση. Μιλάμε πάντα για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική ευέλεια και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ τις αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπες και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μια πάυση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβει μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή τη από τα στενά του ορμού. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για την Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το ορμούς.
9: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλ και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, δούμε θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουμε να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: Να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάγχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυδρολική βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη με συγχωρείτε ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. σαφώς χαμηλότερα από το 21% το ΕΠΟ είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη ωστόσο προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούν με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι λοιπόν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ. Φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στην τελική ευθεία. Μάλιστα αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα για να κλείσουμε πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις τέλος με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω λήξης πρόσβαση οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο.
0: Τώρα, επειδή Κώστα ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
10: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη,
0: ακριβώς, να την επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
10: Είναι στενά. Mm-hmm. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
10: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος και είπαμε και χθες 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΦ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
0: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
10: Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες. Ωραία. Και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
0: Βέβαια.
10: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
0: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
10: Βλέπουμε τεράστιες αποκλίσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, λέει, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
11: Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών,
12: ναι,
11: για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, αν έρθει μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
13: Ναι.
11: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
12: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
11: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
12: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
12: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
11: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
6: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο τιμό στα καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή των, και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
0: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
14: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαφέροντας κανένα τα σενάρια πέρι των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση ανάπτυξη δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπα χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4 και το τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
13: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Το τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
14: Βεβαίως και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά, αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια ακόμα φορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρατελάζει τη σπήγη τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιο το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
16: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ, έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε. Άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποπομπή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουντούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπά ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
0: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
17: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνησο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
18: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του Τζάμπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
12: Ισχύει αυτό?
18: Εγώ
12: τελικά
18: θα πω, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τηλεοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εστήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι? Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκ των συνόρων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στην G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόρου του Ορμούζ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως το βλέπετε από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία. Και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
0: Μάλιστα.
19: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στρατά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποτακοθέτηση των στενών. Ωραία. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνεί το Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το μεμοράντουμ.
0: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλό μεσημέρι από τον Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Ναμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλή Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια της, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πυρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηθμη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
0: Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
19: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ, και να είναι, και να, όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο, που το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά τορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονιό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο superstar της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
0: Ναι.
21: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
0: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
21: Παρίσου, θα είμαι εγώ από αυτό.
0: Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
21: λοιπόν. Πάντως, πώς και να έχει.
0: Ήταν ο superstar της βραδιάς χθες.
21: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Είναι 39 ετών, άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ, όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο. Δεν είπε να το κάνει και αυτή τη φορά, άλλο ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
0: Ακριβώς.
21: Μάλλον πώς τον είχε περάσει και να πει αίτησε, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
0: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε δύο γκολ να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
21: Εκεί θα πήγαινα τώρα. Έβαλε τρία γκολ νωρίτερα σε Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίπεδο Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Είχε δοκάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία. Βάλε δύο γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
0: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλαντ. Έτσι, μιλάμε.
21: Και να λέω και τον Εμπαπέ που έγινε πλέον ο πρώτος χώρος της Εθνικής Γαλλίας από αρκετά χρόνια και είναι μόλις δύο γκολ πίσω από τον Μέση, οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος κορών των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Εμπαπέ.
0: Και ο οποίος είναι ίδιο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
21: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και να δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος. Απόψε 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλω, αλλά θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Κάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
21: αναμνήσεις? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι, ναι.
21: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε, να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορούν να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία 5-7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε ισοπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
21: δεν είναι. Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα και ο Ρονάλντο.
0: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
21: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
0: Έτσι.
21: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
0: με πιο μηδενικό.
21: Δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και την κερκίδα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Μανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στην Ομαϊδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Ομαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υπό προεδρία Μακρόν. ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, υπενθυμίζω το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, έσπισε μάλλον την ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τον Λουδοβίκο 16ο εκείνη την εποχή και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις ΗΠΑ, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες ΗΠΑ να νικήσουν τον μεγάλο αντίπολο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραυστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
0: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Μακρόν στο δείπνο.
2: Ναι, φυσικά. Το εξέχω θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λυπεί θα είναι η Μελάνια Τσόκα.
0: Α, Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
2: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
0: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική η

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα λίγο καθυστερημένα, αλλά όπως λέμε ο δαίμον της τεχνολογίας, εδώ χτυπά ο δαίμον της αφηρημάδας. Οπότε διορθώθηκε αυτό το μικρό πρόβλημα, το παρέρτη είναι πάλι κοντά σας και σήμερα. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτίνης, 981 και 91,2 στα FM. Μας μεταδίδει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα δίκτυο που περιλαμβάνει την ΕΡΤ Καβάλας που την ακούτε στους 96,3 εκεί. Την ΕΡΤ Σερών στους 101,5 και την ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο υπάρχει συχνότητα των 101 FM. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Να μην ξεχάσω και την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ έτσι που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο εμάς αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ κεντρικά ή περιφερειακά. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα με μία δόση rock Rare Earth και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι εβδομάδα rock για τον Bar ΕΡΤ. Η Rare Earth είναι αυτή η πρωτοποριακοί Αμερικάνοι ροκάδες. Έγιναν ευρύτερα γνωστοί για την επιτυχημένη ανάμιξη της rock μουσικής με, του soul, με τη soul και το funk. Το πιο εμβληματικό κομμάτι τους, το Get Ready που το ακούσαμε, είναι μια εκρηκτική και μεγάλη σε διάρκεια διασκευή του ομώνυμου τραγουδίου των Temptations, το οποίο επίσης δεν ήταν των Temptations, γράφτηκε από τον Smokey Robinson. Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στο μόνιμο άλμπουμ τους με τίτλο Get Ready. Κυκλοφόρησε το 1969, έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Έγινε πλατινένιο και καθιέρωσε το συγκρότημα φυσικά στο οποίο ξεχώρισε ο Peter Χορελμπέκε, η Rivera ως τραγουδιστής και drummer. Και το συγκρότημα ξεχώρισε στην παγκόσμια μουσική σκηνή καταλαβαίνοντας υψηλές θέσεις στα τσάρτ. Έτσι, φίλε, το είπα σωστά. Λοιπόν, στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο που μας άκουγε χθες και μας το διόρθωσε και καλά έκανε. Άρα λοιπόν, να ξέρετε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν τα τσάρτ, υπάρχουν τα τσάρτ. Έτσι, τις εποχές, χάρη λοιπόν στο δυναμικό ρυθμό που είχε αυτό το συγκρότημα και τα εκτεταμένα solo τζαμαρίσματα. Το οποίο βέβαια το παρήγαγαν και το αναπαρήγαγαν και στη σκηνή. Τώρα θα πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά κλασικά ροκ κομμάτια του βρετανικού συγκροτήματος που φέρει το όνομα Bad Company. Δημιουργήθηκε το 1973 από πρώην μέλη των σπουδαίων γκρουπ της εποχής, progressive rock group της εποχής όπως η Free, ο Paul Rodgers και ο Simon Kirke. Η Mott the Hoople, από εκεί πήραν η Bad Company το Mick Ralphs και πήραν και τον Buzz Burrell από τους King Crimson. Το Shooting Star είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτό το συγκρότημα. Γράφτηκε από τον Paul Rodgers, περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Straight Shooter, που κυκλοφόρησε το 1975, γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 5 των καταλόγων των σχετικών στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία. Οι στίχοι του κομματιού έχουν προειδοποιητικό και συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς περιγράφουν την άνοδο και την τραγική πτώση ενός φανταστικού rockstar ονόματι Johnny, ο οποίος πεθαίνει πρόωρα από υπερβολική δόση βέβαια ναρκωτικών, αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές απώλειες της μουσικής σκηνής εκείνης της δεκαετίας, απώλειες που ακούν σε τεράστια ονόματα όπως εκείνο του Jimi Hendrix, όπως εκείνο της Janis Joplin. Όλα αυτά και άλλα πολλά σήμερα εδώ στον Bar ΕΡΤ, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, μέχρι τις 4 και σε όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αυτό είναι το Soul Kitchen, ένα εμβληματικό κομμάτι των Doors, το οποίο αποτελούταν από τον... οι Doors δηλαδή, αποτελούταν από τον χαρισματικό τραγουδιστή και ποιητή πλέον, τον Jim Morrison, τον Ray Manzarek στα πλήκτρα και τον κιθαρίστα τον Robby Krieger και έναν drummer τον John Densmore. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο μνημειώδες ομώνυμο τεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο The Doors. Έχει παίξει πάρα πολλές φορές διαφημιστικά σποτ, ειδικά το πρώτο μέρος και αν θυμάμαι καλά σε 12-inch ο σίγγλ πολύ μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το είχαν βγάλει και σε μια instrumental, από τους Doors πάλι, σε μια instrumental έκδοση. Οπότε από αυτήν την έκδοση είχε παιχτεί το κομμάτι πάρα πολλές φορές σε διαφημιστικά σποτ και σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Και λόγω και του τίτλου, του Soul Kitchen ας πούμε, είχε συνδεθεί πολλές φορές με συνταγές μαγειρικής αυτό το κομμάτι. Γενάρης του 1967, νομίζω ότι ο δίσκος αυτός όλος, The Doors, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς δίσκους στην ιστορία της rock μουσικής. Οι στίχοι του κομματιού βέβαια γράφτηκαν από τον Jim Morrison και αποτελούν φοροτιμή σε ένα πραγματικό εστιατόριο σε μια περιοχή που λέγεται Venice Beach στο Los Angeles. Ένα εστιατόριο που λεγόταν The Olivias, όπου ο Morrison σύχναζε εκεί, έβρισκε φθηνό σπιτικό φαγητό, soul food, και ένιωθε μια αίσθηση ζεστασιάς και ασφάλειας, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, με την μουσική σύνθεση να ξεχωρίζει και το χαρακτηριστικό ρυθμικό παίξιμο του οργάνου από τον Manzarek στα πλήκτρα και το solo της κιθάρας του Krieger. Τώρα, επίσης, ένα επικό κομμάτι, πολύ αγαπημένο μου, από ένα συγκρότημα που έχει γίνει γνωστό για το ακουστικό Lady in Black, του Uriah Heep. Όμως, πολλές και δεύτερες και τρίτες ακροάσεις σε ένα από τα best που είχα βγάλει, γιατί δεν κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή εύκολα άλμπουμ των Uriah Heep στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου έφεραν στη μνήμη το July Morning, πραγματικά επικό κομμάτι από αυτό το βρετανικό συγκρότημα, το οποίο κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του αποτελούνταν από τον David Byron στα φωνητικά, τον Ken Hensley στα πλήκτρα και στην κιθάρα και τον Mick Box στην κιθάρα, αλλά και τον Paul Newton στον μπάσο και τον Ian Clark στα drums. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Look at Yourself, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1971. Καθιέρεσε το γκρουπ ανάμεσα στους ηγέτες του σκληρού ήχου για εκείνη την εποχή. Η σύνθεση έχει διάρκεια πάνω από 10 λεπτά. Εμείς θα ακούσουμε τη ραδιοφωνική του έκδοση για ευνόητους λόγους. Γράφτηκε από τον Ken Hensley και τον David Byron και ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά οπερατικά φωνητικά και το χαρακτηριστικό σόλο του Moog στο synthesizer. Μάλλον στο synthesizer Moog, από έναν καλεσμένο μουσικό από τους Muffled Man. Στο φινάλε ήταν ο πληκτράς των Muffled Man, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, και οι στίχοι που περιγράφουν την αναζήτηση της αγάπης και της εσωτερικής ειρήνης κατά το ξημέρωμα μιας ημέρας του Ιουλίου. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτή ήταν η θρύλη της rock, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Πρόκειται για τους Jethro Tull, τον Ian Anderson κλπ. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά κομμάτια αυτού του progressive rock συγκροτήματος, επίσης για την εποχή, το οποίο καθοδηγόταν από τον πολυοργανίστα, τραγουδιστή και φλαουτίστα Ian Anderson. Βασικά μέλη της τότε σύνθεσης ήταν ο Martin Barr στην κιθάρα, ο John Evans στα πλήκτρα, ο Jeffrey Hammond στο μπάσο και ο Barrymore Barlow στα drums. Το τραγούδι νομίζω περιλαμβάνεται στο 7ο studio album τους με τίτλο War Child. Το 1974 εκεί στα τέλη του φθινοπόρου έφτασε στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard. Συνοδευόταν από πλούσιες ενορχιστρώσεις εγχόρδων. Η στίχη του κομματιού είναι γραμμένη εξ ολοκλήρου από τον Anderson και χρησιμοποιούν μεταφορές από τη ζωή των ζώων στη ζούγκλα για να περιγράψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και το σκληρό ανταγωνισμό της καθημερινότητας στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες, ενώ η μουσική βασίζεται σε ένα ρυθμικό, βατό, πιο pop-orientated ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες πιο σύνθετες δουλειές του group. Τώρα, το White Room είναι ένα από τα πιο διάσημα και επιδραστικά τραγούδια των Βρετανών Cream, το οποίο αποτελούσε το πρώτο μεγάλο super group της rock και βέβαια μέλη του ήταν ο Eric Clapton, ο Jack Bruce στο μπάσο και ο Ginger Baker στα drums. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο τρίτο τους άλμπουμ, το διπλό Wheels of Fire, το οποίο κυκλοφόρησε το 1968, κατέκτησε την κορυφή των chart στη ΣΥΠΑ και έγινε το πρώτο πλατινένιο διπλό άλμπουμ στην ιστορία. Η μουσική συντέθηκε από τον Jack Bruce, ενώ η σουρεαλιστική και ποιητική στοιχή γράφτηκαν από τον ποιητή Pete Brown, περιγράφοντας ένα καταθλιπτικό λευκό δωμάτιο που ο αφηγητής περιμένει τον έρωτά του σε ένα σταθμό τρένου, με τη σύνθεση να μένει στην ιστορία για τη χρήση των εφέ στην κιθάρα από τον Clapton, αλλά και το ασυνήθιστο ρυθμικό μοτίβο στην εισαγωγή από τον Baker. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε εδώ στην Αρτικό Μωτινή σε 981 και 91,2 στο FM και από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5 και από την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Δεύτερο κομμάτι από Cream. Θέλετε λίγο η αδυναμία που έχουμε στον Clapton. Λίγο ότι ήταν ένα έτσι ευφυές σχήμα αυτό το βρετανικό Power Trio. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επίσης κομμάτια του στο Strange Brew. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Disraeli Gears, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και καθόρισε τον ήχο του ψυχεδελικού blues rock της εποχής. Η σύνθεση βασίστηκε σε ένα προγενέστερο blues κομμάτι του συγκροτήματος, το Loudy Mama, ενώ οι στίχοι αυτή τη φορά γράφτηκαν από τον ιδιοφυή παραγωγό του γκρουπ, τον Φέλιξ Παπαλάρδη, ο οποίος έγραψε τους στίχους μαζί με την τότε σύζυγό του, την Γκέιλ Κόλινς, και τον Έρικ Κλάπτον. Και αναφέρονται μεταφορικά σε μια γυναίκα που ασκεί μαγική επιρροή στον πρωταγωνιστή, με το τραγούδι να ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό κιθαριστικό παίξιμο του Κλάπτον, το οποίο είναι επηρεασμένο από το στυλ του Albert King, τον οποίο είχε γνωρίσει τότε. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για εκείνη την εποχή, μια και μιλάμε για κιθαρίστες, μια και μιλάμε για σχήματα, μια και μιλάμε για ψυχεδέλεια, πάμε να ακούσουμε και λίγο Jimi Hendrix.

Αυτός ήταν ο Jimi Hendrix, αυτό ήταν και το Foxy Lady. Ένα από το πιο αποδραστικά, επιδραστικά συγγνώμη, κομμάτια του θρύλου αυτού της κιθάρας, το οποίο ηχογραφήθηκε με το συγκρότημα του τους Jimi Hendrix Experience, τους οποίους συμμετείχαν ο Noel Redding στο μπάσο, ο Mitch Mitchell στα drums, φυσικά ο ίδιος ο Hendrix στην κιθάρα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο μνημειώδες ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Are You Experienced. Κυκλοφόρησε αυτό το 1967 και ως άλμπουμ άλλαξε ριζικά την πορεία της ροκ μουσικής κατά την ταπεινή μου άποψη. Γραμμένο εξ ολοκλήρου από το Hendrix, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από τις γυναίκες που το γοήτευαν, μεταξύ των οποίων εικάζεται ότι ήταν και η Heather Taylor, μετέπειτα σύζυγος του Roger Dartley, και ξεχωρίζει για το έντονο σεξουαλικό του υπόβαθρο με πρωτοποριακό ρίφ, βαριά χρήση του feedback της κιθάρας και το χαρακτηριστικό σόλο που ανέδειξε την καινοτόμο τεχνική του Hendrix. Οπότε ακούγοντας ένα Hendrix και με κοιτάει ο Γιώργος Εφρεμίδης τώρα που ετοιμάζεται για την εκπομπή του, για την εκπομπή που γίνεται κάθε δεύτερη Τετάρτη και δίνει βήμα στον ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών μέσα από το μικρόφωνο και τη ματιά του Χρήστου Σερμπέζη. Λοιπόν, το Little Wing λοιπόν είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αριστουργηματικές μπαλάντες του Jimi Hendrix, η οποία ηχογραφήθηκε με το συγκρότημά του τους The Jimi Hendrix Experience, όπως σας είπα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο Axis Bold as Love, το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1967 και γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο top 10 των Βρετανικών chart. Οι στίχοι του τραγουδίου γραμμένοι από τον Hendrix έχουν έναν έντονα ποιητικό και θέριο χαρακτήρα, περιγράφοντας μια ιδεατή προστατευτική γυναικεία φιγούρα που μοιάζει με πνεύμα ή νεράιδα, ενώ η μουσική σύνθεση ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή μίξη ρυθμικής και lead κιθάρας με τη χρήση διαφόρων εφέ που χρησιμοποιούσε ο Hendrix και την προσθήκη ενός άλλου εφέ που είχε πρωτοπαρουσιαστεί τότε, αυτοί που παίζουν κιθάρα θα με καταλάβουν, το Glockenspiel, που ενισχύει την παραμυθένια ατμόσφαιρα του κομματιού. Φυσικά σε steel blues, φυσικά το Little Wing είναι ξεπέραστο και νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο κομμάτι που θα μπορούσε να κλείσει αυτό εδώ το μπαρ. Μέχρι αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα που θα τα ξαναπούμε, ευχές για ένα καλό βράδυ. Γεια χαρά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 337 άτομα, εκ των οποίων 191 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τις πιο συχνές ψυχολογικές και κοινωνικές αντιδράσεις που εμφανίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μετά το χωρισμό από μια κακοποιητική σχέση. Συχνά τα άτομα υποτιμούν την κακοποίηση που έχουν βιώσει και κατηγορούν τον εαυτό τους, κάτι που δυσκολεύει την ανάρρωση και ενισχύει την αυτοκριτική και την έλλειψη υποστήριξης από το περιβάλλον. Παράλληλα παρουσιάζεται η ανάγκη για αποδοχή και αναγνώριση από τους άλλους, η οποία όταν γίνεται υπερβολική οδηγεί σε εξάρτηση και ευαλωτότητα. Θα αναφερθούμε επίσης στις αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, όπως φίλοι που στρέφονται εναντίον του θύματος, παραπληροφόρηση ή τοξική σε εισαγωγικά ενημέρωση, καθώς και σε φαινόμενα κοινωνικής απόσυρσης του θύματος. Τέλος, θα επισημάνουμε κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ θα τονίσουμε ότι η ανάρρωση απαιτεί ενεργή προσπάθεια και υποστήριξη. Κάποιες από τις πιο συχνές αντιδράσεις θυμάτων κακοποίησης που συμβαίνουν μετά τον χωρισμό είναι αυτές που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Τα θύματα μειώνουν πολύ συχνά τη σοβαρότητα της κακοποίησης που έχουν δεχτεί. Όπως είπε η Μαρία, η οποία είχε δεχτεί μακροχρόνια κακοποίηση από τον σύζυγό της, «Ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι να κατανοήσω ότι αυτό που περνούσα μέσα στη σχέση μου ήταν εξαναγκαστικός έλεγχος». Αυτό το σχόλιο της Μαρίας δείχνει ότι είχε συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να υφίστατο εξαναγκαστικό έλεγχο από τον πρώην σύντροφό της, αλλά ότι δεν είχε αποδεχτεί πλήρως ότι αυτό συνέβαινε. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολύ συχνά μειώνουν τη σοβαρότητα της κακοποίησης που δέχονται, ειδικά όταν αυτή δεν συνοδεύεται από σωματική βία. Υπάρχει ένας μύθος ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να είναι κακοποίηση αν δεν υπάρχουν φωνές ή χτυπήματα. Οι ήσυχοι και γι' αυτόν τον λόγο συγκαλυμμένα κακοποιητικοί, οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι καλοί, δεν ταιριάζουν με το στερεότυπο του θυμωμένου κακοποιητικού άντρα. Αν και η τάση να μην αναγνωρίζεται η κακοποίηση από μεριά του θύματος είναι γενική, ωστόσο θα πρέπει να παρατηρηθεί επίσης ότι είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην ανάρρωση του θύματος. Όταν δεν αναγνωρίσουμε την κακοποίηση που έχουμε δεχτεί, τότε είναι και πιο πιθανό να κατηγορούμε τον εαυτό μας γι' αυτό. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να συνειδητοποιήσουμε το κακό που μας έχει προκαλέσει η κακοποίηση που δεχτήκαμε ή στο να κατανοήσουμε για ποιον λόγο έχουμε αντιδράσει με τον τρόπο που αντιδράσαμε. Ένα άλλο θέμα επίσης είναι ότι αν εμείς οι ίδιοι μειώνουμε τη σημασία ή το μέγεθος αυτού που περάσαμε, τότε είναι επίσης πολύ πιθανό και οι άλλοι γύρω μας να μην δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον ή την ανάλογη στήριξη. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς τα θύματα ενδοικογενειακής βίας συχνά επηρεάζονται μετά τον χωρισμό από αυτοκατηγορίες και προβληματικές κοινωνικές σχέσεις, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την ανάρρωσή τους. Γι' αυτό χρειάζεται κατανόηση, αυτοσυμπόνια και υγιή όρια στις σχέσεις τους. Το να κατηγορούμε τον εαυτό μας για την κακοποίηση που δεχτήκαμε είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Οι αυτοκατηγορίες είναι πολύ συχνές σε γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοικογενειακή βία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι αυτοκατηγορίες είναι αναπόφευκτες, αλλά τις συναντούμε ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου μία γυναίκα έχει πάρει κάποια απόφαση την οποία θεωρεί ότι ήταν δειλή ή κατά κάποιον τρόπο ηθικά λανθασμένη. Ένα πρόβλημα με τις αυτοκατηγορίες είναι ότι όταν κρίνουμε με αρνητικό τρόπο τη συμπεριφορά μας, δίνουμε το πράσινο φως να μας κρίνουν και οι άλλοι αρνητικά. Στο παράδειγμα της Μαρίας που αναφέραμε πριν, η ίδια είχε κάνει σχέση με έναν άλλον άντρα πριν ακόμα χωρίσει, και αυτό σίγουρα θα ήταν κατακριτέο από την οικογένεια και τους φίλους της, αλλά είναι επίσης σίγουρο ότι αν κατηγορούσε και η ίδια τον εαυτό της, αυτό θα ενθάρρυνε τους άλλους στο να την κατηγορήσουν ακόμα περισσότερο. Το να έχει σχέση στα πλαίσια μιας κακοποιητικής σχέσης δεν είναι ασυνήθιστο. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια τεράστια ανάγκη για αγάπη, για συμπόνια, για ασφάλεια, για τρυφερότητα από τον σύντροφό μας. Όταν αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται, όπως στην περίπτωση της Μαρίας, τότε το να αναζητούμε την ικανοποίηση μιας τόσο βασικής ανθρώπινης ανάγκης εκτός σχέσης είναι άραγε ηθικά λάθος. Προκειμένου να αναρρώσει πλήρως η Μαρία και κάθε γυναίκα που έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, είναι το να κατανοήσει πλήρως το πλαίσιο της συμπεριφοράς της με την προοπτική να αναπτύξει περισσότερη κατανόηση και συμπόνια για τον εαυτό της. Όταν αναπτύξει συμπόνια για τον εαυτό της, τότε θα είναι και πιο πιθανό και οι άλλοι να της φερθούν με περισσότερη συμπόνια. Ένα άλλο στοιχείο είναι το να στηριζόμαστε στους άλλους για αποδοχή και αναγνώριση. Αν και είναι φυσιολογικό να αναζητούμε αναγνώριση και αποδοχή εξωτερικά από τους άλλους, ωστόσο δεν είναι πάντοτε υγιές. Όταν στηριζόμαστε υπέρμετρα από την εξωτερική αποδοχή, τότε βρισκόμαστε στο έλεος των άλλων και χάνουμε έτσι την εσωτερική αίσθηση ελέγχου, καθώς και την εσωτερική αίσθηση της αξίας μας. Φυσικά το να έχουμε την επικύρωση από τους άλλους είναι σημαντικό και ωραίο, αλλά το να στηριζόμαστε πάρα πολύ στη γνώμη των άλλων μπορεί να μας κάνει πολύ ευάλωτους όταν οι άλλοι αποφασίσουν να μας κρίνουν αρνητικά. Είναι σημαντικό να μάθουμε να δίνουμε αξία στον εαυτό μας χωρίς να χρειαζόμαστε επιβεβαίωση από τους άλλους και να εμπιστευόμαστε την κρίση μας. Ένα άλλο στοιχείο που θα αναφέρουμε εδώ είναι οι λεγόμενοι φίλοι, οι οποίοι γίνονται εχθρικοί στην πορεία. Οι φίλοι μας πολύ συχνά γίνονται εχθρικοί μετά τον χωρισμό μας από μια κακοποιητική σχέση. Οι κακοποιητικοί σύντροφοι αυτό που συχνά κάνουν είναι ότι μέσω χειριστικών συμπεριφορών καταφέρνουν να στρέψουν τόσο την οικογένεια όσο και τους φίλους του θύματος εναντίον του. Τα θύματα και αυτά με τη σειρά τους πολύ συχνά δεν μιλάνε στους γύρω τους για την κακοποίηση που δέχονται μέχρι που να τελειώσει η σχέση, και έτσι οι άλλοι μπορεί να μην πιστέψουν ότι η σχέση ήταν πράγματι κακοποιητική. Άλλοι σε εισαγωγικά φίλοι φαίνεται να ευχαριστούνται με το δράμα που περνάμε και συχνά μας δείχνουν κατανόηση και συμπόνια, ενώ στη συνέχεια δίνουν πληροφορίες στον κακοποιητή μας. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει ανάγκη να ελέγχουμε τις φιλίες μας. Οι πραγματικοί φίλοι θα είναι πάντοτε εκεί για μας, δεν θα κρίνουν, θα δείχνουν συμπόνια και ποτέ δεν θα μας κακολογήσουν πίσω από την πλάτη μας και δεν θα δώσουν πληροφορίες στον κακοποιητή μας. Ο φίλος σε εισαγωγικά που απλά θέλει να σε ενημερώσει επειδή χρειάζεται να γνωρίζεις, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Όπως ανέφερε μια γυναίκα,
είπε ότι έχω εγκαταλείψει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κάποιοι φίλοι μου εξακολουθούν να με ενημερώνουν για το τι λέει ο πρώην μου για μένα και πραγματικά εύχομαι να μην το έκαναν αυτό. Αυτοί οι φίλοι μας λοιπόν θα πρέπει να τους ζητηθεί με ξεκάθαρο και άμεσο τρόπο να μην μας δίνουν τέτοιου είδους πληροφορίες αν δεν το επιθυμούμε. Αν συνεχίσουν παρά το ότι τους το έχουμε πει και συνήθως συνεχίζουν, τότε θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν είναι πραγματικοί μας φίλοι ή απλώς απολαμβάνουν εις βάρος μας το δράμα που περνάμε. Μπορεί να αποφασίσουμε να τους δώσουμε άλλη μία ευκαιρία, αλλά αν συνεχίσουν τότε σημαίνει ότι δεν σκέφτονται με βάση το δικό μας καλό και γι' αυτόν τον λόγο θα ήταν καλό να απομακρυνθούμε από αυτούς. Θα πρέπει επίσης να δούμε το εάν μιλούν στον κακοποιητή μας για τις αντιδράσεις μας, γιατί και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς μετά την ενδοοικογενειακή βία τα θύματα μπορεί να βιώνουν κοινωνική απόσυρση, ψυχολογικές δυσκολίες και έντονα συναισθήματα, και το πώς η ανάρρωση είναι εφικτή μέσω υποστήριξης, αυτοφροντίδας και της ανάπτυξης υγιών τρόπων διαχείρισης της κακοποίησης και των αντιδράσεών μας. Θα μιλήσουμε πρώτα για την κοινωνική απόσυρση. Μία γυναίκα ανέφερε ότι έχασα την ικανότητά μου να εμπιστεύομαι ανθρώπους και έτσι αποτραβήχτηκα κοινωνικά. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αποκόβονται κοινωνικά από τον ίδιο τον κακοποιητή τους, αλλά και τα ίδια τα θύματα πολλές φορές αποσύρονται κοινωνικά από μόνα τους. Κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί να είναι πολύ καταστροφικό για την αίσθηση αυτοπεποίθησης και προσωπικής αξίας του θύματος. Είμαστε κοινωνικά όντα και γι' αυτόν τον λόγο όταν είμαστε κοινωνικά απομονωμένοι είναι πιο δύσκολο να αναρρώσουμε από ψυχολογικά τραύματα. Ακόμα και αν έχουμε έστω και έναν καλό φίλο ή μία επαφή που μπορούμε να εμπιστευτούμε και να μιλήσουμε για αυτά που περνάμε, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στην ανάρρωσή μας. Στην περίπτωση απουσίας κάποιου καλού φίλου, τότε ένας επαγγελματίας με ειδίκευση στο χώρο της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί επίσης να βοηθήσει. Ένα άλλο στοιχείο είναι το άγχος και η πεσμένη διάθεση στα θύματα κακοποίησης. Το άγχος, η πεσμένη διάθεση, η κατάθλιψη είναι φυσιολογικές αντιδράσεις στο τραύμα που προκαλείται από την ενδοοικογενειακή βία. Οι γυναίκες δεν είναι αδύναμες επειδή βιώνουν τέτοιου είδους συμπτώματα. Στην πραγματικότητα θα ήταν μάλλον περίεργο ή ασυνήθιστο το να μην έχει κάποιος ψυχολογικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια ή μετά από την ενδοοικογενειακή βία που έχει βιώσει. Παρά το γεγονός ότι είναι φυσιολογικό το να περνάμε ψυχολογικές δυσκολίες, θα ήταν καλό να κάνουμε κάποια προληπτικά βήματα για την ανάρρωσή μας. Η ανάρρωση γενικά δεν θα συμβεί έτσι απλά χωρίς κάποια παρέμβαση. Είτε αυτό είναι το να βάλουμε ως προτεραιότητά μας τη φροντίδα του εαυτού μας, την άσκηση, την αναζήτηση ψυχοθεραπείας, τη λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Πολλά μπορούν να γίνουν προκειμένου να αναρρώσουμε από το άγχος και την πεσμένη διάθεση, τα οποία πολύ συχνά προέρχονται από την ενδοοικογενειακή βία. Το να αντιδρούμε στην κακοποίηση τώρα που δεχόμαστε, μια γυναίκα σχετικά με αυτό ανέφερε ότι η κακοποίηση του Γιώργου συνεχίστηκε παρά το γεγονός ότι τον παρακαλούσα να σταματήσει. Οι κακοποιητικοί άνθρωποι γενικά είναι σαν να τρέφονται από την δυσφορία που προκαλούν στα θύματά τους. Θα λέγαμε ότι απολαμβάνουν, με ή χωρίς εισαγωγικά το απολαμβάνουν, την αντίδραση που βλέπουν ότι προκαλεί η κακοποιητική τους συμπεριφορά στο θύμα. Αυτή είναι η σε εισαγωγικά ανταμοιβή τους, η οποία στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως κίνητρο για αυτούς στο να εφεύρουν και άλλους τρόπους κακοποίησης του θύματός τους. Κάτι που έχει προταθεί ως τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών είναι η λεγόμενη στρατηγική του γκρίζου βράχου. Αυτό που εννοούμε με τον γκρίζο βράχο είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς από μεριά του θύματος, ο οποίος θα είναι γκρίζος, σε εισαγωγικά. Με άλλα λόγια, συμπεριφορά η οποία δεν θα προκαλεί και δεν θα αντιδρά συναισθηματικά στα καμώματα του κακοποιητή, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο κακοποιητής μας δεν θα ανταμείβεται με το να μας βλέπει να αντιδρούμε συναισθηματικά, είτε αυτό λέγεται στεναχώρια, είτε νεύρα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα δείχνει ότι η συμπεριφορά του μας επηρεάζει. Αυτή η στρατηγική λοιπόν έχει ως σκοπό να σταματήσει την ανταμοιβή που αποκομίζει ο κακοποιητής από εμάς όταν μας βλέπει να υποφέρουμε από τη συμπεριφορά του, και έτσι σταδιακά να αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον του προς εμάς. Αυτή η στρατηγική μπορεί επίσης να έχει ωφέλη για εμάς πέρα από το ότι κάνει τον κακοποιητή μας να χάνει το ενδιαφέρον του προς εμάς. Όταν σταματάμε να δείχνουμε συναίσθημα, αυτό μας βοηθάει να ρυθμίζουμε
τα δικά μας συναισθήματα με καλύτερο τρόπο. Είναι πιο πιθανό να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε να μην νιώθουμε τόσο πληγωμένοι από την κακοποίηση που έχουμε δεχτεί. Πιθανότατα έχουμε ελάχιστο έλεγχο όσον αφορά το τι κάνει ο κακοποιητής μας, αλλά έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να ελέγξουμε τη δική μας αντίδραση στην κακοποίηση που δεχόμαστε από αυτόν. Η τεχνική του γκρίζου βράχου μπορεί να μας βοηθήσει στο να ασκήσουμε αυτού του είδους τον έλεγχο. Μπορεί επίσης να μας κάνει να κατανοήσουμε ότι ο κακοποιητής μας δεν είναι σε θέση να μας κάνει να αντιδράσουμε και ότι έχουμε τον έλεγχο του να επιλέξουμε στο πώς θα αντιδράσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση σχετικά με το ποιες είναι οι πιο συχνές ψυχολογικές και κοινωνικές αντιδράσεις που εμφανίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μετά τον χωρισμό από μια κακοποιητική σχέση. Όπως είδαμε, συχνά τα θύματα υποτιμούν την κακοποίηση που έχουν βιώσει και κατηγορούν τον εαυτό τους, κάτι που δυσκολεύει βέβαια την ανάρρωσή τους και ενισχύει την αυτοκριτική και την έλλειψη υποστήριξης από το περιβάλλον τους. Είδαμε επίσης το πώς η ανάγκη για αποδοχή και αναγνώριση από τους άλλους, όταν γίνεται υπερβολική, οδηγεί σε εξάρτηση και ευαλωτότητα. Αναφερθήκαμε επίσης στις αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, όπως φίλοι που στρέφονται εναντίον του θύματος, παραπληροφόρηση ή τοξική, σε εισαγωγικά, ενημέρωση του θύματος από φίλους, καθώς και σε φαινόμενα κοινωνικής απόσυρσης του θύματος. Τέλος, επισημάναμε κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις στην κακοποίηση, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ τονίσαμε ότι η ανάρρωση απαιτεί ενεργή προσπάθεια και υποστήριξη. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Κομωτινής. Σήμερα στην μουσική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που πραγματικά δεν τελειώνει, δεν παλιώνει, καλύτερα να το πω έτσι, ποτέ. Είναι από εκείνα τραγούδια που αγγίζουν με ένα σχεδόν μεταφυσικό τρόπο το αιώνιο ανθρώπινο αίτημα για σύνδεση, για συντροφικότητα και έβρεση ενός προσωπικού καταφυγίου μέσα στο χάος του κόσμου, γραμμένο από έναν σπουδαίο άνθρωπο της μουσικής, του στίχου κυρίως, του Παρασκευά Καρασούλου και της μουσικής του Γιώργου Ανδρέου, από την πρώτη ερμηνεία που είχε και το τίτλο «Μικρή Πατρίδα» και από τον πρώτο εξ ολοκλήρου οικολογικό δίσκο σε CD τότε. Όταν λέω το τότε, μιλάμε για το 1996, τέτοια εποχή ήταν όταν κυκλοφόρησε.

Μπορεί αργότερα το τραγούδι αυτό να έγινε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία όταν το ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας και ο Χρήστος Θηβαίος, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο καθηλωτική ερμηνεία από τον Παντελή Θεοχαρίδη. Πάμε τώρα σε ένα soundtrack μιας κοινωνικής δραματικής σειράς. 1999 προβαλόταν, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγκα, σε μουσική του Κώστα Ζευγαδέλη, σε στίχους του Γιώργου Κορδέλα. Ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι όπου η λιαχτίδα συμβολίζει το φως, την ελπίδα για αναγέννηση, με την αγάπη να λειτουργεί ως θεραπευτική δύναμη. Ήταν έτσι ανακλείδω.

και από το soundtrack σε μια καταπληκτική ταινία στην πολιτική κουζίνα του 2003, Ευαθία Ρεμπούτσικα, Τάσος Μπουλμέτης, ο οποίος πέρα από τους στίχους είχε γράψει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας αυτής, και έρχεται μια φωνή που έκανε την ανατροπή της εκείνο το διάστημα, είναι Τάσα Θεοδωρίδου, που αφαίρεσε κυριολεκτικά στην ερμηνεία της κάθε περιττό λαϊκό στολίδι. Επιστράτευσε μια, αν θέλετε, εσωτερική, δωρική σχεδόν ψιθυριστή ερμηνεία στο κουπλέ και αποκορύφωσε το τραγούδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές».

επόμενο το ακούσαμε για πρώτη φορά σε ένα ζωντανά ηχορευμένο άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον τίτλο «Άλλαξαν οι χρόνοι μου» το 1999. Επανακυκλοφορεί λίγο αργότερα το 2002 στα 5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι και στο χρώμα επίσης της Τσαλιγοπούλου κάποιους μήνες αργότερα. Σε μουσική και στίχους του Νίκου Πορτοκάλουγλου το «Δε μας συγχωρώ».

Το κλείσιμο θα έρθει με ένα τραγούδι από μια πρόαπτη συνάντηση κυκλοφόρησε και θα το παρουσιάσουμε και εδώ στην εκπομπή λίγο αργότερα βέβαια στις 7 Ιουλίου. Πρόκειται για την συνάντηση του πολύ αγαπημένου συνθέτη και ερμηνευτή του Γιάννη Σαβιδάκη με έναν γνωστό δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Γιώργο Κουβαρά, και οι δυο τους λοιπόν μαζί συνυπογράφουν το τραγούδι «Η τελευταία αγκαλιά». Έτσι θα κλείσω για σήμερα. Επιστροφή αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 και 5 περίπου το απόγευμα, με την συντροφιά του Μιχάλη Μητακίδη, τον Active Member μαζί μας. Δώρα δασκάλου στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα Ποσό Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα.

0: Εσύ κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνηση. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες σύμφωνα με εκτιμήσεις για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Στο Εβιάν της Γαλλίας, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών της Δύσης αποφάσισαν νέες κυρώσεις στη Μόσχα και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Χαιρέτησαν τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν για την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια πολύ γερή συμφωνία που, αν δεν γινόταν, θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση. Αν δεν τηρηθεί, θα γυρίσουμε στους βομβαρδισμούς, σημείωσε. Στα Γρεβενά, ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο σπίτι του στο χωριό Δεσπότης. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν τα θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η Γαλλία έως την Κυριακή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου, με πιθανή αναβάθμιση του επίπεδου συναγερμού σε πορτοκαλί από την Πέμπτη σε περιοχές από τη λεκάνη του Παρισιού έως και το κέντρο της χώρας. Και ο αυριανός καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αρχικά γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5:30.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών.

0: Είναι δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εμείρθε το καλοκαιράκι ξανά. Σας τα είχαμε πει από χθες ότι θα βρέξει σήμερα και θα δροσίσει. Η δροσιά είναι ωραία και η βροχή ωραία ήταν. Βέβαια, παραέβρεξε η αλήθεια είναι μέσα στη νύχτα, αλλά ήταν όμορφα. Τώρα πάλι καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Είμαστε στον 102.3. Είμαστε καλά, έτσι λέμε τουλάχιστον. Η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Επιτέλους στην τεχνική υποστήριξη. Επιτέλους είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταβουλής. Ή αλλιώς Λιάκος που το λέω εγώ. Σε ευχαριστώ, ρε εσύ, φίλε. Καιρό είχα να σε δω. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τέλεια. 17 του Ιούνιου, και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σιγά σιγά τελειώνει ήδη ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οπότε πρέπει να σπεύσουμε σιγά σιγά στις θάλασσες και να περνάμε ωραία. Θα μου πεις βέβαια σήμερα το πρωί, γεια σου Αλέκα. Έβρεχε, έκανε, έρανε, ναι, εντάξει, μια μέρα ήταν όμως αυτό. Πάει, τελείωσε. Θα μου πεις, θα ξανάρθει. Ναι, γιατί έτσι θα είναι το καλοκαιράκι. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα τον Ιούνιο με βροχές, με καταιγίδες, μία πολύ ζέστη, μία βροχούλες, αλλά χρειάζονται, είναι πολυπόθητες. Λοιπόν, Τετάρτη, σήμερα 17 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 28 η βαθμή Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα διαβάζω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση, ορίστε, της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γι' αυτό λέγαμε και για τις βροχές. Και σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω ότι το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο τότε των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Είχα την τύχη να το δω και από κοντά. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας, οπότε δίνω κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας 2313338420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, οτιδήποτε γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930078228. Έχουμε λίγο κινησούλα και στην Βασιλή Σόλγας βλέπω αυτή τη στιγμή και στην Εγνατία και λίγο πυκνώνει και η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Γενικά να έχετε λίγο υπομονή, ψυχραιμία, 102 στα ραδιόφωνά σας. Εμείς θα σας δροσίσουμε, θα σας προσφέρουμε απλόχερα και την αγάπη μας και ωραία άσματα. Και επειδή η μουσική, το ραδιόφωνο και γενικά αυτή η δουλειά που κάνουμε έτσι μας δίνει μια αίσθηση της ελευθερίας, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που λέγεται Set Me Free.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 17 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι εντάξει, τα είχαμε πει ότι θα βρέξει σήμερα. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχει και πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, μαθαίνουμε, στα Μάλγαρα. Αν είστε προς τα εκεί και κατευθύνεστε, να ξέρετε ότι λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Αλλά υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας. Εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε όλα. Και φυσικά πάμε λίγο στα του καιρού. Από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, το καταλάβαμε, υπήρξαν αλλαγές σημαντικές στο καιρικό τοπίο της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες που επηρεάζουν κυρίως την ηπειρωτική χώρα. Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι αν και τα φαινόμενα δεν είναι ακραία, η σύντομη διάρκεια τους μπορεί να προκαλέσει κάποια τοπικά προβλήματα. Αύριο Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες περιορίζονται κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στη στερεά Ελλάδα Αττική, Εύβοια και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το κινητό μου, ενδέχεται να ξαναβρέξει γύρω στις 8-9 το βράδυ. Κατά τα άλλα, δεν περιμένουμε κάτι έτσι ανησυχητικό. Αύριο Πέμπτη θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα έχουμε ήλιο. Παρασκευή δε, μάλλον θα μας τα ξαναμουσκέψει, έτσι θα το πηγαίνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μία βροχούλα, μία ζέστη, μία κρύο, μία ζέστη, ξέρετε. Παρασκευή πάλι βροχούλα, Σαββατοκύριακο προς το παρόν δείχνουν όλα ότι βαίνουν καλώς. Ελάτε λοιπόν εδώ για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν τώρα μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στην κίνηση δηλαδή, είστε στην εργασία, έχετε επιστρέψει σιγά σιγά στο σπίτι σας, είστε στη βόλτα, αν είστε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάω λίγο στα virals του διαδικτύου, ξέρετε αυτά τα όμορφα και τα χαλαρά. Αν τα νεύρα λέει και έγανε θερμίδες, θα ήμουν μοντέλο τώρα. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Θέλω λέει ένα χαλάκι εισόδου που να γράφει ουστ αντί για αυτή, γιατί αυτά τα welcome λέει και αυτά δεν ταυτίζομαι. Εγώ έχω ένα χαλάκι εισόδου που γράφει this is my happy place. Έτσι. Λοιπόν, άλλο λέει ξυπνάω, άλλο πίνω καφέ, άλλο είμαι λειτουργική. Εγώ που λες Ηλία, σήμερα ξύπνησα με τη φωνή του Μανάβη όλη την ώρα που φώναζε έχω μεγάλο, έχω τραγανό, έχω γλυκό κεράσι. Γιατί, πού πήγε το μυαλό σου, δεν κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε όμορφα τραγούδια για τη συνέχεια από αυτές τις τραγουδάρες κομματάρες. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει. Εννοείται την καλησπέρα μας στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στο εξωτερικό. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ανεβάστε κι άλλο την ένταση γιατί αξίζει.

Τραγουδάρα κομματάρα, εδώ μόνο. Τα έχουν δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Το σχέδιο λένε να κάνω δίαιτα, αλλά μετά πεινάω και κάνω μακαρονάδα. Αυτό παθαίνω κι εγώ. Βέβαια, χθες αυτό έλεγα, Ηλία, έφαγα γεμιστά ορφανά. Τα θες ορφανά ή με κοιμά? Ορφανά. Έτσι, μπράβο. Έτσι λέει και ο Βασίλης από την Καβάλα. Ορφανά, ρε παιδιά. Μυρίζουνε καλοκαίρι. Αλλιώς με τον κοιμά, κάνε μακαρόνια με κοιμά. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για φαγητό. Αν δεν μιλήσουμε για φαγητό σε αυτήν την εκπομπή, πού θα μιλήσουμε? Μας αρέσει και το φαγητό, μας αρέσει και η καλή παρέα, μας αρέσουν και τα τραγούδια και σας θέλουμε φυσικά όλους εδώ. Εννοείται ότι ήδη έχω βάλει το τραγούδι Φίλε Βασίλη που μου ζήτησες και θέλουμε τις δικές σας παραγγελίες στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει λίγο κινησούλα και στο κέντρο και στη Βασιλής Όλγας, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Μάλγαρα, 27 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα, ενδεχομένως να χρειαστεί για την Παρασκευή. Αύριο όμως, μεταξύ άλλων, αύριο 5η, 18 Ιουνίου, θα λάβει χώρα έκτακτη προβολή αλληλεγγύης στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο αυτοκινήτων του οποίου παραδόθηκε τη Δευτέρα, αν θυμάστε, στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς μείναμε μόνο στις υλικές ζημίες. Να σημειωθεί ότι θα προβληθεί η ταινία Περσέπολης αύριο λοιπόν 5η, 18 Ιουνίου, και στο χώρο εννοείται του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί τον άνθρωπο ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Γιατί στις δύσκολες αυτές τις στιγμές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη, η αγκαλιά, η γειτονιά, όπως τη θυμόμαστε από παλιά, είναι η μεγαλύτερη δύναμη γενικότερα. Πάντα θα έχουμε ένα στον άλλον και καλό είναι να το αποδεικνύουμε εμπράκτος. Και το σινεμά, σου λέει, δεν είναι απλά μία παρακολούθηση, ορίστε, μία ταινία. Είναι μία συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι έτσι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από το εμείς. Και αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, εννοείται ότι την αρπάζουμε και το κάνουμε. Λοιπόν, επειδή είπαμε, αισθανόμαστε ωραία και φαίνεται προς τα έξω, αυτό βγαίνει προς τα έξω, θα συνεχίσουμε μέχρι τίτλους ειδήσεων. Πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο σαν νεράκι, με Muse και Feeling Good, υπέροχο τραγούδι και αυτό. Και φυσικά μετά τις 5:30 ξεκινάμε και με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος ο Βασίλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων παρατηρείται αυτή την ώρα στην Παθέ λόγω των έργων, ουρές από ταλίκες και οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς σύμφωνα με το CNN. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό και η δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης και φυσικά είπαμε θατήρι δεν χαλάμε και έρχω και τον φίλο μου τον Δημήτρη που λέει το έχω βάλει στο τέρμα, το ακούω και χορεύω. Εδώ είμαστε Αγουναδί, ήταν 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 17 του Ιούνιου. Και με αφορμή το γεγονός που σας λέγαμε νωρίτερα, βασικά δύο είναι αυτά που είπαμε νωρίτερα. Το ένα σας θέσαμε το ερώτημα αν προτιμάτε τα γεμιστά ορφανά ή με κοιμά. Η Αθηνά τα ψηφίζει με κοιμά. Είσαι μειοψηφία, Αθηνά, να ξέρεις μέχρι τώρα τουλάχιστον. Περισσότεροι εδώ τα θέλουμε ορφανά. Και επίσης σας είχαμε πει για το άλλο θέμα, για την έκτακτη προβολή αλληλεγγύης που διοργανώνεται αύριο Πέμπτη από τον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα της Θεσσαλονίκης εδώ, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο του αυτοκινήτου, του οποίου τα ξέρετε παραδόθηκε τη Δευτέρα στις Φλόγες με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Έχω το φίλο τον Αντώνη που δεν υποστηρίζει αυτήν την ενέργεια, αλλά έχω και το φίλο μου τον Τάσο, εγώ θα πω και τις δύο απόψεις, ο οποίος μας λέει καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Τάσο, πήκος απήκος, μπράβο ρε Τάσο, είσαι Θεός. Καλησπέρα λέει σε όλους, όλα καλά. Να ευχαριστήσω τον φίλο Τάσο διότι πάντα έτσι μας ενημερώνει για τα τεκτενόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Μπράβο λέει ο συγκεκριμένος ο φίλος ο Τάσος στον κινηματογράφο για αυτή του την ενέργεια, γιατί είπαμε χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, θέλουμε τις απόψεις σας και για τα γεμιστά θέλουμε τις απόψεις σας, δεν τίθεται θέμα. Στο 6930 στο Viber 078-228. Που μας ακούς σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα και τυχερά θα βάλω εγώ, γιατί χρειάζεται πλέον και η τύχη. Από την άλλη έχεις γενέθλια παρέα με τον Barry Manilow, νομίζω τον γνωρίζετε οι περισσότεροι, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός με καριέρα που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες. Γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1943, σβήνει τα 83 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκεί γύρω στη δεκαετία των 70's, όταν συνεργάστηκε με την Μπέντι Μίτλερ από το 1971 έως και το 1974. Το 2002 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Αχ και τι ωραία που θα ήταν τώρα να ήμασταν εκεί στην Κόπα Καμπάνα. Δεν θέλω να πάω και στην Κόπα Καμπάνα, δεν με πειράζει, ας ήμουν στο Ποσίδι. Να έκανα έτσι μια βουτιά στη θάλασσα, να δροσιστώ λίγο.

Εντάξει, το καταλάβαμε. Κόπα Καμπάνα, Μπάρι Μανίλο, είχε γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102 της Ερυθρία, απόγευμα 17. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Λέγαμε νωρίτερα, ωραία, θα ήταν να είμαστε στην Κόπα Καμπάνα, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ή και επίσης σαν τις Ποράδες δεν έχει. Διότι πάμε λίγο έτσι σε κάτι καλοκαιρινό και ωραίο, με θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Ξεκινάει την Παρασκευή, όχι αυτήν, την επόμενη, 26 Ιουνίου, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, Ήτης, Κιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Έχω πάει εννοείται και στα τρία νησιά και όχι μόνο μία φορά. Με τις πληρότητες, τα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα περίπου στο 50%. Η Σκόπελος, διαβάζω ότι και φέτος προηγείται στις προτιμήσεις, ενώ μπορείτε να κάνετε και κρατήσεις τελευταία στιγμή και γενικότερα υπάρχει έτσι μία αισιοδοξία, θα έλεγε κανείς, για τη σεζόν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από εδώ από Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί, κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Η διάρκεια του ταξιδιού, για να ξέρετε να γνωρίζετε, υπολογίζεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά είναι για Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για την Αλόνισο. Σε όποιο νησί και αν θέλετε να πάτε, ας πούμε, η Σκιάθος είναι πιο κοσμοπολίτικη, η Σκόπελος είναι λίγο έτσι, ταπεινή μου άποψη, λίγο πιο ρομαντική ίσως για ζευγάρια, ενώ η Σκιάθος περισσότερο για παρέα. Η Αλόνισος νομίζω ότι συνδυάζει πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, αλλά και τα πάντα όλα. Έχει πολύ ωραία χώρα επίσης η Αλόνισος, αλλά και η Σκόπελος. Δεν ξέρει τι να προτιμήσεις. Ιδανικά θα ήθελα να ξαναπάω και στα τρία, αλλά τι να κάνουμε, είμαι σουφλέρι, δεν είμαι ονάση. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Νάτος, ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης λέει στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει πανακότα. Πάρα πολύ ωραία η πανακότα, δροσερή, καλοκαιρινή. Όπως και το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια από Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία. Δεν το λες δροσερό και καλοκαιρινό, αλλά το λες κλασικό και διοχρονικό. Σαν σήμερα το 1980 οι Led Zeppelin ξεκινούν την τελευταία τους περιοδία με τίτλο Tour Over Europe 1980.

Ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι το ροκ πεθαίνει. Όχι μόνο δεν πεθαίνει, το ροκ είναι εδώ και εμείς είμαστε ροκ, το ξέρετε αυτό εξάλλου. Και οι Foreigner το είπανε αυτό, διότι έρχονται στην Ελλάδα celebrating 50 years, που λέμε και στα ελληνικά, γιορτάζουν 50 χρόνια καριέρας. Η μεγάλη του συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Τέννης του ΟΑΚΑ. Και φυσικά μου αρέσει πάρα πολύ ότι support είναι ο υπέροχος ο Κώστας ο Τουρνάς. Θα τελειώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε ο Σαν Εράκη με Bonnie Tyler, διότι διάβαζα σήμερα ότι η 75χρονη Bonnie Tyler ξύπνησε από την καταστολή στην οποία την κρατούσαν οι γιατροί μετά από επίγουσα επέμβαση στο έντερο, ωστόσο παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία. Φυσικά ακυρώνονται οι καλοκαιρινές της εμφανίσεις, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα για την κατάσταση της υγείας της, διότι τουλάχιστον η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια δεν βρίσκεται πλέον σε βαθιά καταστολή, απλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στην Πορτογαλία. Για την ιστορία, είχε υποβληθεί τον Μάιο σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Επίσης, ενθαρρυντικά είναι και τα νέα για την πολύ αγαπημένη Μάρο Κοντού, γνωστή ηθοποιός. Το διάβασα από χθες. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, με την υγεία της εννοείται να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ηθοποιός σε τηλεφωνική παρέμβαση ενέφερε ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο προήλθε από ένα ατύχημα που συνέβη στο σπίτι της. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε η ίδια, έπεσε και γλίστρησε και έσπασε το πόδι, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Περαστικά και στην Bonnie Tyler και στη Μάρο Κοντού. Τη λατρεύουμε τη Μάρο Κοντού, δεν το συζητάω, την αγαπάμε ιδιαιτέρως. Ευχόμαστε τα καλύτερα με Bonnie Tyler και το τραγούδι που ήδη το έχω λίγο σφάξει, γιατί μιλάω πάνω του. Πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στην ΠΑΘΕ, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων.

0: Την Καλή Πέλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομοί παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, σε βασικά είδη, σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει σχολιασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξη του Νίκο Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα, όπως είπε. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συζύγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, 2 πρώην αντιδήμαρχοι και 2 δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και 2 μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
1: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό.

0: πολιτισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία, 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Σπάσε τον κώδικα.
3: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Βαδίνη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Welcome, Κωστής Μαραβέγιας. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, εξ όσων γνωρίζω μέχρι τώρα. Δεν θεωρώ ότι ο καιρός θα μας τα χαλάσει, γιατί το ψάξα σε όλα τα site. Κανονικά σήμερα, συναυλία στο Θέατρο Κήπου, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συναυλία ξεκινάει στις 9, στο Θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας. Σήμερα λοιπόν, και η είσοδος, που πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι στα 15 ευρώ. Εννοείται ότι μας αρέσει πάρα πολύ ο Κωστής ο Μαραβέγιας, και δεν είναι ο μόνος που έρχεται σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου, αλλά να μην σας τα πούμε όλα μαζεμένα, θα σας τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, Αγκουναδής, στον 102.3. Ηλίας Σταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Στα 12 λεπτά μετά, 13 μάλλον για να είμαι ακριβής, μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, θυμοτυπικά τέτοια ώρα. Και φυσικά βλέπω ότι έχουμε και λίγο κίνηση στην Ολυμπιάδος και λίγο εκεί στη Λαμπράκη και λίγο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγο. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Ρίχνουμε το χορό μας εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά, σαν να είμαστε έτσι στη θάλασσα τώρα, σε ένα beach bar ή σε ένα club, αν θέλετε. Εμείς οι παλαιότεροι που πηγαίναμε στα disco clubs και τα λοιπά, και περιμέναμε να χαμηλώσουν τα φώτα για να πέσουν πιο blues τραγούδια και να χορέψουμε με τον καλό μας ή με την καλή μας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος από ό,τι βλέπω. 21 με 31 βαθμοί Κελσίου. Για Παρασκευούλα ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Μιούλερ, Αμερικανός ροκ μουσικός, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος των Soul Asylum. Είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του 1962, αγαπημένη Soul Asylum και αγαπημένα τραγούδια. Και μάλιστα διαβάζω ότι η τελευταία φορά που βρέθηκε ο Καρλ Μιούλερ στο στούντιο με το συγκρότημα ήταν για τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ The Silver Lining, το οποίο κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου του 2006. Εμείς θα ακούσουμε ένα προγενέστερο τραγούδι για τη συνέχεια από τα αγαπημένα μας και αγαπημένα σας, διότι και εσείς μας το ζητάτε το συγκεκριμένο τραγούδι, Runaway Train, για τη συνέχεια.

αυτή είναι η Blue October μέσα στον Ιούνιο. Σε 8 θα τα πω. Τι να κάνω, δεν γίνεται να μην τα πω, μάνα μου. Προβλήματα, λέει, στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή τη στιγμή στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στο Παθέ, διακόπηκε και η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα εκεί της περιοχής. Και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, διότι αρκετοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς χρησιμοποιούσαν τον παράδρομο προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον αυτοκινητόδρομο Παθέ. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων που ξεπερνούν αυτή την ώρα τα 5 χιλιόμετρα, με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία βαρέων φορτηγών, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Οι οδηγοί, λέει, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή ότι είμαστε εκεί στα κόκκινα. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Travis, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2001 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο studio album, The Invisible Band. Μάλιστα θα παραμείνουν εκεί στην πρώτη θέση για 4 εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χαλαρωτικό τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο Εδόλιο εκ νέου ο Δημήτρης Λιγνάτης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Enjoy yourself. Αυτό κάνουμε εμείς καθημερινά. Εδώ 5 με 7 στο άκου να δεις. Μας το ζητήσατε, είπαμε εμείς κατήρι δεν χαλάμε. Πολύ παιχνιδιάρικο. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Τάσο. Και το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Και πολύ χαιρόμαστε όταν εσείς κάνετε εδώ την playlist. Λοιπόν, άκου να δεις. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές μοναδικές βραδιές εκεί στην Καλαμαριά, στη γειτονιά μου, οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην ακτή Αρετζούς, γεμίζοντας τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές, δίπλα στη θάλασσα, by the sea, σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους της πόλης, με φόντο το Θερμαϊκό. Η Καλαμαριά προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε μία σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης και τη μοναδική σχέση με τη θάλασσα. Η αυλαία ξεκινάει αύριο 5η 18 Ιουνίου, με ένα τεράστιο αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, σε μία βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εννοείται, του Δημήτρη Μητροπάνου, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά απ' όλα έχουν οι μουσικές Πέμπτες εκεί στην Καλαμαριά. Διαβάζω και για ελληνικό ροκ και για Ladies United και για έντεχνα και swing και ρεμπέτικα και λαϊκά ταξίδια και jazz trio και ντουέτο, βιολί και πιάνο. Χαμός θα γίνει, διότι οι μουσικές Πέμπτες αποτελούν ένα πλέον ξεχωριστό καλοκαιρινό ραντεβού για την Καλαμαριά. Έναν έτσι θεσμό που, αν μη τι άλλο, φέρνει τον πολιτισμό κοντά στους πολίτες, αναδεικνύει το μέτωπο εκεί της πόλης. Εσείς που ξέρετε από Καλαμαριά, ακτή Αρετζούς κτλ., νομίζω ότι μας καταλαβαίνετε. Η θάλασσα, η μουσική και η πόλη μας, μουσικές Πέμπτες στην Καλαμαριά. Last night, σου λέει, ο DJ saved my life. Έχω κάνει και εγώ τον DJ μεταξύ άλλων. Καλά, έχω κάνει πολλές δουλειές, να τα λέμε αυτά. Κάποια μέρα θα πω και εγώ την ιστορία μου εδώ στο άκου να δεις.

Bing, bing, bang, bang. Μπάτσος του Beverly Hills, κάτι τύπη πειραγμένος εδώ. Εσείς μας τα ζητάτε, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, τον 102.3 και πολύ μας αρέσουν όλα αυτά. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Πάμε να περάσουμε όμορφα σήμερα το βράδυ, διότι σας λέγαμε ήδη ότι ο Κωστής ο Μαραβέγιας, αγαπημένος, λατρεμένος, βρίσκεται σήμερα στο θέατρο Κήπου. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο καιρός δεν θα μας τα μουσκέψει. Οπότε κανονικά θα εμφανιστεί στο θέατρο Κήπου σήμερα Τετάρτη στις 8.30. Τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Επίσης, οι Fun Loving Criminals, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα που ξεπήδησαν από τη Νέα Υόρκη των 90s, επιστρέφουν σήμερα στην Θεσσαλονίκη για μία εμφάνιση στο Soul Roof Stage, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9. Τα εισιτήρια είναι από 20 ευρώ. Και τέλος, και η Άλκηση της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, δηλαδή σήμερα γίνεται ένας χαμούλης, βρίσκονται στο θέατρο Γης, δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς, στις 9.30, τα εισιτήρια από 18 ευρώ. Η συνάντησή τους βέβαια βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι είναι λίγο διαφορετική και καλώς είναι διαφορετική, μοιράζονται όμως την κοινή αξία, το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για επικοινωνία με το κοινό. Η Άλκηση της Πρωτοψάλτη, εντάξει, έχει πολύ μοναδική χαρακτηριστική και φωνή και χρειά, έντονη σκηνική παρουσία, Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας δημιουργός που μας έχει εμπλουτίσει όλες μας τις φοιτητικές, εφηβικές, νεανικές στιγμές και όχι μόνο, έχει συνοδεύσει πάρα πολλές γενιές. Η παράσταση αυτή στηρίζεται στην απλότητα, στην ειλικρίνεια, στην καλή μουσική, με δύναμη, με ζεστασιά. Η συνεργασία τους δημιουργεί έτσι μια ενιαία ατμόσφαιρα και το κοινό ταξιδεύει μέσα από τα τραγούδια του. Σήμερα στο Θέατρο Γης, Άλκηση της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, στις 9.30 και τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε στα 18 ευρώ. Αλλά ένας άλλος καλλιτέχνης που έρχεται όχι στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σας το έχουμε ήδη πει, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, στην Πλατεία Νερού έρχεται ο αξέχαστος, υπέροχος, τι αξέχαστος δηλαδή, είναι φοβερός, είναι τρομερός, εγώ τον αγαπάω, τον γουστάρω πάρα πολύ και σαν προσωπικότητα εννοείται Μόμπι, αυτό είναι το Honey, διότι δεν μπορώ εγώ χωρίς μέλη, και μαζί του θα εμφανιστούν και οι εμβληματικοί Garbage από τα 90s και οι Pale Blues Eyes.

Όχι, θα μιλήσω. Τι μου λες, don't speak. No doubt, από τα 90s και συγκεκριμένα από το 1995, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, θα μιλήσω γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου που την ακούτε 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις στο αδελφάκι μας τον 958. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα εκεί στα Μάλγαρα και όχι μόνο. Θέλει λίγο υπομονή και ψυχραιμία εκεί και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι έτσι από τα πολύ αγαπημένα φυσικά από τα 80s, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορείτε να μας βγάλετε την δεκαετία των 80s από μέσα μας. Σαν σήμερα το 1984 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το τραγούδι της Time After Time. Είναι μέρος του άλμπουμ της So Unusual, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1984, και στη δεύτερη θέση βρίσκονται η Duran Duran και το τραγούδι The Reflex. Και οι Duran Duran μας αρέσουν, αλλά έτσι θέλαμε να κλείσουμε μελωδικά. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος στη γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Κατά συνέπεια, από το μεσημέρι έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και κυκλοφοριακά προβλήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση, που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης δεν μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου υπό τις παρούσες συνθήκες. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, η έκθεση κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει

0: τον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης για τη συμφωνία, ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του το προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του Ορμούζ, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Πιθανός επόμενος στόχος της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνει, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της κάνουν λόγο οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν το χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Την άσκηση ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Ο καιρός. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και πιθανότατα τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7 η ώρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες.

status quo ante στα λατινικά σημαίνει, φίλες και φίλοι, τα πράγματα όπως ήταν πριν. Το χθες είναι το σημαντικό 1/3 του ιστορικού βηματισμού, το οποίο συμπληρώνουν το σήμερα και το αύριο, και αποτελεί υποχρέωση της εκπομπής να μην παρουσιάζει τα πράγματα σαν να έπεσαν από τον ουρανό κάποιο πρωί. Έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, η τότε νέα ιταλική μόδα έβρισκε μια σταθερή και καθορισμένη δομή. Το πρέτα-πορτέ, δηλαδή το έτοιμο βιομηχανικό ρούχο, γινόταν πλέον ένα σύστημα, ένα φαινόμενο πολύπλοκο αλλά συνεκτικό, που χαρακτηριζόταν από μια παγκόσμια ταυτότητα που μοιράζονταν όλες οι μάρκες που συμμετείχαν σε αυτό. Το Μιλάνο ήταν η φυσική πρωτεύουσα αυτού του συστήματος και ο λόγος απλός. Στο Μιλάνο, η συγγένεια μεταξύ δημιουργικότητας, η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες είχε εκδηλωθεί, για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική, αλλά και της επιχειρηματικότητας, ήταν ήδη ισχυρή. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας ήταν το επίκεντρο ενός ιστορικού κατασκευαστικού προσανατολισμού. Πράγματι, αυτός ο προσανατολισμός ήταν παρόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ιταλία, παραδοσιακά χωρισμένη σε εξαιρετικά εξειδικευμένες περιοχές με βάση την παραγωγή η οποία συμμετέχει στη μόδα, δηλαδή μαλλί, μετάξι, βαμβάκι, δέρμα, πλεκτό και υπόδημα. Περιοχές αλλά και τομείς που αναγεννώνται στη συγκεκριμένη περίοδο, επιδεικνύοντας και ενισχύοντας καινοτόμες δυναμικές δυνατότητες, έτοιμες να αγκαλιάσουν νέα ερεθίσματα.

Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Ταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Ο Ρίνο Γκαετάνο, με τον οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, ήρθε τρίτος στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1978 με το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το Γιάννα, αλλά η εκπομπή κοιτάει και στα άλλα τα νούμερα. Δεν είναι μόνο το νούμερο 1. Δεκαετία του 70, σε τρεις δεκαετίες θα κινηθούμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και είστε τόσο έμπεροι που δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβετε το γιατί. Αυτή η μορφή συγκέντρωσης της δεκαετίας του 70 στην ιταλική μόδα δεν περιοριζόταν πλέον στα μεγάλα εργοστάσια, τα οποία δυστυχώς δεν απήχαν τότε και πολύ από τη φθορά, ούτε στηριζόταν στην έννοια του αριθμού. Αυτή η συγκέντρωση είχε τη βάση του στην ποιότητα και τη φροντίδα προς το προϊόν. Το Μιλάνο αποφάσιζε, ρισκάροντας πάρα πολύ, να επιστρέψει στη λογική του εργαστηρίου του τεχνίτη της αναγέννησης, με λίγα λόγια στη λεγόμενη μανιφακτούρα. Ωραία τα λες, Βικόπουλε. Αλλά αυτό για να πετύχει πρέπει η δομή παραγωγής να είναι το πολύ μεσαίου μεγέθους. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει, έλεγε την δεκαετία εκείνη ο Μιλονέζος, να ράψω 100 φούστες την ημέρα, αλλά 100 μέτριες φούστες. Στο πατρόν, στην ποιότητα του υφάσματος, στη ραφή παντού, με ενδιαφέρει να βγάζω στην αγορά 30 φούστες, αλλά ιδανικές σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι 20 υψηλής ραπτικής, του στυλ 10 φορέματα το χρόνο, όλα στο χέρι, είμαι έτοιμο παράδοτο, αλλά όχι και του κιλού. Βέβαια, έμπαινε ένα βασικό ερώτημα. Μπορώ να σταθώ στα πόδια μου στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς? Εδώ όρος είναι καθαρά οικονομικός, έτσι. Μιας αγοράς που έχει συνδέσει την ενδυνάμωση του κεφαλαίου με τον ρυθμό παραγωγής και τις όσο το δυνατόν πιο πολλές πωλήσεις, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ ελεηνό ρούχο, εδώ μας θέλω, φίλες και φίλοι. Ο άνθρωπος εκπομπής μας σήμερα στηρίχθηκε σε αξίες τις οποίες η τάξη που τις παρήγαγε αποτελεί την πιο ζωφερή αρρώστια του πολιτισμού, διότι, κακά τα ψέματα, το έχουμε δει και από την εκπομπή, αρρώστια είναι η αστική τάξη. Και έφερε στην εκπομπή αυτές τις αξίες, φίλε μου, θα ρωτούσατε. Καταρχάς, η εκπομπή δεν κάνει διαχωρισμούς. Μονολιθικοί δεν υπήρξαμε ποτέ. Κατά δεύτερο λόγο, αλίμονο εάν σε ολάκερη αστική τάξη δεν υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες που πήγαν τις αξίες αυτές σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και τι σημαίνει αυτό? Ή μάλλον, ποια θα μπορούσε να ήταν μια από αυτές τις αξίες? Η έννοια του καθήκοντος, είπε ο Φερέ. Καθήκον. Άρα πρέπει εγώ να πάω την έννοια του καθήκοντος σε ένα ανώτερο καθήκον. Δηλαδή ή αριστοκρατικό ή προλεταριακό. Διότι την αστική τάξη, είπαμε, τη βγάζουμε από τη μέση σε ό,τι αφορά την προσφορά της στον πολιτισμό. Μάλιστα. Και πώς μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά το καθήκον? Μα μπορεί να εκφραστεί ως αγάπη. Λειτουργία δεν πάμε στην εκκλησιά? Την πάμε. Αλλά δεν πρέπει να την πηγαίνουμε γιατί πρέπει, από καθήκον δηλαδή. Πάμε γιατί μετά την εκκλησία, όταν θα τρώμε στην πλατεία Μπουγάτσα, θα έχουμε ένα χαμόγελο στο στόμα μας και κοιτώντας τον ουρανό θα λέμε: εσένα να φας σου έφερε, να ξέρεις. Να βάλω κι εγώ κάτι στο στόμα μου και να μοιράεις και λίγο εκεί πάνω όπως έκανες και όταν ήσουν εδώ. Καθήκον είναι αγάπη, φίλες και φίλοι. Όλα τα άλλα είναι αλυσίδα που μας στερεί την ίδια τη ζωή, τον πραγματικό έρωτα, τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι λεγόμενες σταθερές μεσοαστικές αξίες, αίσθηση καθήκοντος, μέτρο, διακριτικότητα, πειθαρχία, υπήρξαν κατά τη γνώμη μου το καλύτερο σημείο εκκίνησης, το καλύτερο εφαλτήριο στο οποίο θα μπορούσα να ελπίζω, θα πει πριν χρόνια ο μεγάλος Γιανφράνκο Φερέ. Με τη διαφορά ότι η αγάπη του, φίλες και φίλοι, για αυτό που έκανε και ο σεβασμός για τον κόσμο του ήταν ο οδηγός του και όχι οι αξίες αυτές καθεαυτές και πάνω απ' όλα η παρερμηνία τους, μόνο έτσι είχε τύχει να σχεδιάσει κάτι πραγματικά ανώτερο.
μετατρέποντας την έννοια του καθήκοντος σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από αυτό τον ορισμό που έδινε η αστική τάξη. Γεννήθηκε το 15 Αύγουστο του 1944 στο Λενιάνο της Λομβαρδίας. Ο πατέρας Λουίτζι ήταν ιδιοκτήτης μιας μικρής εταιρείας παραγωγής εργαλειομηχανών, ενώ η μαμά, η Αντρίνα, με καταγωγή από τη Χρεμόνα, είχε ένα δικό της μαγαζί, αλλά τα παράτησε όλα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Κάποια στιγμή ο πατέρας πέθανε και ο Ζανφράνκο μεγάλωνε με τη μαμά και κάτι θείες, οι οποίες ήταν πολύ σχολαστικές γυναίκες, φίλες και φίλοι. Σε όλα όμως, μισοραμένο, κουμπί στο ποκάμισο, δεν βγαίνεις, δεν βγαίνεις. Έδειξε το ταλέντο του σε πολύ νεαρή ηλικία, ούτε καν 17, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό ζωγραφικής που είχε διοργανώσει το 1960 ο πολιτιστικός σύλλογος Familia Legnanese με μια υπέροχη ελαιογραφία του.

Αυτός ήταν ο πολύ μεγάλος Ανδριάνο Σερεντάνο, φίλες και φίλοι, σε μια μεγάλη επιτυχία του 1979, το Σολί. Ο Φερέ φίτησε στο Λυσέο Σιεντίφιγο του Λενιάνο και το 1969 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου με το πτυχίο του αρχιτέκτονα στο χέρι, παρακαλώ. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακόμα φοιτητής στο Πολυτεχνείο, έφτιαξε τα πρώτα του κοσμήματα. Μερικές ζώνες, ασυνήθιστα αντικείμενα για την εποχή, πρωτοποριακά σε σύγκριση με αυτά που μπορούσε να βρει κάποιος στα περιοδικά μόδας. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ήταν δείγματα αυθεντικής χειροτεχνίας. Η αυστηρότητα των μορφών και η ακριβής αίσθηση του σχεδιασμού πήγαιναν χέρι-χέρι με την άμεση παρέμβαση στο υλικό. Δέρμα, μέταλλο, πλαστικό, υλικά που δούλευε με το χέρι. Έδειξε αυτά τα αντικείμενα λοιπόν σε κάποιες φιλενάδες του, σε κάποιες συμφοιτήτριές του στο πανεπιστήμιο. Τους έδωσε δώρο μερικά από αυτά. Και στο τέλος όμως τα πρόσεξαν και άνθρωποι της βιομηχανίας. Τους άρεσαν, τους έκαναν εντύπωση και τα φωτογράφησαν. Οι δουλειές του αυτές κερδίζουν την προσοχή τόσο των αγοραστών όσο και των μέσων ενημέρωσης. Κάπως έτσι οι πρώτες του επαγγελματικές συνεργασίες ξεκινούν με τη δημιουργία σειρών αξεσουάρ με την Γαλλίδα επαναστάτρια σχεδιάστρια Κριστιαν Μπέιλ και κυρίως με τον Ιταλό σχεδιαστή Βάλτερ Αλμπίνι, έναν από τους ιδρυτές του Ιταλικού πρέτα-πορτέ, τον πρώτο σχεδιαστή που συνέδεσε τη μόδα του παραδοσιακού ατελιέ με τον βιομηχανικό τομέα. Είδατε, κάποια στιγμή θα συνδεόταν η εισαγωγή μας με την καρδιά του θέματος. Μεταξύ των πρώτων συλλογών του Γιανφράνκο Φερέ, ίσως το πρώτο σημαντικό βήμα θα λέγαμε, η σειρά Catch, εμπνευσμένη από την Ινδική παράδοση και όχι εξ αποστάσεως. Ο Φερέ ταξίδεψε μέχρι εκεί, έζησε εκεί, προκειμένου να φέρει πέρα στην παραγγελία της Σαν Τζόρτζο Impermeabili, μιας εταιρείας με έδρα τη Γένοβα. Βήμα-βήμα όμως έγιναν όλα, όπως θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα θα δούμε πώς έγινε το ντεμπούτο εκείνο. Εμείς συνεχίζουμε με έναν Ιταλό καλλιτέχνη, Ραφ, φίλες και φίλοι, στο Self Control 1984. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Μετά το είπε στα αγγλικά η Λάουρα Μπράνιγκαμ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις. Μεγαλώνει το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Νέο πακέτο φόρο ελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Κλειστός για την κυκλοφορία παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς μετά τη διέλευση ενός φορτηγού η γέφυρα πήρε κλίση. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙ, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ηλίας Ταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μοδάτη παρέα και απόψε, φίλες και φίλοι, ο αγαπημένος ο Άκης έστειλε από νωρίς την καλησπέρα του, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στη Λιάνα, τον Μάκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, τη Μαρία και τον Δημοσθένη, τον αγαπημένο τον Ιωσήφ στον Εύωσμα, αλλά και τον άλλον μας τον Ιωσήφ, από την Κρήτη, τον φίλο τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Λοιπόν, προσέξτε ντεμπούτο, όπως το περιγράφει ο ίδιος, έτσι. Θυμάμαι τον ντεμπούτο της Μπάιλα στο εστιατόριο Elefante Bianco στη Via San Maurizio στο Μιλάνο το 1974. Χωρίς πασαρέλα, οι καλεσμένοι κάθονταν γύρω-γύρω από τα τραπέζια. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι μου ήταν ήδη εκεί. Θυμάμαι το έντονο χειροκρότημα, πολύ ενθουσιασμό, αποτέλεσμα της μεγάλης έκπληξης που βίωσαν όλοι. Θα δημιουργήσει τη δικιά του φίρμα στις 18 Οκτώβριου του 1978. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη του επίδειξη μόδας της γυναικείας συλλογής Gianfranco Ferrere di Tuguer για την άνοιξη καλοκαίρι του 1979 και το άρθρο της Corriere della Sera της 23 Οκτωβρίου του 1978 με την υπογραφή της Adriana Mulassano ήταν γεμάτο διθυράμβους. Αλλά αλήθειες. Έγραψε, η συλλογή Gianfranco Ferré προκύπτει από μια τυπική ισορροπία, μια χρυσή αναλογία την οποία η εκπαίδευσή του ως αρχιτέκτονας του επέτρεψε να μεταφέρει και στη μόδα. Η επικοδομητική δημιουργικότητα και η ερμηνεία συναντιούνται σε έναν τέλειο διεισμό που διατρέχει ολόκληρο το έργο. Φίλες και φίλοι, στη μόδα συνηθίζουμε να μιλάμε για καθαρό ταλέντο, καινοτόμες ιδέες, δημιουργικότητα και πολύ σωστά όλα αυτά. Ο Φερέ είναι αυτός που φέρνει τον όρο μεθοδολογία. Η αναζήτησή του για την εναρμόνιση της συναισθηματικής του διέστησης με την ορθολογική αντίληψη της μεθοδολογίας και την τεχνική διάσταση της κατασκευής είχε ως θεμελιώδεις πηγές έμπνευσης την ιστορία, την νοσταλγία, τις αναμνήσεις. Φερέ είχε στο μοτέρ του μυαλού του ως κινητήρια δύναμη την πολιτισμική αποτύπωση κατά μήκος μιας ατέρμονης και πολύ προσωπικής εμβάθυσης στην οποία πάλευαν η νεωτερικότητα και οι πολυεπίπεδες διαστάσεις της ύλης αλλά και της ιστορίας. Η αντίληψη του Φερέ για την κατασκευή των ρούχων δημιουργούσε έναν διάλογο μεταξύ της φυσικής σιλουέτας του σώματος και της γεωμετρίας του ενδύματος. Ποια ύλη όμως μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον διάλογο, και εδώ ερχόμαστε στο αρχικό στίχημα, αν θυμάστε. Ναι, εγώ θα βγάζω μαζική παραγωγή 100 φούστες, αλλά το υλικό τους μπορεί να σταθεί και να προστατέψει το σώμα 100 κυριών που θα τις αγοράσουν. Φερέ, μέσα από ένα παιχνίδι μεταξύ εναρμόνισης και αντίθεσης, καθώς και ανάμιξης και επικάλυψης κύκλων, τριγώνων, κόνων, θα δημιουργήσει έναν νέο ζωτικό χώρο για την ανθρώπινη φιγούρα. Είπαμε όμως βήμα-βήμα, χρειάστηκε ως ανεξάρτητος σχεδιαστής να δουλέψει για τον φοβερό Καρλ Λάγκερφερ και τον Έλιο Φιορούσι, να πάει όπως είπαμε στην Ινδία για μελέτες και όταν επέστρεψε να σχεδιάσει για τον μεγάλο τότε Φράνκο Ματούλι, ο οποίος είχε τον δικό του οίκο. Στο γύρισμα της σελίδας και τον ερχομό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η Ιταλική μόδα, χάρη σε όλα τα διακριτικά πλεονεκτήματα τα οποία προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, αναλαμβάνει πλέον πλήρως το ρόλο του οδηγού σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, στο οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς σύνορα, χωρίς συγκρούσεις, μεταξύ των διαφόρων συνομιλητών, ένας φοβερός διάλογος μόδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Βρετανία, περιφερειακά και στο κέντρο ποια ήταν, η Γαλλία ήταν τότε. Αυτή η παγκόσμια διάσταση
ζει μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων, ενσωματώσεων, συγκρίσεων και ανταλλαγών. Το ιστορικό λοιπόν τότε Made in Italy, φτιαγμένο στην Ιταλία δηλαδή, γίνεται κορυφαίος παράγοντας σε αυτόν τον αστερισμό χωρών. Η δεκαετία του 80 στη μόδα διαμορφώνεται ως μια εποχή που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ποικίλα εθνικά συστήματα, καθώς και από ονόματα, άτομα και πρωταγωνιστές. Απλά τι γίνεται. Στην Ιταλία, αυτό που προαναφέραμε, το λεγόμενο εθνικό σύστημα, η φόρμα δηλαδή, αυτό εννοούσαμε στη μόδα εθνικό σύστημα, το σχέδιο είναι εγγλέζικο, λέμε για παράδειγμα, το καρό. Αυτό το εθνικό σύστημα, το σχέδιο που χαρακτήριζε μια συγκεκριμένη εθνική παραγωγή, στην Ιταλία έρχεται δεύτερο. Πρώτη είναι η προσωπική οπτική γωνία του εκάστοτε σχεδιαστή. Και ο Φερέ ήταν ένας της γενιάς του που πάλεψε για να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Εξέφρασε λοιπόν έτσι τη δική του ταυτότητα, βασισμένη σε ένα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, σε ένα υπόβαθρο, σε εμπειρίες και βαθύτατες προσωπικές πεπιθήσεις αλλά και οράματα. Ακριβώς μέσα σε αυτές τις συντεταγμένες βρίσκεται η λεγόμενη δημιουργία μόδας του Γιανφράνκο Φερέ, η οποία, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ναι, στηρίζεται στην εωτερικότητα, αλλά αναζητά αλήθειες για το σχεδιασμό μέσα από την νοσταλγία και την ιστορία.

με Ruff και Self Control, τη μεγάλη εκείνη επιτυχία το 84. Κάναμε το άνοιγμά μας, το μουσικό άνοιγμά μας τη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, με Richard Hoshante και Σιολέστε Νοσταλγία. Τον κλείνουμε, μια μεγάλη επιτυχία το 1982, φίλες και φίλοι, διότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ή μάλλον να μην υπάρξει τραγούδι με νοσταλγία μιλώντας για τον Γιανφράνκο Φερέ. Την πολύ μεγάλη αυτή παράγραφο, την οποία θα σας διαβάσω, φίλες και φίλοι, από συνέντευξή του, θα έλεγε κανείς ότι βρίσκονται όλες οι δημιουργίες του, όλο το έργο του. Είναι πραγματικά ένα σημείο στο οποίο αξίζει κάποιος να έχει το υπέροχο κλασικό λευκό πουκάμισο του Φερέ, όπως αυτός το δούλεψε σε διάφορα σχέδια, και να ακούει τον ίδιο να λέει τα παρακάτω. Λατρεύω το προσγειωμένο πνεύμα του Μιλάνου, την ιδιωτική διάσταση που εγγυάται την ιδιωτικότητα, τη διακριτικότητα και την εστίαση στην εργασία. Μιλάμε για μια εντός εισαγωγικών μικρή πόλη, οικία, συνηθισμένη να ζει μέσα. Κάποτε στις γειτονιές της ανώτερης τάξης τα κτίρια είχαν κήπους όμορφους αλλά κρυμμένους από τον δρόμο, με επιβλητικές πόρτες, ενώ στις γειτονιές των κατωτέρων τάξεων η δράση ήταν στις αυλές, στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Το Μιλάνο, συνεχίζει ο Φερέ, δεν είναι πολύ καλό στο να σκέφτεται δημόσια. Η πρόοδος του συχνά πηγάζει από την ατομικότητα. Ακόμα και στο ιστορικό κέντρο, οι αιωνόβιες και εξαιρετικά όμορφες προσώψεις των κτιρίων είναι εντυπωσιακές, αλλά η ζωή ξεδιπλώνεται πέραν από αυτές. Ωστόσο, κάποια ίχνη της μπορούν να διακριθούν σε αυτά που φέρνουν και σε αυτά που αποχαιρετούν οι άνθρωποι. Είναι οι τελετουργίες του Μεσαίωνα που έχουν παραμείνει βαθιά στους Μιλανέζους. Επειδή αυτή η πόλη, η οποία είναι ουσιαστικά μια μητρόπολη, δεν έχει σβήσει τους δεσμούς της με το παρελθόν. Οι παλιές δομές του χωριού, οι αυστηρές και σχεδόν καλβινιστικές αναθεωρήσεις της θηρεσιακής και αυστριακής ροκοκό μεγαλοπρέπειας, η ακτινωτή διάταξη των τυχών της πόλης, πρώτα μεσαιωνική και στη συνέχεια ισπανική, ήταν και είναι όρια μέσα στα οποία μια πόλη που πάντα αγωνίζεται για ανάπτυξη συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τον εαυτό της, προβάλλοντας και την ταυτότητά της για το μέλλον. Όταν ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, μπορεί να δει με αυτά τα μάτια την πόλη του και όλο αυτό μπορεί να το αποτυπώσει σε ένα γυναικείο φόρημα ή ένα ανδρικό παπούτσι, τότε μιλάμε για τέχνη, έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Τότε μιλάμε για κάποιον που το 1983 έγινε εκ των ιδρυτών και καθηγητών στη σχολή μόδας, την Ακαδέμια Ντόμου στο Μιλάνο. Μιλάμε για αυτόν που την επόμενη χρονιά ξεκίνησε με μια φοβερή πορεία που τον έφερε στην κατάκτηση του ιταλικού Όσκαρ μόδας ο Κιοντόρο 6 φορές. Μιλάμε για αυτόν που κάποια στιγμή το 1989 τον καλούν από την Dior και του λένε «Πστ, σε θέλουμε, ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με τη δικιά μας υψηλή ραπτική». Μα δεν έκανε. Α, εδώ είναι η υπόθεση, φίλες και φίλοι, είπαμε. Όταν το ρούχο σου το κόβει και το ράβει το μηχάνημα, υψηλή ραπτική, χα. Είχε έρθει η ώρα της πρόκλησης. Ο Φερέ θα διαδεχτεί τον Μάρκ Μπόχαν, ο οποίος κατήχε τη θέση από το 1960, όταν βέβαια εκείνος με τη σειρά του είχε διαδεχτεί τον ύψιστο Yves Saint Laurent. Το συμβόλαιο του Φερέ ανανεώθηκε το 1993 μέχρι το 1996 για συνολικά 14 συλλογές υψηλής ραπτικής, τον ίδιο αριθμό συλλογών πρέτα-πορτέ και 7 συλλογές γούνας. Άρα απορροφημένος, περιττό να πούμε με απόλυτη αφοσίωση και ενθουσιασμό από εκείνο το ρόλο, ο Φερέ επέλεξε από σοβαρότητα και τιμιότητα να αφήσει στην άκρη τις δικές του συλλογές, στις οποίες θα επιστρέψει βέβαια.
Φεύγοντας λοιπόν από την Dior το 96, γυρίζει στον οίκο του, σχεδιάζοντας την θρυλική σειρά Jean και ανανεώνει τις μπουτίκ σε Ρώμη, Μιλάνο και Γενέβη. Το Jean Ferré είχε συγκεκριμένο σχέδιο, όλα σε μαύρο και άσπρο χρώμα και casual κομμάτια σε τρία στυλ, βασικό, αθλητικό και παραλία. Προχώρησε το 96 με το ντεμπούτο του unisex αρώματος Jefefe, μάλιστα το πρώτο κατάστημα, το Jefefe το άνοιξε στη Φλωρεντία, ενώ το δεύτερο σχεδιάστηκε, πού αλλού, για την πατρίδα του, το Μιλάνο, το 1997. Εδώ που τα λέμε έχουμε μπει δεκαετία του 90, για πάμε σε έναν Τζοβανότη, 1994, Σερενάτα Ραπ.

Λίγο πριν το 2000 η μόδα θα άλλαζε στυλ, φίλες και φίλοι. Το street style θα κυριαρχούσε. Φερέ δεν θέλει να συνεχίσει. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι περήφανοι. Δεν θα έβαζαν τις δημιουργίες τους στον δρόμο, ούτε πρόκειτο να βάλουν ποτέ νερό στο κρασί τους. Η αγορά όμως ξέρει να σε καταπίνει, ε? Μια σειρά από ατυχείς συνεργασίες και άλλοι παράγοντες οδηγούν την εταιρεία στα βράχια και σε αυτές τις περιπτώσεις πουλάς. Έχουμε φτάσει πλέον στα 2009. Ο Φερέ, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από διαβήτη, θα φύγει για πάντα σε ηλικία 62 χρόνων στις 17 Ιουνίου του 2007. Να και η ημερομηνία μας, από αιμορραγία ύστερα από διήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο του Μιλάνου, στο οποίο είχε εισαχθεί μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο είχε υποστεί. Εάν υπάρχει ρούχο που συνδέεται τόσο κανένα άλλο με τον Φερέ, αυτό είναι το λευκό πουκάμισο. Στα χέρια του μετατράπηκε σε έργο τέχνης. Μετέτρεψε ένα φαινομενικά απλό κομμάτι της γυναικείας καρνταρόμπα σε σύμβολο κομψότητας και αυτοπεποίθησης. Οι γιακάδες του ήταν θεατρικοί, χωρίς να είναι υπερβολικοί όμως. Οι γραμμές του αυστηρές, αλλά ταυτοχρόνως και θηλυκές. Κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεκτικά μελετημένη ώστε να αναδεικνύει τη γυναίκα και όχι να την επισκιάζει. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο πρόεδρος της Fiat και της Juventus, ο μεγάλος Gianni Agnelli, θα πει πως στυλ είναι να σε έχει πυροβολήσει γερμανός αξιωματικός σε μπαρ του Αλγερίου στο γόνατο για τα μάτια μιας πόρνης, αλλά εσύ να της φυλάς το χέρι και να αποχωρείς χωρίς να κουτσένεις. Και μιλούσε για τον εαυτό του Gianni, ε? Να θυμάστε πως σε μια εποχή, τη δικιά μας, όπου οι τάσεις αλλάζουν με ρυθμούς που θυμίζουν περισσότερο την ταχύτητα του κόσμου του ίντερνετ, ο Τζιαφράνκο Φερέ μας δίδαξε ότι το στυλ ήταν, είναι και θα είναι πάντα κάτι πολύ μεγαλύτερο από την τάση. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 90. Το Νοέμβριο του 93 θα χτυπήσει νούμερο 1. Ακούμε τους Ότο Ότο Τρέ στο Ομεμάι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τονίζει η ετήσια έκθεση του σώματος που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, ενώ πιθανός επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας.

0: Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, δήλωσε. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 σκοτώθηκε ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα, η τροχέα εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, στις 8 η ώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαίνει η κίνηση στον περιφερειακό με μέτωπο προς ανατολικά πριν την έξοδο Μουδανιών. Νωρίτερα συγκρούστηκαν 3 οχήματα και τραυματίστηκαν 2 άτομα. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Εκτινάχθηκαν προσωρινά κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου λόγω ανησυχιών για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου πριν αποχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερο σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι τους αγαπά ως εταίρους. Είναι εξαιρετική, δήλωσε. Δεν πιστεύω ωστόσο ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο. Ο ηγέτης της Χεσμπολά δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων

0: έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, Σκιάθος Σκόπελος Αλόνισος, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα το 50%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται το απόγευμα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, σε εξέλιξη το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 στο ημίχρονο, στις 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων. Διασφαλίζεται ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι δίλαβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εγκληματική οργάνωση, της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα για να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Κλειστή παραμένει η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι αυτή η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαιτέρως σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Έκθεση κόλαβος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, όπως τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά, 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμ Ιμάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, πιθανώς επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη δέθη κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και παραπάνω, τόνισε. Ο κ. Μαρινάκης άσκησε σκληρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, δήλωσε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο

0: 5%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30 το πρωί. Οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ολοκληρώνεται σε λίγο το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Στη συνέχεια θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 17 του Ιούνιου, μας έριξε και λίγη βροχή σήμερα το πρωί. Ίσα ίσα να γίνουν λάσπη τα έργα που κάνει ο Δήμος, ξέρετε, τα πεζοδρόμια που τα σκάβουν, τα ανοίγουν, του χρόνου μπορεί να τα ξανασκάψουν. Το μισό κέντρο είναι σκαμμένο πάντως. Δρόσησε και λίγο. Σαββατοκύριακο πάμε για 35 άρια πάντως, να ξέρετε, για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Παρέα θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Στέλνει τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε ειδήσεις από το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή η μία δεν αμφισβητεί την άλλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συμφώνησαν ότι ο πόλεμος θα σταματήσει. Υπογράφτηκε και ένα μνημόνιο, αποκαλύφθηκαν και οι όροι αυτού του μνημονίου. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της συμφωνίας. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπαξίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Λίβανο. Σταματάνε δηλαδή επιθέσεις του Ισραήλ κυρίως και στο Λίβανο. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το καθεστώς του Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Προς το παρόν η επικρατέστερη λύση είναι να αραιώσουν τόσο πολύ το ουράνιο ώστε να μην μπορεί να κατασκευαστεί μια βόμβα από αυτό. Οι συζητήσεις γύρω από το ουράνιο θα συνεχιστούν και μετά την υπογραφή του μνημονίου. Το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Τεχεράνη θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ, χωρίς διόδια για 60 μέρες. Πάρα πολύ σημαντικό για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να πέσουν οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο. Είχαμε να δούμε το βαρέλι στα 80 δολάρια από το Μάρτιο. Έπεσε κατευθείαν το πετρέλαιο και ακολουθούν και πτώσεις, ελπίζουμε δηλαδή να τις δούμε και εδώ στη χώρα μας, σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Γιατί οι καθυστερήσεις που είχαμε στα στενά του Ορμούς δημιούργησαν πρόβλημα στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ. Εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Και το σημαντικότερο, κατέληξαν σε μια συμφωνία να δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του Ιράν μετά από τις επιθέσεις που του κάνανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα άρουν τις κυρώσεις προς το Ιράν, γιατί το Ιράν παράγει πάρα πολύ και φτηνό πετρέλαιο, παράγει εύκολα πετρέλαιο το Ιράν, που τόσο καιρό δεν το διοχέτευε στις αγορές, αναγκαζόταν να το πουλάει σε πολύ χαμηλότερη τιμή μέσω Ρωσίας, Κίνας, Πακιστάν. Τώρα λοιπόν στη διάθεση του πετρελαίου μπαίνει και το Ιράν, οπότε όλοι ευελπιστούν, κυρίως η βιομηχανία, ότι θα πέσουν πάρα πολύ οι τιμές της ενέργειας.

Και ενώ ακόμη έρχονται ειδήσεις γύρω από την 45χρονη Αντιγόνη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα, καθημερινά μαθαίνουμε λεπτομέρειες που μας σοκάρουν. Είχε ζητήσει μετάθεση και είχε ενημερώσει την ελληνική αστυνομία για όσα συμβαίνουν εντός της οικίας της. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι είχε εγκριθεί η μετάθεσή της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησαν ειδήσεις γύρω από την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. 450 γυναίκες το μήνα ζητούν το panic button, αυτό το κουμπί που το πατάνε όταν νιώθουν κίνδυνο οι γυναίκες και αμέσως η ελληνική αστυνομία φτάνει στο χώρο που βρίσκεται η γυναίκα. Τρομακτικό το νούμερο, 450 γυναίκες το μήνα, ξαναλέω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Τα νούμερα δείχνουν ότι ενώ υπήρχε στην αρχή, λέγαμε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας λόγω COVID, σταθερά κάθε χρόνο αυξάνονται τα κρούσματα βίας εδώ και 5-6 χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε αύξηση. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό ζητούν οι αντίστοιχες οργανώσεις γυναικών, κυρίως θυμάτων γυναικών, να αυξηθούν οι ποινές ή να βρεθεί κάποιος τρόπος, δηλαδή να δημιουργηθούν δομές ώστε να μπορούν να προσφεύγουν εκεί οι γυναίκες και να φεύγουν από τα σπίτια όταν νιώθουν κίνδυνο. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αν μου λέτε ότι 450 κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας το μήνα, θα χρειαστούμε δηλαδή χιλιάδες δομές για όλα αυτά τα θύματα. Αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει.

Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει, είναι στο μπαλκόνι με την πυρίτσα της και ακούει την εκπομπή που αγαπάει, λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ο Σπύρος ρωτάει αν έχουμε να του προτείνουμε κάποια καλή ταινία για να δει στους κινηματογράφους. Αν θες να δεις κάτι καινούριο, σου προτείνω το Αιμονή, το Obsession του Κάρι Μπάρκερ. Καταπληκτική ταινία, είναι thriller. Ο πρωταγωνιστής βρίσκει ένα αντικείμενο που μπορεί να του πραγματοποιήσει μία και μοναδική ευχή και εύχεται να τον αγαπήσει μια κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος. Όμως, πραγματοποιείται η ευχή, αλλά η ταινία διαπραγματεύεται τι είναι πραγματικά αγάπη. Η Νίκη, που είναι ερωτευμένος μαζί της, αντί να τον αγαπήσει, παθαίνει αιμονή μαζί του και ξεκινάει το θρίλερ. Καταπληκτικό θρίλερ. Λένε ότι είναι η ταινία της χρονιάς, με πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό, που φέρνει ήδη πάρα πολλά εκατομμύρια στα ταμεία. Επίσης, ρωτάτε αν θα συνεχιστούν οι βροχές αύριο. Υπάρχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να βρέξει αύριο αργά το απόγευμα, αλλά οι μετεωρολόγοι βλέπουν βροχές την Παρασκευή, νωρίς το πρωί και τα ξημερώματα. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, σας είπα το Σαββατοκύριακο θα έρθει καύσωνας και θα βουτήξετε σίγουρα. Να καλωσορίσω και με τη σειρά μου τον Βασίλη το Μασούρα που σας λέει σήμερα τίτλους ειδήσεων και δελτία ειδήσεων και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμάκιο της υποδιέθεσης τεχνικών έργων θα διενεργήσει αύριο αυτοψία στη γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών για να ελέγξει τη στατικότητά της. Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο που έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Ευκαρπία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η εκτοπλοϊκή σύνθεση Θεσσαλονίκης Βοράδων. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 24ωρη πανελλαδική απεργία θα έχουμε στον επισιτισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στη ζωή μας μπήκε και το πόσο κάνει.gov.gr για να μας βοηθήσει να συγκρίνουμε τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και έτσι να κάνουμε εξοικονόμηση στα χρήματά μας. Έκανε πρεμιέρα, όπως είπαμε σήμερα, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αφορά 10.000 κωδικούς προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες, δηλαδή οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά απευθείας από τα σούπερ μάρκετ. Είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση με τίτλο ή barcode, την προβολή ιστορικού τιμών και τη δημιουργία έως 5 ληστών αγορών με υπολογισμό συνολικού κόστους. Δηλαδή, αν σήμερα πάτε να πάρετε φέτα, την κατοχυρώσετε στο ιστορικό σας και την δείτε ότι κάνει ας πούμε 10 ευρώ και αύριο πάτε να την πάρετε και κάνει 10.50, σας δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 50 λεπτών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα για να ψάξετε κάπου αλλού μετά ή να μην πάρετε και το προϊόν, αν βρίσκετε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει και μια λειτουργία που λέει ψάξε μου φθηνότερα και σας προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές εντός της ίδιας κατηγορίας προϊόντων, χωρίς να πραγματοποιείτε απευθείας αγορά φυσικά μέσω της πλατφόρμας. Παρέχεται ακόμη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και με προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα, δηλαδή, παίρνετε μακαρόνια από το δικό μας σούπερ μάρκετ, σας δίνει τη δυνατότητα να τα συγκρίνετε με το πόσο τα αγοράζουν οι Ιταλοί, για παράδειγμα. Και πάλι το κάνει αυτό για να αποφασίσετε αν θα πάρετε το προϊόν ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι τιμές σε πάρα πολύ βασικά προϊόντα, όπως είναι η φέτα, ανέφερα τη φέτα. Η φέτα είναι σαν το βαρέλι μπρετ πλέον. Πας κάθε μέρα και η τιμή του είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πας πλέον όπως πηγαίναμε παλιά στο σούπερ μάρκετ με ένα συγκεκριμένο ποσό. Σίγουρα θα αφήσετε προϊόντα από το καρότσι όταν θα φτάσετε στο ταμείο, γιατί κάποια από αυτά θα έχουν ανέβει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια καλή κίνηση, χρειάζονται και άλλες κινήσεις, χρειάζονται πάρα πολύ έλεγχοι στην αγορά για να συγκρατηθούν οι τιμές, γιατί πραγματικά ο κόσμος αρχίζει και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Σε λιγότερο από 15 λεπτά ξεκινάει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο Μουντιάλ, Αγγλία εναντίον Κροατίας. Πριν από λίγο έβλεπα ότι έκανε και ζέσταμα ο Μόντριτς. Πού βρίσκει το κουράγιο αυτός ο άνθρωπος που έχει πάει σε τόσες διοργανώσεις? Πρέπει να έχει μπει και στα 40 νομίζω, αν δεν είναι 40 είναι 39 δηλαδή. Και από ό,τι έβλεπα θα ξεκινήσει κιόλας. Μπράβο του. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Προχθές σας είπαμε ότι η Μάρο Κοντού ήταν στο νοσοκομείο. Κυκλοφόρησαν και κάποιες ειδήσεις υπερβολικές, όπως γίνεται συνήθως, για την κατάσταση της υγείας της. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος για την υγεία της. Υπέστη ένα κάταγμα στον πνεύμονα και αυτό δημιούργησε και ένα πρόβλημα και στην αναπνοή της. Γι' αυτό χρειάστηκε να νοσηλευτεί και νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο Αττικών. Η κατάστασή της είναι σταθερή. Της προσφέρουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες και ό,τι χρειάζεται. Παραμένει εκεί και λόγω της ηλικίας της, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, αλλά και γιατί δεν χρειάζεται να πάει στο σπίτι της και να υπάρξουν απρόσμενες εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της. Η ίδια είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, η ψυχολογία της και η διάθεσή της, και όπως σας είχαμε πει σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, είπε ότι μπορεί η ηλικία μου να είναι κάποια, αλλά εγώ νιώθω 48 βαριά 53. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα να βρεθεί στο σπίτι της, και γιατί όχι και σε κάποιο σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, σε κάποια ταινία, για να την απολαύσουμε.

Διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θυμάστε ένα θρίλερ, το Ring, με μια κοπελίτσα που έβγαινε μέσα από την τηλεόραση με κατάμαυρα μαλλιά, από τις πιο τρομακτικές σκηνές στην ιστορία των θρίλερ στη μεγάλη οθόνη. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν που έπαιζε τότε την Σαμάρα, η David Chase, πέθανε σε ηλικία 35 ετών. Χθες, από ό,τι διαβάζω εδώ στο TMZ, από μία ασθένεια του αίματος διαβάζω, δεν λένε περισσότερες πληροφορίες. Πραγματικά, 35 χρονών, αυτό το κοριτσάκι έχει στοιχειώσει και έχει στοιχειώσει όνειρα. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να πάμε ξανά στο Μουντιάλ, όπου χθες ο Μέση έκανε τον κόσμο να παραμιλάει, έκανε hat-trick στα 39 του, κανείς δεν το περίμενε, όλοι λέγανε ότι... Προφανώς είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, αλλά όλοι λέγανε ότι δεν θα καταφέρει ο Μέση να ακολουθήσει το ρυθμό του Μουντιάλ. Έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έτρεξε πάρα πολύ. Αν παρακολουθήσατε τον αγώνα, έκανε ελάχιστα χιλιόμετρα, αλλά είναι τέτοια η ικανότητά του που ξέρει πού να είναι όταν πρέπει για να σκοράρει, ή τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να προσπαθήσει για να τρέξει, τα χρησιμοποιεί τόσο πολύ καλά, ώστε προσφέρει το 100% των δυνάμεών του, και ανάγκασε το Ρονάλντο, το φαινόμενο το Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, για μένα ίσως τον καλύτερο επιθετικό όλων των εποχών, να κάνει μια δήλωση ώρα να αποδεχθεί ο κόσμος ότι ο Λιονέλ Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Θαραλέα δήλωση, γιατί ξέρετε, όλοι θα πούν τώρα είτε είναι ο Πελέ, είναι ο Μαραντόνα. Ο Ρονάλντο λοιπόν είπε ότι είναι ο Μέση ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Συνεχίζει να αποθείδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες, εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος. Σίγουρα τώρα θα τον συγκρίνουν με τον Ρονάλντο της Πορτογαλίας, που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγο και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει την νίκη. Από αυτό που έδειξε χθες η Αργεντινή, έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για να το σηκώσει. Έδειξε μια πολύ δεμένη ομάδα που λειτουργεί χωρίς να προσπαθεί πάρα πολύ, στο 100%, τέλειες συνεργασίες, πολύ ωραίες πάσες και εύκολο γκολ. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά το ποδόσφαιρο για να σηκώσει ένα τρόπαιο.

Λοιπόν, για να ακούσει Φωτεινή όλο το τραγούδι, Αποστόλη, ψάξε από τους Aerosmith το I Don't Want Miss a Thing. Το ζητάει Φωτεινή γιατί σήμερα λέει το μπεδεύει ο μπέμπις της, δεν κοιμάται με τίποτα, 2 ώρες προσπαθεί να τον κοιμήσει λέει και δεν μπορεί. Είμαστε, λέει, η τελευταία της ελπίδα. Γυρίστε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας γιατί ξεκινάει στο Earth 2 Sport Αγγλία-Κροατία. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις και νέα από όλο τον κόσμο για να μεταδώσουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 11χρονου παιδιού σημειώθηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδί κινούνταν με ποδήλατο όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το γιοταχή του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Πανόραμα, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή για να εισέλθει σε βενζινάδικο. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο επέβαινε το τρίχρονο παιδί της. Αποφασίστηκε να εκτίσει 4 μήνες από την ποινή, χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, στο οποίο έχουν συμφωνήσει με το Ιράν σε ενημέρωση δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής των G7. Το μνημόνιο εξασφαλίζει τη δωρεάν διέλευση από τα στενά του ορμούς μόνο για 60 ημέρες, αλλά δεν αποκλείει μελλοντικά τέλη. Επίσης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ένα νέο ελάχιστο πρότυπο για την ανάμιξη ιρανικού ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και έχει διατάξεις για τη διασφάλιση της εδαφικής ακαιρεότητας του Λιβάνου μετά και τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά σε λιβανέζικο έδαφος. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην άρση αλλά όχι στην εξάλληψη ορισμένων κυρώσεων κατά του Ιράν μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκθίασε τη συμφωνία με το Ιράν λέγοντας ότι θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ίσως και την επόμενη ημέρα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με ειδική μνεία στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει όπως και το κάζους μπέλι αλλά και στις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο με επίμονους νόμους και μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσει τους πολίτες τους οποίους απευθύνεται ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξει ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον.

0: 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο έληξε το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή τη στιγμή Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή από 2 μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ελπίζω, Φωτεινή, να πιάσουν οι ευχές σου και να κοιμηθεί το αγοράκι σου. Αν και δεν νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα βοήθησε και πάρα πολύ. Μάλλον για σένα το ήθελες, για να καλμάρουν τα νεύρα σου, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Τον μάτιασα τον Μόντριτς, έκανε πέναλτι. Και ενώ ο Κέιν στην πρώτη εκτέλεση αστόχησε, το έπιασε ο τερματοφύλακας της Κροατίας. Δυστυχώς ήταν εκτός της γραμμής και έτσι το ξαναεκτέλεσε ο Κέιν και αυτή τη φορά το έστειλε στα δίχτυα. 1-0 η Αγγλία προηγείται της Κροατίας μόλις το 12ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Το Ιράκ έχασε από την Νορβηγία με 1-4. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ. Πολύ ανώτερη η Νορβηγία του Ιράκ. Η Αργεντινή, όπως είπαμε, χάτρικ του Λιονέλ Μέση, κέρδισε 3-0 την Αλγερία. Η Αυστρία 3-1 την Ιορδανία. Η Ιορδανία έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά η Αυστρία έβαλε τα γκολ. Μόνο το γκολ έλειπε από την Ιορδανία. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά η Αυστρία. Η Πορτογαλία πριν από λίγο έφερε 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σαν να μην ήθελε να παίξει ήταν η Πορτογαλία. Καθόλου όρεξη. Μόνο το τελευταίο δεκάλεπτο ξύπνησε και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Κακό το ξεκίνημα για την Πορτογαλία, καθώς είναι και από τις χώρες που τις παρουσιάζουν για φαβορί για την κατάκτηση. Δεν το έδειξε σήμερα. Πάμε να δούμε τα επόμενα μάτς. Στις 2 η ώρα το ξημερώματα η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα το Ουσμπεκιστάν την Κολομβία. Στις 7 η ώρα το απόγευμα αύριο η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Και στις 10 το βράδυ Ελβετία απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Νίκ Καλάθης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη. Γύρισαν και ένα πολύ ωραίο βίντεο. Να το δείτε στα social media. Ο Playmaker έχει συμφωνήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σπουδαία προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχουμε δει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιντέλ, του Eric J. Λιντέλ, του πρώην NBA. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και άλλα ονόματα. Περιμένουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στις γειτονικές χώρες για να αρχίσουν και να ανακοινώνονται τα ονόματα που έχουν ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη.

Είπαμε, είναι η εποχή που τα Σαββατοκύριακα θα αρχίσει να ερημώνει η Θεσσαλονίκη, οπότε οι περισσότερες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις θα γίνονται μεσοβδόμαδα. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο Πέμπτη. Το είπαμε και χθες, το Σινέα Πόλων θα προβάλλει την ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Όλα τα έσοδα, μάλιστα σήμερα έκανε και μια ακόμη ανακοίνωση, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν για καλό σκοπό. Εκεί στη γειτονιά κάει και τις προάλλες ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ουσιαστικά καταστράφηκε όλη η επιχείρηση. Όλα τα έσοδα λοιπόν θα δοθούν σε αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. Και μάλιστα σήμερα, σε έξτρα ανακοίνωση που έκανε το Σινέα Πόλων, είπε ότι θα δοθούν ακόμη και τα έσοδα από το κηλικείο σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε την ταινία Περσέπολης, αύριο 2 προβολές στο Σινέα Πόλων, μια πάρα πολύ ωραία ταινία, και μαζί θα κάνετε και μια πολύ καλή πράξη. Στο Πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα, εδώ πίσω από την ΙΑΘ στο κέντρο, προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, εξαιρετικό, φανταστικό, με την ευκαιρία δύο συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής jazz που συνένωσε ο Ράι Κούντερ, μια ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Πραγματικά θα περάσετε καταπληκτικά να πάτε να το δείτε. Στην ταράτσα του Soles KG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμπίχα με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο Άλκη Αλκαίου. Στη Μολύνα Ζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και φυσικά τη γνωστή θεατρικότητά του, και στο Θέατρο Κήπου η νεαρή τραγουδίστρια η Λίλα σε μια δίωρη pop hip hop εμπειρία. Τέλος, στις Ομπρέλες, κάτω στη Νέα Παραλία, ξεκινάει το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού για το 2026. Έχει ξαναγίνει και πέρσι και πρόπερσι, νομίζω. Είναι ένα σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Θα δοθούν και δωρεάν εδέσματα, οπότε αν κάνετε τον περίπατό σας εκείνη την ώρα, βγείτε για περπάτημα, περάστε και από εκεί. Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Αύριο θα γίνει αυτοψία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταδικάστηκε 57χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος, εγκατέλειψε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μια φορά χρειάστηκε να επέμβει ο τερματοφύλακας της Αγγλίας στον πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κροατία και μάλλον φωτογράφιζε τους αντίπαλους παίχτες. Ένα-ένα αυτή τη στιγμή από λάθος του τερματοφύλακα. Όχι λάθος, θα μπορούσε απλά να το πιάσει. Ένα πολύ ωραίο μακρινό σούτ από την Κροατία. Ένα-ένα. Προμηνύεται πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ. Νέες ταινίες. Κινηματογραφικές πρεμιέρες και εκτός από την αιμονή που είπαμε πριν από λίγο, μπορείτε να δείτε το Toy Story 5. Συνεχίζονται και βγαίνουν Toy Story. Όσοι θέλετε να το δείτε έτσι επειδή νοσταλγείτε τα παιδικά σας χρόνια, Toy Story 5. Αλλά μου τράβηξε την προσοχή το Θανάσιμα Πλούσιος του John Patton Ford, αποκηρυγμένος από τη γέννησή του από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ. Δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσο οι συγγενείς του στέκονται εμπόδια στο δρόμο του. Είναι μια μαύρη κωμωδία, παύλα περιπέτεια, έχει πολύ ωραίες σκηνές από ό,τι βλέπω, και είναι μέσα στις τρεις ταινίες που σας προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα. Ο Στάθης έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι το Σάββατο στο θέατρο εκεί που έχει συναυλή Άρα, Μωρά στη φωτιά και Πανκ Στρωμάνα, είναι νωρίς ακόμα, έχουμε Τετάρτη, Στάθη, για να ξέρεις, να μαθαίνεις κιόλας ειδησιογραφικά. Αν λες κάτι τόσο νωρίς, μια συναυλία, είναι προώθηση, ενώ αν το πεις 24 ώρες πριν, είναι ενημέρωση, καταλαβες. Παρ' όλα αυτά, εσύ το είπες, θέατρο κήπου, Μωρά στη φωτιά, Πανκ Στρωμάνα. Για να διαλέξετε και να κάνετε το πρόγραμμά σας, αν τυχόν δεν πάτε για μπάνιο δηλαδή.

Φέτος είναι και η χρονιά που επιστρέφει η Celine Dion στις συναυλίες και μάλιστα ενώ ήταν προγραμματισμένες 10 συναυλίες λόγω του έντονου ενδιαφέροντος έγιναν 20. Περιμένουμε να τη δούμε λοιπόν πώς θα είναι πάνω σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που έχει περάσει. Ακόμα έχει την ασθένεια που την ταλαιπωρεί, τη δυσκαμψία των μειών. Να δούμε πώς θα είναι όμως αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή και αν θα θυμίζει την παλιά Celine Dion. Σας είπαμε ότι τον Cristiano Ronaldo τον περιμένουν στη γωνία για να το συγκρίνουν με τον Lionel Messi και ήδη διαβάζω εδώ ότι ο Πορτογάλος Superstar έχει 10 συνεχόμενα παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro να σκοράρει. Δεν βρίσκει δίχτυα δηλαδή ο Ρονάλντο. Μάλιστα έχει 33 τελικές προσπάθειες και μόλις 11 στο στόχο. Μάλιστα και σήμερα έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δώσουν τη νίκη στην Πορτογαλία. Έντονη κριτική ακούγεται προς τον Ρονάλντο γιατί επιμένει να παίζει στην ενδεκάδα 90 λεπτά, κάτι που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί πρόβλημα στον προπονητή του. Αντιθέτως, ο γκολτζής Κέιν της Αγγλίας έκανε το 2-1. Οι ομάδες πάνε στο ημίχρονο, προηγείται η Αγγλία της Κροατίας. Και να κλείσουμε με μια, θυμάστε έναν τελικό στο ελληνικό μπάσκετ που έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και κανείς δεν ασχολήθηκε με το ποιος τον κέρδισε, αλλά με τα επεισόδια που έγιναν ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn. Βγήκαν λοιπόν οι τιμωρίες για αυτούς τους δύο αθλητές. 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Tyreek Jones, 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Kendrick Nunn και από μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τι μας λέει αυτή η τιμωρία? Πλακωθείτε μέσα και έξω από το γήπεδο αρκεί να έχετε λεφτά να πληρώσετε.

Μακράν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ. 2-2 η Κροατία. Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής για ημίχρονο, έβαλε και δεύτερο γκολ η Κροατία. Ισοπαλία λοιπόν. Δεν θα μπορούσα να φύγω από την νυχτερινή βάρδια χωρίς να σας πω αυτή την είδηση, γιατί γέλασα πάρα πολύ. Η Ρώμη ανακηρύχθηκε πρώτη στην Ευρώπη σε παράπονα που κάνουν τουρίστες, ξέρετε, που βάζουν κριτικές κάτω από ξενοδοχεία και Airbnb για κοριούς και βρώμικα στρώματα. Δηλαδή, η Ρώμη έχει τα περισσότερα στρώματα που έχουν κοριούς και βρωμιές πάνω. Μην νομίζετε όμως ότι λείπουν και από την Ελλάδα τέτοια στρώματα και τέτοια δωμάτια, γιατί στη δεύτερη θέση είναι ο Κάβος της Κέρκυρας, αυτό το δημοφιλές για την νυχτερινή του ζωή θέρετρο, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αθήνα. Πραγματικά νόμιζα ότι η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ως τις τουριστικές υπηρεσίες της, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο κόσμος που μπαίνει και ψηφίζει και κάνει κριτικές, την κατέταξε τρίτη σε παράπονα για βρώμικα δωμάτια και κοριούς σε στρώματα. Πραγματικά απίστευτο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε σήμερα να πάνε όλα καταπληκτικά. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα δόθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ειδική μνήμα υπάρχει στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει, όπως και το κάζους Μπέλι, αλλά και για τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων, ανάμεσα σε αυτά η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου η εκτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60%. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο 1-1 το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, Αγγλία-Κροατία 1-1 μέχρι στιγμής, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: comincia con te.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

You say something wrong with me. You say, why can't I be right?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Mondo Carlo.
1: Mondo Carlo.
0: Mondo Carlo.
2: Mondo Carlo. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.